0: you. Thank you.
1: Γράφουμε.

0: barbecue. Come in it.
1: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

σε το μονάκριβο. Θέλει τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλει να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις και εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
1: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η Παρέα των Φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Θα σημειώσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Έμφαση στην οικονομία δίνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επικεντρώσει επίσης τα αισθήματα της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Σε εφαρμογή θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2 έως 4 μήνες σημειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσει τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στον αέρα είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή ενά για το πότε θα συγκληθεί, θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου σήμερα η πολιτική γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτοποίησεις βουλευτών, κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένοι στην εξέβρεση λύσης με το Ιράν και πως οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Καρά. Είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή ενά για το πότε θα συγκληθεί, θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου σήμερα η πολιτική γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτοποίησεις βουλευτών, κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένοι στην εξέβρεση λύσης με το Ιράν και πως οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

0: 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Σε λειτουργία θα τεθεί ως το τέλος του έτους η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου και θα εντοπίζει άμεσα ύποπτες μεταβολές. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Μοσχάτ ενταφιάστηκε ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Αμερικάνο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από το περιστέριο Αμερικανός forward Van Tubergen.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, 8 λεπτά μετά τις 8. Έτσι γράφει το ρολόι και το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού Παρασκευή σήμερα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όμορφο μέρος, σαν καρποστά. Αυτός είναι ο Μπαμπιστόκας, τραγουδάει για ταξίδια σε όμορφα μέρη σαν Καλποστάλ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγος πολύ στο μυαλό μας έχουμε το ταξίδι των διακοπών, είτε είναι κοντά είτε είναι πιο μακριά οι διακοπές. Είναι Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος, γιατί τώρα κάθε Παρασκευή είναι η Παρασκευή της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε, για τις διακοπές. Αν ετοιμάζεστε, που πολύ το εύχομαι, να φορτώνετε αυτοκίνητο, να φορτώνετε τα μπαγκάζια σας, να πηγαίνετε προς τα καράβια, να είστε ήδη μες στο καράβι και να ταξιδεύετε, να περάσετε υπέροχα.

και να μας περιμένετε. Θα έρθουμε και εμείς κάποια στιγμή. Πλούσια η ατζέντα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, αλλά εντάξει τώρα επειδή είναι και 10 του Ιουλίου, εντάξει και στις εκλογές πηγαίνουμε και χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή και παρετεί το Φάμελος και Κεντρική Επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει τρεις υποψήφοι αρχηγοί, 5 ή από κάτω οι οπαδοί, δηλαδή είναι και λίγο σχετικό αυτό. Και άντε εντάξει. Παραιτήθηκε ο Φάμελος γιατί δεν άντεχε άλλο την πίεση που δεχόταν από τους υπόλοιπους. Δεν έβγαινε και το σχήμα. Τι θα έλεγε το Σαββατοκύριακο που θα το ρώταγε ο Πολάκης. Πες μας, Σοκράτη, τι θα γίνει με την Ελλάς, τι θα κάνουν, θα κατέβουμε στη ΔΕΘ, δεν θα κατέβουμε στη ΔΕΘ. Δεν έβγαινε όλο αυτό. Έφαγε μεγάλη πίεση. Έφυγε. Θα παραμείνει, λέει, βουλευτής και θα παραμείνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια. Υπό τον Πολάκη, τον Παπά και την Ρένα Δούρου, να μου πεις τι θα το κάνουν, θα το στέλνουν για καφέδες. Έλα εδώ. Σοκράτη, μικρέ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πήγαινε να μας φέρεις ένα καφέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει περισσότερη φασαρία από τον ίσκιο του είναι η αλήθεια. Η δημοσκόπηση, η χθεσινή δημοσκόπηση τον έδειχνε στο 2%. Νομίζω ότι αλλού έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του ο κόσμος του χώρου, μάλλον προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου χθες ήταν στο Περιστέρι. Να δούμε και αυτός πώς θα λειτουργήσει τώρα που φουντώνει πλέον το κλίμα. Κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει είναι υπέρ του, κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει δεν είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι θα φύγει αυτός ο εντυπωσιασμός του πρώτου διαστήματος και θα μπούμε στην πολιτική. Και εκεί το μεγάλη δυσκολία για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το ότι επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Στην παλιά βάρκα του αριστερού ριζοσπάστη και στη νέα βάρκα του κεντρώου μεταρρυθμιστή. Τέλος πάντων, το μεταρρυθμιστής θα δείξει η πορεία. Δεν είναι εύκολο αυτό, το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, δεν το έχουν πετύχει με μεγάλη επιτυχία. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το δίπολο που διαμορφώνεται για την κάλπη προς ώρας είναι το Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της MRB όπου δεν έφερε ανατροπές. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η... της πάλης και λίτσο MRB. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μοιάζει να μειώνεται η ψαλίδα. 26% η Νέα Δημοκρατία, 15% η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Μακριά από την από το όνειρο του να μπορεί να κάνει της αυτοδυναμίας, να μπορεί να κάνει μόνη της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μακριά και από το όνειρο του να χτυπήσει στα ίσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, 7,5% Ελπίδα για Δημοκρατία, 7% Ελληνική Λύση, 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,5% η Πλαίσιο Ελευθερίας, 3% Φωνή Λογικής, 2,5% το Μέρα 25, 2% ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

Αυτός είναι Bruce Springsteen, Part Man και το 1925. Μια μέρα σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Δηλαδή ένας δάσκαλος, ο John Scouts, απέναντι στις αρχές, διότι το απαγορεύουν να διδάσκει στα παιδιά την θεωρία της εξέλιξης.

Η δίκη των Πιθήκων είναι μία από τις 10 πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Δέκα και μισή στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια μετά από την ερώτηση στον Πρωθυπουργό του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν εχθές να δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχει αποκλιμάκωση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον τον προηγούμενο μήνα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται, διότι υπάρχουν νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, νέα αναταραχή και νέα ερωτήματα για το που πηγαίνει το πράγμα. Το πετρέλαιο είναι στα $76 το βαρέλι, 76,6 το Brent, στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα είναι το φυσικό αέριο. Το προηγούμενο μήνα λοιπόν είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών της του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και της βενζίνης στα πρατήρια, όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είχαμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είχαμε τιμή στο πετρέλαιο Brent στα επίπεδα πρώτου πολέμου, γύρω στα $70-72 το βαρέλι, και τιμή στα βενζινάδικα που αντιστοιχούσε στα $90-100 το βαρέλι, δηλαδή γύρω στο 1,90-1,95 το πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα υστερούμε. Όλο αυτό λοιπόν, ναι, μεν έφερε αποκλιμάκωση, αλλά δεν έφερε την αναμενόμενη. Πολύ ψηλές οι τιμές, δηλαδή για την ακρίβεια, συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ο πληθωρισμός έδειξε ότι τα νοπά, κρέατα και λαχανικά συνεχίζουν να αυξάνονται σε ετήσια βάση με πάνω από 10%, και αυτό επιβαρύνει το πορτοφόλι μας. Και παρόλα αυτά, η συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς κατέληξε σε μία συναντήληψη για να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, στην πραγματικότητα από τις 31 Αυγούστου, μια εθελοντική μείωση των τιμών στα προϊόντα. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρησα.

Βέβαια, η ακρίβεια και το πορτοφόλι είναι αυτό που αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά για όλους. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κάποιοι λένε ότι ακόμα και το γεγονός ότι από 31 Αυγούστου ξεκινάει όλο αυτό, δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του έτσι πολύ έντονα το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές στα τέλη του Σεπτέμβρη, στις αρχές του Οκτώβρη, ώστε να ξεκινήσει η μείωση των τιμών θεωρητικά από τότε, να σου είναι φρέσκο ότι υπάρχει μείωση, να πεις να κοίτα να δεις την αντιμετώπισε την ακρίβεια, να πάει και στην ΔΕΘ να ανακοινώσει διάφορα πράγματα και με φρέσκο το καλάθι και γεμάτο εσύ να πας και να πεις μπράβο, ζήτω, γιούπι, να ψηφίσω την κυβέρνηση, ή να πεις δεν μου αρκούν όλα αυτά, θα ψηφίσω τους άλλους. Αλλά πέρα από αυτά, καλό είναι να δούμε και την ουσία, τα προγράμματα, δηλαδή τι στόχο έχουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση τώρα για το επόμενο διάστημα.

Μεγάλες προσδοκίες θα μου πεις έχω, ε. Ναι, τις έχω. Και εγώ τις έχω και είσαι ένα Σπάιρο τις έχει που την ακούμε να τραγουδάει Great Expectation. Expectation of you. Αυτή είναι μια πιτσιρίκα 20-21, ε, κάπου εκεί είναι. Το Great Expectation έρχεται από το πρώτο της άλμπουμ. Οι περισσότεροι την άκουσαν στο sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φόρσε Πράντα» που τραγούδησε. Αν και 20 χρονών, αν την ακούσεις, η φωνή της αφήνει πραγματικά πολλές υποσχέσεις.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα προβλήματά σας, για να τα συζητήσουμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr.

Αυτή είναι η Νόγκα Έρες. Μια και μιλάμε για μικρές κυρίες που μου αρέσουν πάρα πολύ στην μουσική. 36 χρονών, μουσικός και παραγωγός, μία από τις πιο πολύ συζητημένες και επιδραστικές φιγούρες της νέας μουσικής σκηνής. Έρχεται και στην Αθήνα, σε ενδιαφέρει. 21 Ιουλίου θα είναι εδώ. Later,

0: Kids Against the Machine μαζί με τον Ρούσο. Η γωνή ακρίβεια είναι αυτό νομίζω που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, μας απασχολεί ήδη, αλλά θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια οι άνθρωποι της κυβέρνησης, αλλά και τι προτάσεις έχουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό, χθες είχαμε και την σύσκεψη αναφορικά με τις κινήσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο μαζί με τους φορείς της αγοράς. Σήμερα έχουμε και τη συζήτηση στην Βουλή. Ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερο από όλους τι γίνεται στην αγορά και στις τιμές, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το PowerPoint. Από το PowerPoint, είπα, από το Power Game. Ωραία, ναι. Ωραία. Από το Power Game. Εδώ, στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοίτα, δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι με τέτοιου είδους κινήσεις η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δηλαδή, συμφωνίες κυρίων, καλάθια νοικοκυριών κλπ. Είναι καλά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δημιουργούν μια διαφάνεια στην αγορά κλπ. Μεγαλύτερη το πόσο κάνει κλπ. Δημιουργεί. Δεν χτυπιέται η ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, χθες είχαμε καλά νέα από την Στατιστική Υπηρεσία. Ο πληθωρισμός έπεσε στο 4,4 από 5,2
0: που ήταν.
1: Ναι, αλλά το πετρέλαιο ξανά πήρε την ανιούσα γιατί άρχισαν ξανά τα τραβήγματα στο Περσικό κόλπο. Η βενζίνη έχει φτάσει, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ, το δίζελ κίνηση στο 1,8.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν αυτά να.
0: Και η πτώση ήταν κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, γιατί τα υπόλοιπα την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβάνε.
1: Τσουκουτσούκου, ναι, τσιμπάνε συνέχεια. Και τώρα τσιμπάνε ακόμη περισσότερο γιατί ξανά αρχίζει και ανεβαίνει το πετρέλαιο και το βαρέλι το πετρέλαιο. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλές. Δημιουργούν ένα πλαίσιο συζήτησης της κυβέρνησης και της αγοράς. Δεν χτυπούν την ακρίβεια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσε να χτυπήσει την ακρίβεια? Προφανώς η αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Mm-hmm. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης έρχεται με αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών όμως έρχεται με αύξηση της παραγωγικότητας, την οποία κακά τα ψέματα ακόμη και σήμερα, Αλέξανδρε, δεν την έχουμε. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα πράγμα που έχει γίνει καραμέλα σε όλους. Ξεκίνησε ορθώς, το έθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών για πρώτη φορά, ότι η παραγωγικότητά μας είναι το πρόβλημα. Έχουμε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και θέσεις εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Πόσες συμφωνίες για να κάνει και ο Άδωνος Γεωργιάδης στο παρελθόν και ο Σκρέκας στη συνέχεια και με το σήμερα ο Θεοδωρικάκος, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μοιάζει λίγο σαν τη Λερναία Ύδρα όμως όλο αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι και να κάνει, η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δεν μπορεί να είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Ναι, κοίταξε. Θέλει ένα μακροπρόθεσμο.
0: Ναι.
1: Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν μπορεί να τη χτυπήσει. Η ακρίβεια δεν είναι μαγικό ραβδάκι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό.
1: Θα πρέπει να δημιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να έχεις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να έχεις μηχανισμούς επιβολής των κανόνων της αγοράς και θα πρέπει να έχεις και αυτό που λέμε ότι να δημιουργήσει υπεραξία για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όλα δείχνουν ότι δεν δημιουργείται υπεραξία. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 5-6 χρόνια, αλλά επειδή είχαμε χάσει και μάλιστα με πολύ μεγάλο έδαφος από το 2010 και μετά, ούτε καν αναπληρώσαμε όχι την αγοραστική δύναμη, ούτε να πληρώσουμε μέρος από αυτή την αγοραστική δύναμη. Τώρα όλες αυτές οι προσπάθειες, καλό είναι, δημιουργούν μια καλύτερη εικόνα στον καταναλωτή του τι συμβαίνει στην αγορά, τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει, τις τιμές, τις προσφορές κλπ.
0: Ναι, χρήσιμα είναι όλα αυτά,
1: είναι χρήσιμο, όπως και το πόσο κάνει. Ως μηχανισμός διαφάνειας είναι καλός.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν το πρόβλημα όμως. Δεν χτίζει το πρόβλημα. Όπως εντόλιζε και το ή καταναλωτή στο παρελθόν.
0: Ναι. Σωστό. Έχεις καταλάβει γιατί αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση, το λέω γιατί οι λέξεις παίζουν ρόλο, έχουν τη σημασία τους. Αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση πάει από τις 31 Αυγούστου και δεν πάει από τις 10 Ιούλη.
1: Ναι. Από σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, πάει γιατί υποτίθεται θα πρέπει να αποφασίσουν και γιατί τι γίνεται στην αγορά. Ο ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η λιανική ρίχνει τον παλάκι στην παραγωγή, στην εισαγωγή. Και η εισαγωγή και η παραγωγή ρίχνει τον παλάκι στη λιανική.
0: Ναι.
1: Όλοι λίγο πολύ έχουν δίκιο, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιοι, ναι, μεν λένε οι σούπερ μαρκετάδες ότι δεν έχουμε πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία παίρνουν κέρδος πολύ μεγαλύτερο από όσο τους αναλογεί. Γιατί έχουν αυτό που γράφε παλιά το Big Mouth, έχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία τα πουλάνε.
0: Έτσι. Γιατί έχουν πόδι και στους άλλους κρίκους αλυσίδας.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν δουλεύει ο άλλος με ένα 2%. Δουλεύει με περισσότερο, απλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μύθος το ότι δεν βγάζουν χρήματα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα βγάζουν χρήματα. Αλλιώς. Αν ήταν, θα είχαν κλείσει.
0: Ναι, αν δεν βγάζουν χρήματα, μπορούν να με το παραχωρήσουν να το δουλέψω εγώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάτι θα καταφέρω. Αλλά εμένα αυτό που με παραξενεύει είναι ότι επειδή μιλάμε για μια εθελοντική κίνηση που θα γίνει σε συγκεκριμένα. Τους ξέρουμε ήδη τους 5-6 τομείς που θα γίνει θεωρητικά η κίνηση. Γιατί δεν είπανε, ρε παιδί μου, από αύριο ότι μπορείτε να κάνετε παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς αυτό λέει, και από Σεπτέμβριο ότι μπορείτε να κάνετε. Ας το κάνουμε από τώρα, ναι. Να προχωρήσει δηλαδή σε όλο τον κρίκο της αλυσίδας, σε όλους τους κρίκους αλυσίδας, γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και η ενδιάμεση και η παραγωγή και οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς και όλοι.
1: Σωστά. Γιατί όλα γίνονται με βάση όρους της κοινωνίας. Δηλαδή, ναι. τι θα υποθεί το πρωί στα πρωινάδικα, τι θα υποθεί το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Γίνονται με όρους τέτοιους. Δεν γίνονται με όρους στρατηγικής. Δηλαδή, να πάμε να κάνουμε μια στρατηγική και να πούμε σε 1-2 χρόνια θα κάνουμε εκείνο, σε 3-4 χρόνια θα κάνουμε το άλλο, σε 6 μήνες θα κάνουμε εκείνο. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να δουλεύει μια κυβέρνηση. Δυστυχώς δουλεύει. Όχι η τούτη κυβέρνηση.
0: Όλες
1: οι κυβερνήσεις δουλεύανε σε αυτή τη λογική. Όταν δημιουργείται το πρόβλημα, τρέχουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Δεν προσπαθούμε να προλάβουμε τη φωτιά. Ναι. Να δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, για παράδειγμα, ας πούμε.
0: Σωστό. Να δημιουργήσουμε κίνητρα για να υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά, που δυστυχώς δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από μόνο του.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε τώρα μια αρχή ανταγωνισμού και έχουμε και μια αρχή εποπτείας της αγοράς. Έχουμε δύο αρχές, αλλά η μία οργανώνεται, η άλλη είναι υποστελεχωμένη και λίγο πολύ δεν λειτουργούν. Και οι δύο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια από την άλλη μεριά, εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων αυτό. Δηλαδή, οι πολιτικοί πρέπει να βγαίνουν στο σκηνικό, κάποιοι να επικρίνουν και να κατηγορούν, mm-hmm. και κάποιοι άλλοι να λένε ότι καλά
0: από όλες πλευρές. Ναι. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία του πράγματος. Καλές είναι εντυπώσεις, αλλά.
1: Ναι. Ακριβώς, Αλέξανδρο. Και την ουσία την καταλαβαίνει ο καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Κακά τα ψέματα.
0: Σωστό.
1: Και την καταλαβαίνει εδώ και πολύ καιρό, και γι' αυτό έχει γίνει χείλος πέρνα μια γενικά ομολογουμένης καλής κυβέρνησης.
0: Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, έχουν δίκιο οι σούπερ μαρκετάδες, τους έχουμε βάλει και τους βαράμε σε όλη την αγορά.
1: Μιλάμε για μανάβικα, μιλάμε για κρεοπολία, μιλάμε για μπακάλικα, μιλάμε για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, και ακόμη και σε διαρκή αγαθά.
0: Ναι, έτσι είναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα, για την συζήτηση που κάναμε. Καλημέρα, Βαγγέλη Μανδραβέλη, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Να, ο Γιώργος Φλωράς, που ξέρει καλύτερα από πολλούς την αγορά, μου στέλνει μήνυμα: ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί η ακρίβεια είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, ξέρει τι σημαίνει στρεβλός ανταγωνισμός, το έχει δει στις δικαστικές αίθουσες και έχει κερδίσει υποθέσεις με μεγαθύρια όπου τα είχε βάλει. Αλλά παρά το γεγονός ότι κερδίζουν τις υποθέσεις, μετά καταλαβαίνετε τίποτα. Δημήτρη, και δημοτικά ακούμε και καντάδες. Ξέρεις, εδώ είναι μια εκπομπή που ακούμε τα πάντα. Προσπαθούμε να έχει πλουραλισμό μουσικό η εκπομπή, από hard rock μέχρι τσιτσάνι. Η Mavis Staples γίνεται σήμερα 86 ετών, γεννημένη το 1939 στο Σικάγο του Ιλινόης. Άρχισε να τραγουδάει με την οικογένειά της, στο Stable Singers το 1950 και μετά έκανε την δική της ξεχωριστή καριέρα. Με την Mavis θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κλωστές της επικαιρότητας, να ανοίξουμε τα φύλλα όλης της εφημερίδας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Ακούτε Ionian FM

0: χθες, ήταν έρωτας χθες, ήταν σύννεφο χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα γλάρος που χόρευε.
1: Ακούτε Ionion FM.

Rainbow Gates of Babylon, αυτός είναι ο μεγάλος δύο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1942, έφυγε το Μάιο του 2010. Απέναντί μου έχω έναν εκστασιασμένο Δημήτρη Κύρκο, διότι τώρα όταν λέμε για δύο, ο άνθρωπος ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, όχι μόνο του metal και του hard rock, αλλά σίγουρα από τους μάλλον όχι πιο αναγνωρισμένους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο πολύς ο κόσμος τον έμαθε όταν πήγε στο Black Sabbath στη θέση του Ozzy. Πολλοί λένε ότι η Black Sabbath θα γίνανε πολύ καλύτερη με τον Dio από ό,τι ήταν ο Ozzy, αλλά εντάξει, τώρα μας ακούς και ο Μακαρίτης.

Είδηση της τελευταίας στιγμής. Είμαστε στην έρευνα της πληροφορίας αυτή τη στιγμή, τη συγκεντρώνουμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντιτρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί ήδη τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνα σε χώρους και οχήματα για τις εμπριστικές επιθέσεις, για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Το παρακολουθούμε, για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, ήδη υπάρχουν τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Το λέγαμε το πρωί νωρίτερα, ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε συλλήψεις. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, ήδη έχει κάνει τις πρώτες συλλήψεις.

0: Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα των ερευνών και των συλλήψεων για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε έρχεται ως νέα εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου όλοι όταν τα ακούσαμε μας ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα. Υπάρχουν 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σε μια υπόθεση που μυρίζει και πάλι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τους ελέγχους και με την ασφάλεια όλων αυτών των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών, των εργοστασίων ή των μικρότερων επιχειρήσεων. Παναγιώτης Ρεντούμης, ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου στην Δυτική Αττική, βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή και για να βοηθήσουν αλλά και για να ελέγξουν τι έχει γίνει. Καλημέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε και πάλι για δεύτερη μέρα στο σημείο του συμβάντος, του ατυχήματος.
0: Έχουμε εικόνα τι έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες και από αυτά που έχουμε μάθει ως ώρας, ως στιγμής, κάποιες θερμές εργασίες γινόντουσαν με ασετιλίνη οξυγόνο εδώ σε μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει κάποια φορτηγά, κάποιες επισκευές φορτηγών, σωστών και διάφορων άλλων επισκευών αυτοκινήτων. Έγινε μια πρώτη έκρηξη η οποία μετά επεκτάθηκε σε κάποια φορτηγά και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες δύο παρακείμενες επιχειρήσεις δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση.
0: Ναι. Μπορεί όλο αυτό να έχει προκληθεί από ένα τσιγάρο που άναψε κάποιος στον χώρο?
1: Όχι. Θερμές εργασίες γινόντουσαν. Μάλλον κάποιες με οξυγόνο γινόντουσαν, κάποιες σκοπές γινόντουσαν και ίσως τώρα κάποια βαλβίδα δεν δούλεψε τη στροφή από την ασετιλίνη από το οξυγόνο και δημιούργησε την έκρηξη.
0: Ναι. Αυτό ήταν αστοχία υλικού που λένε ή είναι πρόβλημα κακής συντήρησης ή κακών ελέγχων ή κακής ασφάλειας?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχει αναλάβει προανάκριση, θα τα δει προανάκριση. Θα έχουμε και εμείς στο εργατικό κέντρο που έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τις διάφορες που θα γίνουν μαρτυρίες. Και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αυτό εμείς σαν εργατικό κέντρο που θέλουμε να πούμε και να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά είναι ότι εδώ στο χώρο δεν υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής στην περιοχή. Είναι μια άναρχη περιοχή, βιομηχανική περιοχή. Mm-hmm. Μια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, μια υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, η οποία να φανταστείτε ότι μόνο εδώ στην περιοχή του Ασπροπύργου για να κάνει έναν έλεγχο σήμερα το πρωί σε μια εταιρεία για να ξαναεπανέλθει θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να ξαναέρθει, να ξανακάνει έλεγχο, γιατί ακριβώς είναι υποστελεχωμένη.
0: Δυστυχώς τα μάθαμε με τον κακό τρόπο από την υπόθεση της Βιολάντα, την τραγωδία της Βιολάντα, που συζητούσαμε με τους ανθρώπους της επιθεώρησης εργασίας και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξουμε εμείς όλες τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουμε κόσμο για να το κάνουμε. Δηλαδή είναι αδύνατο.
1: Αυτό το λέμε και εμείς, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι εδώ στο τόπο της τραγωδίας, ας το πούμε έτσι, ακριβώς δίπλα στα 10 μέτρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εταιρεία Μεσκά που εργάζονται κανονικά. Και παρόλο που υπάρχει ένα τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργείται εδώ από τα κατάλοιπα της φωτιάς, που ακόμα αχνίζει φωτιά, παρόλα αυτά στη δίπλα εταιρεία στα 20 μέτρα εργάζονται κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασίας, θα πρέπει να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά που λέμε οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τώρα η ευθύνη καταλαβαίνετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή και γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσουν στα σπίτια τους οι καυματίες και οι τραυματίες. Θα παρακολουθούμε εδώ τη διαδικασία της εξέλιξης. Δεν θέλουμε όταν κλείσουν οι κάμερες τα φώτα ή όταν θα σιγάσει αυτό να έχουμε επανάληψη κάποιο άλλο περιστατικό. Θέλουμε να είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα, να υπάρχουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε, να μην έχουμε ξανά παρόμοιες καταστάσεις.
0: Άρα, Πρόεδρε, και μετά την τραγωδία στη Βιολάντα δεν έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχουν γίνει προσπάθειες να αλλάξει κάτι?
1: Η αλήθεια είναι, να σας πω μια μαρτυρία προσωπική, όταν ήρθα χτες 1/4, 20 λεπτά μετά το συμβάν εδώ, το ατύχημα, την έκρηξη, Αν σας βάλω μια φωτογραφία αντιπαραβολή της εταιρείας Γιολάζ για να καταλάβει και ο κόσμος το μέγεθος, και σας βάλω και μια φωτογραφία της εταιρείας που κάηκε, είναι σχεδόν στα ίδια τετραγωνικά και στο ίδιο. Είναι μια ακριβώς ίδια ορθή επανάληψη, να σου πω.
0: Ναι, είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτό που έχουμε δει από τα πλάνα είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Έχουν λιώσει τα πάντα. Καταρχάς στην εταιρεία που έγινε η έκρηξη, να φανταστείτε ότι έχουν πέσει τα τσιμέντα. Η οροφή, δεν υπάρχει οροφή στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καταστραμμένα.
0: Ναι. Αυτό έγινε προφανώς γιατί υπήρχε μέσα κάποια πηγή, κάποιος αποθηκευτικός χώρος που ήταν γεμάτος με κάποιο υλικό, έτσι.
1: Από ό,τι ακούγεται, κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια φορτηγά τα οποία επισκευαζόντουσαν, ναι. Μόνο και μόνο να πάρουν οι δεξαμενές από τα πετρέλαια που έχουν, οι δεξαμενές των ίδιων των φορτηγών, ή οι δεξαμενοί που ακούγεται ότι υπήρχε μια δεξαμενή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αληθές αυτό, μια δεξαμενή προπανή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε. Αφού σας λέω ότι οροφές δεν υπάρχουν, όλο το κτίριο, ναι. Η οροφή ήταν τσιμέντο, έχει πέσει όλη κάτω, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έχετε εικόνα για τους τραυματίες?
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι πολύ σοβαρά, και χθες που ήμασταν εμείς εδώ περίπου στο επιτόπου, που σας είπα 20 λεπτά μετά που είδαμε που φεύγανε με τα στενοφόρα, οι δύο από ό,τι μάθαμε και μας είπαν ήταν πάρα πολύ σοβαρά οι εγκαυματίες. Και οι υπόλοιποι όχι ότι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι δύο. Οι δύο ειδικά ήταν άνω των 70 και 80 και 90% εγκαύματα είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: Πρόεδρε.
1: Σκέψη μας είναι απέναντι στις οικογένειες, στους εργαζόμενους, να αναρρέσουν τάχιστα και να είναι πάλι γεροί και δυνατοί πίσω στις οικογένειές τους, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, δεν είμαστε αριθμοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε η ραχοκουκαλιά της εργατικής παραγωγικής τάξης, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, με συλλογικές συμβάσεις και.
0: Ναι.
1: Και όχι στα 13 ώρα, γιατί αν ο εργαζόμενος δεν είναι ούτε σωματικά ούτε πνευματικά εντάξει να πάει στην εργασία του, αυτά τα αποτελέσματα θα βλέπουμε. Δυστυχώς
0: πολύ γρήγορα μετά την Βιολάντα έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που νομίζω ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, εννοώ νεκρούς, και μοιάζει σαν να επαναλαμβάνεται μια ιστορία, όχι ακριβώς η ίδια, αλλά με πολλές αντιστοιχίες, με πολλές ομοιότητες, δυστυχώς.
1: Θα πρέπει να πέφτουν όλοι απάνω οι φορείς και να κοιτάξουμε να δούμε και εμείς συνδικαλιστικά και κυβερνητικά και όλοι γενικά οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε και τι μπορούμε τέλος πάντων να διορθώσουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κ. Παναγιώτης Ζεντούμης, Πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής.

0: ξέρω ότι το Western Girls είναι η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία των Pet Shop Boys, ή τέλος πάντων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pet Shop Boys. Είναι ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε και απεικονίζει απόλυτα αυτή την, με πολύ ευαισθησία, την πραγματικότητα του, το πορτρέτο του Λονδίνου, του Λονδίνου γεμάτου αντιθέσεις εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Με τις ταξικές διαφορές, με την αποξένωση, με τα προβλήματα σε μια πόλη που άλλαζε τότε ραγδαία και συνεχίζει να αλλάζει όπως όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Τεχνολογικά γίνονται καλύτερες, τώρα κοινωνικά και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα». 10 Ιουλίου σήμερα, απόψε Παρασκευή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Μπαίνετε στο atticaroots.gr και έχετε όλες τις πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσεϊ, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ωχ, σωστήρα! Έχουμε πολύ ακόμη! Τρομανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειοφύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Ακούτε Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.

στην Echo Sounds, το είπε στο Θοδωρή Φέρη, σε μια εντελώς καλοκαιρινή διάθεση και εκτέλεση. Είναι εκεί που πέφτει ο ήλιος, πίνεις ένα κοκτέιλάκι, είσαι χαλαρός, έχει χτυπήσει ο ήλιος όλη μέρα, έχεις κάνει τις βουτιές σου, είσαι ωραίος, ωραία και η ζωή είναι καλύτερη.

Κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω την άβρα της θάλασσας λίγο πιο κοντά σε όλους εμάς που είμαστε στο κέντρο της πρωτεύουσας και θα τρέχουμε στους δρόμους σήμερα. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο που έρχεται να το περάσετε κοντά στη θάλασσα, παραθυναλός το κυματάκι να σας βρέχει τα πόδια και να ακούτε ωραίες μουσικές, να είστε με ωραίες παρέες, να περνάτε καλά, να ξεχάσετε τα δύσκολα. Αν ξεκινάνε οι διακοπές, ξεχάστε τα όλα, παιδιά. Στις βαλίτσες βάζουμε μόνο μαγιό, κάνα t-shirt, κάνα πουκάμισο για λίγο πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ αν θέλουμε να βγούμε. Δεν βάζουμε σκοτούρες, δεν βάζουμε μπελάδες, δεν βάζουμε λογαριασμούς, δεν βάζουμε μιζέρια. Άστα, έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο να τα σκεφτόμαστε αυτά. Αυτές τις 15-20 μέρες ας μην τα σκεφτόμαστε.

Αυτό είναι καινούργιο, φρέσκο, καλοκαιρινό, καλοκαιρισμένη, Παπούλια, Μητροπούλου, Κοντογιώργης και κύρα Μαριός, για το τι σημαίνει το καλοκαίρι. Με αυτό σας αφήνω για το Σαββατοκύριακο. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7. Θα είμαστε εδώ την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις συλλήψεις από τις αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Ελέγχονται χώροι και οικίματα. Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, δύο άτομα που συνελήφθησαν για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Από τις δύο εκρήξεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων συλλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Σήμερα στο Ναύπλιο, οι απολογίες των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που έχει σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται στην Ολομέλεια Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Θα σημειώσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα, έμφαση στην οικονομία δίνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επικεντρώνει επίσης τα αισθήματα της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Σε εφαρμογή θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στον αέρα είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή, ενώ για το πότε θα συγκληθεί θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σήμερα η πολιτική γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν και από τη βουλευτική έδρα. Περί τα τέλη του έτου θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβιβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματη ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 3.889 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Στα αθλητικά, ο 35χρονος Κολομβιανός διεθνής φόρντ Ντιβάν Ζαπάτα υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την Τωρίνο. Νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Νάπολη θα υπογράψει ο 29χρονος Σκοτσέζος διεθνής μέσος Σκοτ Μακτόμινεϊ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς.
1: Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και τις 31 Αυγούστου, προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 3.889 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Στα αθλητικά, ο 35χρονος Κολομβιανός διεθνής φόρντ Ντιβάν Ζαπάτα υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την Τωρίνο. Νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Νάπολη θα υπογράψει ο 29χρονος Σκοτσέζος διεθνής μέσος Σκοτ Μακτόμινεϊ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς.

0: Πόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, πώς το λέγαμε, στα αντικριστά. Όχι, στα απέναντι μικρόφωνα.
0: Αντικριστό είναι αυτό που τρώμε στην Κρήτη, ρε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, μας κάνει την τιμή από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, μεγάλη. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά εδώ αριστερά μας ετοιμάζεται. Και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει αυτά τα ωραία τραγούδια. Με τι υπέροχο τραγούδι ξεκινήσαμε. Και έχουμε και πολύ βαριά δισκογραφία. Ξεκινήσουμε τις τελευταίες ώρες. Αυτή η δουλειά αυτά έχει. Μπαίνεις 5 λεπτά πριν μπει στο στούντιο, έχεις ετοιμάσει να πεις άλλα. Και μπαίνοντας λες άλλα. Ε? Έτσι δεν είναι, κύριε Σκουρή? Έτσι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό.
1: Λοιπόν, τρεις συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη από την αντιτρομοκρατική. Δύο οι δράστες. Ένας άντρας και μία γυναίκα ήταν αυτοί που ήταν, πώς να το πω, το επιχειρησιακός βραχιώνας.
0: Ναι.
1: Ο τρίτος που συνελήφθη ήταν αυτός που... logistic. Αυτός δηλαδή που έδωσε τις πληροφορίες, όλα τα υπόλοιπα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας είναι γνωστός αναρχικός.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, επίσης στον ίδιο χώρο. Μόλις μπήκε αντιτρομοκρατική το πρωί, γύρω στις 5 και κάτι στο σπίτι του, πέταξε το τηλέφωνο, το κινητό από τον μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Προφανώς υπάρχουν στοιχεία μέσα, είναι εκτίμηση η οποία υπάρχει.
0: Και το βρήκαν, φαντάζομαι.
1: Το βρήκαν, λογικό ήταν, δεν τώρα ήταν.
0: Ναι.
1: Και ενώ ήταν, όπως

0: ξανά τονίζουν οι πλέον αρμόδιες πηγές, ήταν πολύ προσεγμένη και προετοιμασμένη η επιχείρηση. Ναι. Ήταν πάρα πολύ, σαν να γινόταν
1: ήταν
0: ένα τρομοκρατικό,
1: αυτή,
0: χτύπημα. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Σαν να είχαν δηλαδή, σαν να είχαν ένα τρομοκρατικό χτύπημα με πώς χτυπούσα παλιά 17 Νοέμβρη, τόσο καλά.
1: Ναι. Προετοιμασμένο. Το έκανε, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Αλλά ναι, μαζί με τις υπόλοιπες αρχές συνεργάστηκαν άψογα, ναι, στην Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πήγαινε μέρα παραμέρα και ορισμένες φορές μέρα κάθε μέρα.
1: Βλέπω ότι είναι απευθεία συλλήψη, δεν είναι προσαγωγέ αυτέ.
0: Όχι, όχι. Και περιμένουν στο απόγευμα σήμερα ή το πρωί αύριο, περισσότερες πιθανότητες είναι αν προλάβουν το απόγευμα σήμερα, θα πάνε στον εισαγγελέα.
1: Βασίλη, με συγχωρείς μισό λεπτό, γιατί εσείς και αν το πρωτογενές ρεπορτάζ δεν ξέρεις. Επειδή διαβάζω τους συναδέλφους ότι και Κρήτη, εκτός από Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις λες σε περιοχές Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η τρίτη σύλληψη είναι στην Κρήτη. Α, τα logistics που λες.
0: Δεν έφυγαν δηλαδή από εκεί. Τώρα. Αρμόδιες πηγές δηλώνουν η δικογραφία η οποία έχει γίνει για τους τρεις είναι η καλύτερη δικογραφία που έχει γίνει μετά τη δικογραφία για την παραπομπή της 17 Νοέμβρη.
1: Δεμένη εννοείς.
0: Δεμένη απολύτως, δηλαδή ολοκληρωμένη, και λένε ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την αντιτρομοκρατική μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα μιλήσει εκπρόσωπος του Υπουργείου ή της αστυνομίας για το θέμα πριν πάνε στον εισαγγελέα.
1: Πού θα πάνε σήμερα?
0: Είπαμε το απόγευμα, πιθανότερα σήμερα, το αργότερο το πρωί αύριο.
1: Αύριο, ναι.
0: Και αυτά είναι το πρώτο παρασκήνιο, οι πλώρωτες πληροφορίες που υπάρχουν. Ήταν δεμένοι, δηλαδή τα πρόσωπα αυτά ήταν τα κεντρικά πρόσωπα που ψιαζόταν από τη δεύτερη μέρα της επιχείρησης. Την τρίτη ημέρα η αντιτρομοκρατική ήταν βέβαιη ότι είναι αυτή, αλλά
1: προσπαθούν να
0: δέσουν την υπογραφία. Να δέσουν δηλαδή απολύτως την
1: να μην έχουν το γνωστό προσαγωγή, σύλληψη και μετά ελεύθερη, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία.
0: Λοιπόν, τώρα όπως είναι δεμένα τα πράγματα που έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ, θα αντιμετωπίσουν την ποινή της εσόβιας κάθαρξης με την έννοια ότι ήταν δολοφονία με δεχόμενο
1: δόλο. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Λιγότερο από 24 ώρες μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όλα αυτά. Χθες το μεσημέρι έγινε η κηδεία της στην Κοζάνη, έτσι. Και είχαμε την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και άλλων υπηρεσιών, αλλά νομίζω ότι στο επίκεντρο ήταν αντιτρομοκρατική.
0: Το κεντρικό, ναι.
1: Όπου έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Τα δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γνωστά του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο ένας, μάλιστα, έχει πάρει μέρος και έχει ξανασυλληφθεί ενδεχομένως.
0: Η γυναίκα.
1: Η γυναίκα έχει συλληφθεί ξανά. Λοιπόν, και οι αρχές υποστηρίζουν ότι την έχουν την υπόθεση. Είναι η πιο καλά δεμένη υπόθεση μετά την 17 Νοέμβρη.
0: Και επειδή. Επειδή
1: ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που. Επί της δικής του υπουργίας είχε δεθεί η 17 Νοέμβρη, προφανώς ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, καλό, αυτό είναι μια καλή είδηση και μακάρι να είναι πραγματικά και μακάρι να είναι όντως η δράση συγκεκριμένη και να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και ό,τι τους αναλογεί.
0: Ότι η μεγάλη εντύπωση που μου έκανε ότι πέταξε το κινητό από τον μπαλκόνι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα το κινητό αυτό.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ενώ ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη.
1: Το πετάει. Φαίνεται έκανε και άλλα τηλεφώνηματα.
0: Και ρώτησα και μου είπαν ότι κάποτε γίνονται και ορισμένα λάθη.
1: Ναι. Λογικά θα πρέπει να το έχει πετάξει θάλασσα, λέω τώρα εγώ το κινητό αυτό. Εκτός αν είναι ένα καινούριο κινητό.
0: Όχι,
1: το παλιό. Όχι,
0: το
1: κινητό του. Α, το έχουν
0: νομίζω. Αυτό επαναλαμβάνω, λένε απόλυτα έγκυρες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας σήμερα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Θα έχουμε κι άλλα, ας πούμε, φυσικά. Δημοσκοπήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελου, παρουσία Τσίπρα χθες στο Περιστέρι, ο πρωθυπουργός του χθες στο Economist, κεντρική επιτροπή που δεν θα γίνει μάλλον αύριο. Θα γίνει.
0: Θα πούμε δύο πράγματα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον κύριο Μαύρο. Δημήτρη Μαύρο, να συζητήσουμε για την MRB. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν 2-3 πράγματα που πρέπει να πούμε. Πρώτον, μέχρι το μεσημέρι, θα παραιτηθεί ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλαματιανός.
1: Ο κύριος Καλαματιανός.
0: Και αν αλλάξει η γραμμή στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτητοποιηθεί. μαζί του περίπου θα ανεξαρτοποιηθούν αν υπάρχει αλλαγή γραμμής στον ΣΥΡΙΖΑ, από την προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, 10 με 14 βουλευτές.
1: Υπάρχει λίγο να αλλάξει γραμμή,
0: ναι.
1: Η πλειοψηφία.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνει αύριο Κεντρική Επιτροπή παρά τα όσα λέγονται.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν υπογραφές. Στελέχη της μειοψηφίας που είχαν χθες χωριστές συσκέψεις στα σπίτια τους, ο κύριος Πολάκης από τη μια και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρα από την άλλη. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ο αριθμός των 130 μελών
1: για να αμφισβητηθεί.
0: Για να υπάρχει η πλειοψηφία, η απαρτία δηλαδή. Που
1: και η απαρτία και να αλλάξει και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Και να αλλάξει και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, δεν μπορεί να βγάλει νέο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί η εκλογή γίνεται από τα μέλη. Και δεν μπορεί καλοκαιριάτικα, δεν υπάρχουν τα μέλη, δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Από τον Οκτώβριο και βάλε αυτό. Άρα θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος και γραμματέας του κόμματος. Γραμματέας του κόμματος είναι εύκολο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος είναι δύσκολο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, με την Τρόικα, δηλαδή Πολάκη, Παπά, Δούρου, είναι οι 7. Η πλειοψηφία δηλαδή είναι. Οι υπόλοιποι. Θα πάνε οι υπόλοιποι σε μια τέτοια συνεδρίαση? Δεν θα πάνε προφανώς. Αν πάνε, θα βγάλουν προφανώς έναν δικό τους υποψήφιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάνε. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος τώρα ποιος θα είναι? Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης θα βάλει θέμα ηγεσίας και το ίδιο θα είναι υποψήφιο το Σάββατο. Η κυρία Δούρου ψήνεται, λένε οι προσπάθειες, οι πληροφορίες. Εγώ λέω θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος θα είναι εδώ αργότερα στην εκπομπή των παιδιών, θα είναι.
1: Για τον Αναφουσκίδη.
0: Ναι. Θα είναι. Τι θα είναι?
1: Υποψήφιος και αυτός.
0: Είναι υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος που παρατήθηκε χθες είπε θα παραμείνει βουλευτής και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα. Μπορεί να παραμείνει υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη?
1: Και των υπόλοιπων δηλαδή.
0: Και των υπόλοιπων.
1: Και ο Νίκος Παπάς δεν έχει πει λίγα για τον κύριο Φάμελο. Απλώς τα έχει πει στο ύφος και στην φρασιολογία του κύριου Πολάκη. Αλλά δεν έχει πει λίγα.
0: Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά. Διευκολύνουν ή διευκολύνουν τον Τσίπρα, αυτά είναι ένα ερώτημα. Θα τα δούμε αυτά όμως και στην επόμενη.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει υποχρεώσει και αυτός και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και μετά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή χώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες όπου και αν βρίσκεστε. Και μια μαγική μουσική βραδιά κατά τον Αθηναϊκό Ουρανό σήμερα, απόψε στις 9, η κορυφαία συνθέτης μας, η Αμανθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Σήμερα στις 9, στο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με ελεύθερη είσοδο, δεν θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, να πω. Θα έχει κανένα βροχούλα σήμερα, όπως θες, δεν το ξέρω. Θα τα πούμε μετά αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και Κύρκο μας. Πάμε. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαύρος μαζί μας από την MRB.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Σύμφωνοι λοιπόν. Δεν είναι δίμου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου.

0: Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα των Παρακολιτικών 90,1. Μία είδηση ακόμα, ναι, από το χώρο της Κουμουνδούρου. Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, ο συνάδελφος Λάμπρος Τσουκνίδας. Ναι. Όπως λέει ο ίδιος, υπέβαλε την παραίτηση Πέμπτη βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Από τη στιγμή, λέει, που κλήθηκα να υπηρετήσω την αποτιμητική θέση του διευθυντή από τον πρόεδρο Σοκράτη Φόμελο. Με την παραίτησή του από την Προεδρία του Κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση. Επιτέλους, ρε παιδιά! Επιτέλους και ένας άνθρωπος.
1: Ναι. Κάνει πολύ φασαρία για ακόμα το 1,5% πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Τόσο είναι. Πόσες μέρες θα είναι, 2-3.
2: Λοιπόν,
0: 5.
2: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλημέρα σας, κύριε Μαύρο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας.
3: Καλημέρα και στους δύο, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
0: Λέγαμε και παλιά ότι, ξέρεις, βγαίνουν πρώτα, λέμε, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κλπ. Είναι σαν την σκηνή στα κέντρα που τελευταία βγαίνει ένα βύση. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τις τάσεις της MRB.
2: Λοιπόν,
0: το βασικό συμπέρασμα...
2: Τι θα λέγατε, μπράβο, αυτό που ρωτάει πάντα ο Βασίλης. Το βασικό συμπέρασμά σας ποιο είναι? Ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το βασικό συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό, έτσι, δεν είναι πολλά. Και αυτό το ένα είναι στην πραγματικότητα η ιστορία που λέει, θα σας το πω κιόλας, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει...
0: Πάντα δίνει τίτλος, έτσι, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε.
3: Δύο, θυμωμένη ανασφάλεια.
2: Θυμωμένη ανασφάλεια, ναι.
3: Τρίτον, ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία, φθορά χωρίς ανατροπή.
0: Για ξαναπέστε αυτό.
2: Μισό λεπτό. Το ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία το κατάλαβα. Το φθορά χωρίς ανατροπή θέλω μια εξήγηση.
0: Θα ήθελα μια εξήγηση.
3: Ναι, ότι έχεις κατά κάποιο τρόπο μια κυβέρνηση η οποία ζορίζεται αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, για πολλούς λόγους. Και γιατί οι συνθήκες οι διεθνείς, οι εγχώριες, αλλά και γιατί είναι στη δεύτερη τετραετία, ευθύρεται. Ναι. Αλλά δεν ανατρέπεται αυτό, γι' αυτό και πάει πακέτο με το άλλο, το μπροστινό, που λέει η ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτοδυναμία.
3: Αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται από τις πρώτες εκλογές. Έτσι. Και γι' αυτό και διαισθάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης είπε πρόσφατα ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω όχι γιατί
0: για να συσπυρώσει και να πάει στις δεύτερες. Λογικό είναι αυτό.
3: Για να συσπυρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Για δύο λόγους. Το ένα είναι για να έχει μια ισχυρή παράσταση νίκης στις επόμενες εκλογές και το δεύτερο είναι γιατί να ας φυλάξουμε και λίγο τα νότα μας, μάθουμε καμία νύλα την τελευταία στιγμή γιατί οι Έλληνες θα πάνε χαλαρά και θα ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή όπως πήγανε στις ευρωεκλογές απλά για να στείλουν μήνυμα, αφού βρε αδερφέ θα υπάρχουν κι άλλες. Ναι, αλλά αν συντονιστεί πολλοί κόσμος πάνω σε αυτό το σκεπτικό, τότε υπάρχει πιθανότητα, ξέρετε πώς πέφτουν οι γέφυρες. Όταν αυτή που συνέβαινε παλιά με τους στρατιώτες, αν το βήμα είναι όλο μαζί ίδιο και συντονισμένο, υπάρχει πιθανότητα η συχνότητα βηματισμού να συμπέσει με την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, να μεγιστοποιηθεί η ταλάντωση και να σπάσει η γέφυρα. Γι' αυτό και η
0: ποιητής
3: εντολή
0: έπρεπε
3: δινόταν...
0: να γίνεται, κύριε Μαύρο, ποιητής.
3: Έπρεπε, τους δινόταν εντολή, σπάστε το βήμα και περπατάτε όπως θέλει ο καθένας.
2: Ναι, για να μην πέσει η γέφυρα.
0: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ, μάλλον. Δεύτερη
2: ποια
0: θέση. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πώς το λένε. Ελλάς. Ναι. Συγγνώμη.
2: Όλο εγώ το κάνω.
3: Ναι, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Όλοι μας μπερδευόμαστε.
3: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, κάτι δεν.
0: Ναι, ένα λάθος δικό μου, συγγνώμη. Ναι.
3: ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ, νομίζω ότι αυτή η αγάπη έχει ολοκληρωθεί πλέον όσον αφορά τις αποφάσεις, παρόλο που αναλύοντας κανείς τα στοιχεία διαπιστώνει ότι δεν πάνε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ άφτανδροι στην ΕΛΑΣ. Είδαμε χθες παραδείγματος χάρη ότι η υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα ή η επιλογή Αλέξης Τσίπρας στηρίζεται από το 54,4% και όχι από όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ένα 45% το οποίο λέει μισό λεπτό παιδιά, μη σπρώχνετε να το σκεφτώ. Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
3: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ χώρο, των ευρωεκλογών.
0: Άλλο χώρο έχει. Αυτό που λένε εφεκτρίες, που λένε ο Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέφτει ένα πολύ ισχυρό μπραντεφέρ σχεδόν με όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Έτσι. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διεκδίκησης βέβαια εμφανίζονται πέρα από τα προφανή, τα πιο αριστερά κόμματα, εμφανίζεται και ένα σημείο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, όπου έχει εισρωές, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάς 12%. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, το δεύτερη θέση, στο βαθμό που μιλάμε δημοσκοπικά, έχει κρυθεί κατά τη γνώμη σας?
3: Καταρχάς, έχει κρυθεί κάτι το οποίο ανησυχούσε το ΠΑΣΟΚ πολύ. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το πηγαίνανε πάνω στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργεί το θυμός, διότι οι μετρήσεις εκείνες ήταν πάνω στα, σε εισαγωγικά, ντουζένια της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που η κυρία Καριστιανού μπαίνει στο σκληρό πυρήνα του πεδίου της πολιτικής και αρχίζουν τα ποσοστά και γίνονται normalized, σε αυτές τα ελληνικά, έτσι δηλαδή διορθώνουν, τότε το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αντέχει, παραμένει στην τρίτη θέση και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι πολύ μακριά από την Ελλάς, όχι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Έχει λοιπόν, είναι σταθερά στην τρίτη θέση, το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο στο ΠΑΣΟΚ να το δουν και ως μια αναπνοή σε επίπεδο εσωτερικής ψυχολογίας, έτσι, και να αποκτήσουν καινούργια φόρα για να πάνε παραπάνω. Εξάλλου το ξέρουμε όλοι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αδικηθεί, διότι ίσως έχει το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν ασχολείται με τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι.
0: Η μεγαλύτερη αδυναμία του, ποιο είναι, τα εποχή των μνημονίων, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία?
3: Η εποχή, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή...
0: Στο σήμερα που λένε πολλοί ότι
3: θα
0: μπορεί...
3: Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία έχει πιο πολύ παραταξιακά δομικά στοιχεία, διότι είναι στην άκρη της μίας πλευράς του πολιτικού χάρτη. Δεξιά και δροδεξιά.
2: Ναι.
3: Απ' την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ, εκκατασκευής από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε κάτι πάνω στο κέντρο. Η θέση πολιτικό κέντρο λοιπόν είναι μια πολύ βολική θέση για τους Έλληνες. Καταρχάς εκεί δηλώνεται η πλειοψηφία των Ελλήνων, διότι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, στον πολίτη ο οποίος λέει εγώ είμαι κεντρός, άλλοτε να κάνει ένα βηματάκι δεξιότερα, άλλοτε να το κάνει αριστερότερα και να μετακινείται γύρω γύρω σε διάφορα κόμματα χωρίς να νιώθει ιδεολογικές τύψεις. Εγώ δεν έκανα τίποτα, απλά μετακινήθηκα για το καλό της χώρας, την παρούσα συγκυρία, λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί. Σήμερα όμως αυτό το πράγμα έχει αδυνατήσει αρκετά. Δηλαδή ο κόσμος θέλει πολλωμένες, ξεκάθαρες και, για να μην σας πω, και όχι αντισυστημικές, γιατί παραπέμπει σε σκέψεις παλαβές, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια ωραιότατη ελληνική λέξη που λέγεται radical, δηλαδή επιλογές οι οποίες είναι ξεκάθαρες, δομημένες, και σαν να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον και του λες φίλε μου αυτό είναι, είτε
2: τώρα,
3: το παίρνεις είτε δεν το παίρνεις.
2: Να σας ρωτήσω κάτι που αφορά το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Και το και σε σύγχυση και το ΠΑΣΟΚ μαζί, γιατί εγώ δεν τα έχω μπροστά μου, τα ψάχνω, τα βρίσκω, να τα βρω τώρα τόση ώρα που σας μιλάω. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που κάνετε εσείς, η MRB, αλλά παρακολουθείτε και τις άλλες εταιρείες προφανώς, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα ποσοστό το οποίο είχε ανέβει από τη μέρα που εμφανίστηκε. Αυτή η άνοδος, γιατί είναι περίπου, δεν θυμάμαι, πρέπει πάνω από ένας μήνας που έχει ιδρυθεί το κόμμα, έτσι δεν είναι? Ένας με ένα μισή μήνας πρέπει να είναι, αρχές Ιουνίου.
3: Σε εμάς είναι μια μισή μονάδα, κάπου εκεί.
2: Αυτό θέλω να πω. Η διαφορά πώς είναι, δηλαδή τι έχει κερδίσει μέσα αυτόν τον ένα μισή μήνα παρουσίας πάνω κάτω? Είδαμε να φτάνει και το 21% στη Ριαλπόλη.
3: Δεν μπορούμε να το πάμε με την βελόνα του πλεξίματος σε ακρίβεια. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, γιατί από την αρχή δεν ήταν ΛΑΣ, έτσι, εμφανίζει μια σταδιακή, αργή θέλετε, συγκεκριμένη θέλετε, αύξηση αποδοχής. Από την άλλη μεριά η κυρία Καρυστιανού εμφανίζει το ακριβώς ανάποδο. Μπορώ να σας, για να σας δώσω να καταλάβετε με τι όρους πρέπει να μιλάμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε αν έβγε τόσο τρισολάρτης οξύδι, τετραγωνική ρίζα του 7. Έχουμε μια φυσική τάση κλίματος προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Περιμένουμε να το δούμε.
2: Γιατί συνεχής σταθερή, αργή αλλά σταθερή άνοδος.
3: Άνοδος. Σας έχω ξαναπεί εδώ στη δική σας εκπομπή, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, το χώρο, το χρόνο και την ποιότητα της
2: συζήτησης,
3: ότι στην κοινωνία επικρατεί υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Σωστά ή λάθος?
2: Πάτε σημειώνουμε αυτά.
4: Τι παιδί μου, δηλαδή μιλάμε. Πώς λέγεται Τσαρετάκος, να το σημειώσω, να το γράψω μισό λεπτό.
2: Αυτά τα σημειώνουμε. Λοιπόν, για
3: συνεχίστε. Αυτό το υπογλυκαιμικό σοκ, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση,
2: ψάχνει σοκολάτα,
3: ζάχαρη, σοκολάτα, χυμό πορτοκάλι και δεν συμμαζεύεται. Οπότε, όταν νιώσει ότι βρήκε κάτι γλυκό, ακόμα και αν μέσα έχει ασπαρτάμι και δεν έχει ζάχαρη, εκείνη την ώρα του το συγχωρεί. Δηλαδή αναπτύσσεται λόγω της έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης μια συγχωρητικότητα, διαισθάνομαι έτσι, προς τα λάθη του παρελθόντος του κυρίου Τσίπρα, η οποία του δίνει αυτή τη στιγμή την ικανοποίηση ότι φίλε, ενδέχεται να με σώσεις από το υπογλυκαιμικό σοκ να μην πέσω σε κόμμα.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο συμπληρωματικά? Αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, τα ποσοστά που είδαμε στις τάσεις της MRB, έτσι. Λοιπόν, είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι περίπου πάνω κάτω, που λίγο πιο πάνω είναι, έτσι, από τα ποσοστά των ευρωεκλογών.
3: Ο κύριος Τσίπρας,
2: ο κύριος Τσίπρας να είναι περίπου επίσης τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών στις οποίες συμμετείχε ο ίδιος ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά δεν λέω, δεν νομίζω πως είναι διαφορά. Και από κάτω βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ επίσης περίπου στα ποσοστά των εκλογών που είχε, των εθνικών εκλογών.
3: Είναι πολύ κοντά τα ποσοστά των ευρωεκλογών τους. Μάλλον και κάποια από αυτά των βουλευτικών εκλογών.
2: Όπως το ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτό λοιπόν το πράγμα τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς το παρατηρούμε, γιατί ξέρετε πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος. Δηλαδή εμφανίζονται φαινόμενα από τη γωνία. Θα θυμάστε τις ταινίες με τον Πίτερ Σέλερς που είχε εκπαιδεύσει εκείνο το Κινέζο να του
2: και μετά δεν τον περίμενε.
3: Λοιπόν, και εμείς ως ερευνητές αισθανόμαστε κάπως έτσι. Δημιουργούνται φαινόμενα που μας επιτίθεται μέσα.
2: Έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια τον κύριο Ανδρουλάκη στο 20%, την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 20%. Θέλω να πω ότι έχουμε δει πράγματα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με μια χαρακτηριστική έτσι. Μάλλον όχι προηγούμενο. Χωρίς προηγούμενο θέλω να πω. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
4: Τώρα, αν καλά έκανα μια πρόχειρη αναγωγή στις έδρες.
2: Έχω μόνο μία ακόμα ερώτηση. Στο τέλος.
4: 120 έδρες περίπου θα έχει η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω με αυτά τα ποσοστά, αν καλά καταλαβαίνω. Λίγο πάνω από τις 50 η Ελλάς, 55 κάπου εκεί, και επίσης, αν καλά καταλαβαίνω, 30 και κάτι το ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι είναι κάτω από 10 έδρες, 12, 15 και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν ή θα υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ή αλλιώς θα χρειαστούν δύο κόμματα για να γίνει κυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά καταλαβαίνω. Έκανα καλά την αναγωγή?
3: Σωστά καταλαβαίνετε. Και εκεί είναι η προσπάθεια των επιμέρους κομμάτων για να τσιτώσουν τα ποσοστά τους. Παραδείγματος χάρη της Νέας Δημοκρατίας. έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες ευελιξίες συνεργασίας. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει ανάγκη να το πει, τα υπόλοιπα κόμματα όμως με τη στάση που έχουν είναι, προσπαθούν να αποκλείσουν την πιθανότητα συνεργασίας. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών εάν θεθεί θέμα συνεργασίας. Θα ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες γιατί ο ελέφαντας έχει μεγαλύτερη
4: κοσίδα. Να σας πω από τώρα, το αποτέλεσμα των εκλογών κρίνει. Έτσι δεν είναι αυτό να πούν.
5: Η τελευταία ερώτηση που σας κάνω είναι και η τελευταία που σας κάνει και την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Αν ήσασταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, πότε θα του λέγατε να κάνει εκλογές?
3: Ωχ, καλά, εντάξει. Θα πήγαινα στον Γκάλχα και θα του λέγα πες μου τι να πω του Πρωθυπουργού, σε παρακαλώ.
5: Όχι, αν σας βάζανε υποχρεωτικά, να του πείτε, θα του πείτε.
3: Τώρα ή την
4: άνοιξη. Με το πιστόλι στον Κρόταφο.
5: Τώρα ή την άνοιξη.
4: Αυτό που έδωσε ο.
5: Τώρα είναι τον Οκτώβριο.
4: Αυτό που έδωσε ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη δώρο. Το χαρίζει, λέει ο Πρωθυπουργός, στο Πολεμικό Μουσείο.
5: Τώρα ή την άνοιξη. Αν σας λέγανε υποχρεωτικά του να διαλέξει. Χθες είπε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός. Το επανέλαβε, βάζει το Economist.
4: Αλλιώς θα προέγγει και εκλογέ. Δεν ήταν πιο
3: αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει προ τα έξω με τερατώδες πακέτο οικονομικών μέτρων, το οποίο θα ξεπερνάει τους κανόνες, τις αντοχές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τις τυπικές της ελληνικής οικονομίας και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν είναι επικοινωνιακό το τρίκ, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει θέμα, έτσι. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται με το πότε θα μπορέσει να δώσει αυτό το πακέτο. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μία ΔΕΘ στην όλη ιστορία, η οποία ΔΕΘ συνήθως χρησιμοποιείται ως βάλθρο ανακοινώσεων. Εάν περιμένει κανείς να φτάσουμε στη ΔΕΘ να κάνει τις ανακοινώσεις, να μετρήσει το impact ή τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα στην ελληνική κοινωνία και μετά να κάνει υπολογισμούς, θα πάνε οι εκλογές τον Οκτώβρη.
5: Σωστά,
3: όπως καταλαβαίνετε.
5: Σωστά.
3: Αυτά τα οποία ακούγονται γύρω-γύρω δεν μιλάνε για Οκτώβρη, μιλάνε για Σεπτέμβρη.
5: Σεπτέμβριο, ναι, χθες το βράδυ.
3: Που αυτό σημαίνει...
4: Και έχουμε, να σας πω, και έχουμε και ένα πρόβλημα εκεί, γιατί αν γίνει 27 Σεπτεμβρίου, 26 συναυλία της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο. Και θα αναβληθεί, λέει. Πώς θα γίνει αυτό τώρα?
3: Μα τώρα τα βλέπετε λοιπόν.
5: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε όμως ευθέως.
3: Να ολοκληρώσω.
5: Ναι.
3: Μα με κόβει ο Βασίλη. Τι να κάνω.
5: Κόφτης, τι να τον κάνω.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο που έχει ακουστεί είναι ότι θα προκηρυχθούν οι εκλογές αν γίνουν τώρα. Σας περιγράφω και τα δεδομένα. Θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλη Αυγούστου, ώστε η ΔΕΘ να χρησιμοποιεί ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας.
5: Όπως το κάνω Καραμάλι στο 9, τότε το έκανε.
3: Μπράβο. Το επόμενο πράγμα είναι ότι, ωραία, τα μέτρα θα ανακοινωθούν και μπορεί και να είναι ζουμπουρλά. Αλλά το πρόβλημα είναι πότε θα τα εισπράξει ο πολίτης στην τσέπη του. Άμεσα, μέχρι το τέλος του χρόνου.
5: Σωστά.
3: Ή στα παιδιά
5: του
3: χρόνου.
5: Ναι.
3: Αν πάει για του χρόνου, θα είναι περίεργο λιγάκι το πράγμα.
5: Ναι,
3: διότι ο Έλληνας θέλει πλέον, δεν πιστεύει, είναι δυσπιστός, εξού και η στάση του στους θεσμούς είναι, δεν θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, από πλευράς εμπιστοσύνης δημοσιεύτηκαν, άμα το ψάξετε θα το βρείτε.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα εκεί θέλει συνυπολογισμό και σε αυτό. Αν τον είχα μπροστά μου λοιπόν τον Πρωθυπουργό, θα του έλεγα, αν δεν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή να φέρεις και μπροστά τα ωφέλη στον πολίτη, άστο καλύτερα.
5: Εντυπαλάμε και ούτω βοήσομεν δηλαδή, έτσι. Δηλαδή μέτρα, ναι,
3: κάτι θες, το οποίο δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω έτσι τώρα και να πω.
5: Σωστό.
3: Αν μπορεί να τα δώσει όλα τώρα και να είναι και πολλά, οκ, τώρα.
4: Να κάνει μια ΔΕΘ τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί ξεπεράζουμε τον χρόνο. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό και πώς να το πω, δημοσκοπικό και ποιητικό η συζήτηση η οποία κάνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ένα ενδιαφέρον τα στοιχεία που δίνεται για το τυχόν νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ των οποίων εκεί που ξεχώρισα είναι ότι δίνεται ένα ποσοστό το σίγουρα και πολύ μπορεί να ψηφίσει το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Όχι τις εθνικές εκλογές. Καλά το θυμάμαι.
3: Σωστά. Σωστά.
4: Ναι.
3: Και περίπου ίδιο είναι και το ποσοστό όταν βάζεις άλλον φίλτρο από πάνω, όχι κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τα κόμματα, αλλά το αν ανήκει ο ερωτώμενος στην κεντροδεξιά και στη δεξιά.
4: Ναι.
3: 27 είναι και αυτό εκεί.
4: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν δείχνει κάποιες δυναμικές και θα πρέπει να συγκρίνεται λίγο. Το 3,3 σίγουρα θα το ψήφιζα του συνόλου του δείγματος,
4: ναι,
3: με τα 2 περίπου εφτάρια, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα θα το ψήφιζα σε αυτά τα δύο κοινά που μόλις αναφέραμε προλίγου.
4: Ναι. Κεντροδεξιά και δεξιά.
3: Ναι, εγώ σας λέω λοιπόν...
5: Αριθμητικά τι τους στερεί αυτό, αν συμβεί, λέμε, με βάση τα δεδομένα της δημοσκόπησης. Το πάει το 29, στο πόσο το πάει. Το 30, συγγνώμη, πόσο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό. Δέχτηκα λίγο 29, νομίζω.
3: Δεν θέλω να ανοιχτώ, γιατί θα σας πω το εξής. Όλες οι εταιρείες μετράμε κανονικά τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μετράγαμε και τα άλλα κόμματα, μέσα σε ξεχωριστή ερώτηση πρόθεσης ψήφου κανονική. Όχι με σίγουρα μάλλον κτλ.
4: Αλλά αυτό δεν δημοσιεύεται. Σωστό είναι αυτό.
3: Όχι και δεν λέγεται.
4: Και δεν λέγεται.
3: Την πληροφόρηση λοιπόν.
4: Να σας πω, γράφεται σαν ένα μήνυμα, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία.
5: Ορκίστηκα ότι δεν θα το πω.
4: Γράφεται να μας το στείλετε με ένα μήνυμα.
3: Ναι, και μετά θα λέμε και οι τρεις μεταξύ μας. Μόνο εμείς οι τρεις θα το ξέρουμε.
4: Θα το μάθει όλος ο κόσμος.
5: Λοιπόν, κύριε Μαύρο, η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και απολαυστική.
4: Το έχετε σκεφτεί να γίνετε ποιητής?
3: Μου το έχει ξαναπεί, Βασιλή.
5: Παρουσιαστή, μη γίνει και μα φάει το ψωμί.
3: Και να σκεφτεί ότι στο γυμνάσιο Λύκειο δεν ήταν το πιο δυνατό μου μάθημα η έκθεση. Όμως μπήκα στο πανεπιστήμιο επειδή ο καλύτερο μου βαθμό ήταν στην έκθεση.
5: Και ο Αϊνστάιν δεν είναι καλό μαθητή, να ξέρετε έτσι. Το έχω διαβάσει.
3: Παρακαλώ πάρα πολύ να σημειωθεί ότι σήμερα έχω τα γενέθλια μου.
5: Χρόνια σα πολλά.
4: Κάθε χαρά και κάθε
3: υγεία. Ήρεμα με τα βρυσίδια, παιδιά.
5: Υγεία, να έχετε υγεία.
4: Όχι, δεν βρίζουν, ίσα.
5: Υγεία και όσο το δυνατόν πιο πολύ έτσι εξελίσσεται.
4: Ναι, πολλά θετικά μηνύματα που έρχονται.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σα. Γεια σα. Πολύ καλή ανάλυση. Πάντα έχει ενδιαφέρον.
5: Δεν ξέρω, η κουβέντα μαζί του. Δεν ξέρω, για εσάς που μας ακούτε, για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, και εμάς όταν κουβεντιάζουμε, υπάρχουν κουβέντες που. Καλά, δεν ταυτιζόμαστε όλες απόλυτα, που καμιά φορά τις βαριόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, και εγώ τι να βαριέμαι πολλές φορές κουβέντες και ειδικά στα πάνελ. Άλλες πάλι που λες.
4: Ειδικά εδώ, αν κάνουμε για το Ιράν και τον πόλεμο.
5: Καλά. Τη ζωή μου βαριέμαι. Άμα α πούμε. Και άλλες που περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνει ποτέ
4: πώ έφυγε.
5: Για εμάς, ξαναλέω. Όπως είναι τώρα για παράδειγμα. Έφτασε 14. Φύγαμε από όλα τα όρια. Ευτυχώς δεν έχουμε λογαριασμένο την πρώτη ώρα. Οπότε
4: έχουμε πληροφορίες και ηχητικά.
5: Δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται πληροφορίες και δεν βαράνε τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ και τις καλημέρες μας. Θα τις πούμε όταν γυρίσουμε πίσω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Λοιπόν, κύριε Κύρκο, για λιματάκι.
4: Μόνο είδηση. Παραιτήθη ο Καλαματιανός επιγραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας μόλις ήρθε το δελτίο τύπου.
5: Δεν μας το είπες πριν από λίγο αυτό ότι παραιτήθηκε. Δεν μας το είπες ότι παραιτήθηκε. Αφού σε
4: ρώτησα. Όχι, είπα ότι.
5: Θα παραιτηθεί.
4: Σήμερα θα παραιτηθεί. Τώρα παραιτήθηκε.
5: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Πριν από εσάς για εσάς που λέει και μια διαφήμιση, θυμάσαι. Πάμε.
6: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκε σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ που λέει χρόνια πολλά στον κύριο Μαύρο. Αν τελικά μπει το κόμμα Σαμάρα στη δημοσκοπήσεω σταθερή επιλογή, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αναδιαμορφωθεί σωστά ο πολιτικός χάρτης. Όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει πώς πηδάνε τα ποντίκια από το ένα καράβι για να πάνε στο άλλο καράβι. Τα έχουμε πει εδώ και μέρες με τον Βασίλη για τους γυρολόγους. Εγώ το έγραψα για εσά ένα κομμάτι στην
1: Ελλάδα. Και ξέχασα να το αναφέρω χθες. Γνώριζα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, για την ποδοσφαιροποίηση τη πολιτική δυστυχώ.
1: Έψαχνα χθες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Κοντεύει να φτάσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές το 2012-2015.
0: Το που έγινε ο καμένος του κόμματος, που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και
1: από
0: το ΠΑΣΟΚ φεύγανε. Αλλά φύγανε από την Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κομμάτι. Και φύγανε και από το ΣΥΡΙΖΑ που φύγανε η ομάδα.
1: Αυτό έγινε μετά το 2015. Την περίοδο 2012-2015 εκεί ήταν μεγάλη. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω οι ανεξαρτητοποιήσεις που γίναν τότε, αλλά. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί προσπάθησα να βρω τα στοιχεία, θέλει πολύ δουλειά.
0: Να κανονίσουμε, παιδιά, να τους ξανακλέξουμε όλους αυτούς οι οποίοι λειτουργούν σαν τα ποντίκια. Δεν είναι όλοι, ξαναλέω, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρχές και τις σέβονται και τις δείχνουν κιόλας. Λοιπόν, και είναι αρκετοί αυτοί.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε, εγώ δεν άλλαξα αυτά. Έχω τις ίδιες αρχές. Το κόμμα άλλαξε. Και εν μέρει έχουν δίκιο, πρόσεχε να δεις.
0: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο, δεν έχει να κάνει τίποτα με το άλλο. Αλλά το πιο έντιμο σε αυτή. Αφήνει τη βουλευτική έδρα. Λες δηλαδή, παιδιά.
0: Μέχρι στιγμής το έκανε η κυρία Χτσιόγλου αμέσως την πρώτη μέρα. Το έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος. Το έκανε η κυρία Νοτοπούλου τώρα. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει, κανένας άλλος, δεν θυμάμαι. Ποιος άλλος το έχει κάνει.
1: Ο Τσίπρας νωρίτερα.
0: Ο Τσίπρας καλά πρώτος, εντάξει.
1: Ο Τσίπρας πρώτος. Ποιος άλλος έχει. Υπάρχουν δηλαδή βουλευτές.
0: Ναι, δεν το κάνουν όλοι όμως ακόμα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διότι η πολιτική δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω ένας από αυτούς τους βουλευτές που ανέφερε που παρατήθηκαν, μου είπε, κοίτα ξαναδείς, μην το υποτιμάτε, είναι το πεντάχιλιαρο.
0: Μπορεί, παιδί μου, το ξανατώ. Ναι, δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Δεν είναι...
1: Και εμείς έχουμε φύγει από δουλειά όταν δεν συμφωνούσαμε.
0: Δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα, αυτό θέλω να πω. Όχι, ακόμα και το δικό μας είναι βιοποριστικό. Πολύ περισσότερο από ότι είναι το πολιτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό.
1: Χωρίς αρχές δεν πρέπει να
0: το. Προφανώς, άμα διαφωνείς με αυτό το οποίο σου λένε ή πρέπει να είσαι υποχρεωμένο να κάνεις, φεύγεις. Αν αντέχεις. Έτσι. Εγώ πάλι σέβομαι και αυτόν ο οποίος μπορεί να έχει παιδιά, λογαριασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά στην πολιτική όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Ο Δημήτρης λέει: μαζί με το γιο μου γενέθλια, ο κύριος Μαύρος. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Να τον χαίρεστε το γιο σας. Κύριε Δημήτρη, μας να είναι πάντα καλά. Λέει ο Ηλίας: δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Μαύρος. Τη μία μας λέει ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, τη μετά μας λέει ότι πρέπει να δώσει τερατώδες πακέτο για να ξαναβγεί. Δεν είπε έτσι. Δεν καταλάβαν τι είπε. Είπε ότι αν δώσετε. Το ρώτησε για την αυτοδυναμία ο Βασίλης και λέει με ένα τερατώδες πακέτο εκτός κάθε συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και πριν από τη ΔΕΦ και να το δώσει για να το πάρουν αμέσως κιόλας. Αυτά δεν υπάρχει.
1: Τερατώδες πακέτο, είπε έτσι.
0: Ένα τερατώδες πακέτο είχε εξαγγείλει το 2003 ο κ. Χρυστοδουλάκης από το καλοκαίρι του 2003 κιόλας, πριν από τη ΔΕΦ. Και το ανακοίνωσε επίσημα στη ΔΕΦ ο κ. Σιμίτης. Δεν ξέρω πώς επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, μπορεί να πήρε κάτι παραπάνω το Πασόκ, αλλά έχασε. Μπορεί να πήρε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, δεν θα τα έπαιρναν και άμεσα τα λεφτά. Ήταν λεφτά για τον επόμενο χρόνο. Δεν ήταν λεφτά της ίδιας χρονιάς, το θυμάμαι. Ήταν 3 δις πακέτο τεράστιο.
1: Πάντως δεν έπεσαν λοιπόν, την εποχή που μοίραζε. Τι μοίραζε, Λακώστο, το Ράλι.
0: Που δεν ήταν.
1: Με τον Σιμίτη, με τον Ομόπιον.
0: Και δεν ήταν και στο.
1: Τζίπρα τελευταία.
0: Και δεν ήταν και στη Μονταλιτέ που λένε οι Γάλλοι του Σιμίτη αυτή η ιστορία. Δεν ήταν.
1: Ήταν αυτός που δεν μελούσε, δεν γελούσε.
0: Λέω εγώ να τον κατηγορήσω για πολλά, αλλά για ας πούμε υποσχεσιολογία και άκρατο λαϊκισμό κλπ.
1: Όταν το έκανε, στρέφονταν εναντίον του.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει κιόλας.
1: Είχε πάει μια φορά, δηλαδή γινόταν γέλιο, αλήθεια. Είχε πάει μια φορά, το είχε πάει τσουκάτο σε έναν μπάρμπαρ για το πρόγραμμα στο σπίτι που ήταν διασωληνωμένο και του έλεγε ο Σιμίτης: Μπάρμπαρ, Θόδωρο, είμαι ο πρωθυπουργό. Α, έλεγε αυτό. Ή θυμάσαι εκεί σαν τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο Ίκα. Εραστημένο. Ήταν είχε στήσει μια κυρία η οποία πήρε δίθεν να κλείσει ραντεβού. Και της απάντησε ο πρωθυπουργός. Σιμίτης πρωθυπουργός. Απίστευτο. Δεν θυμάμαι πώς είχε πει τη λέξη. Απρόσμενο. Ανέλπιστο. Και της έκλεισε ουρολόγο.
1: Σε άλλους πρωθυπουργούς πηγαίνανε. Πάει αυτό, πώς να σου πω. Και δεν τους παρεξηγείς κιόλας. Σε αυτό δεν πήγαινε.
0: Όχι, δεν πάει. Καλημέρα, λέω Κατζόλη. Σωστή ζάχαρη και σοκολάτα να δώσετε στην αριστερά. Το κόμμα που γλυκανεμικό σοκ δεν το γλιτώνει. Το μόνο που τη σώζει είναι η ιδεολογική δίαιτα. Θα δείξει, φίλε μου, θα δείξει. Όλα θα δείξουν. Καλημέρα, πραγματικός καλλιτέχνης ο Μαύρος. πρέπει να είσαι, λέει, για να μαγειρέψει, επειδή έχει αποτελέσματα, οι τάσει τη MRB, φίλε μου, λέει, επειδή τι παρακολουθούμε 30 χρόνια, 35 χρόνια κλπ. Είναι από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία, ναι, τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, τα οποία δεν είναι μαγοί, έτσι, ούτε medium. Δημοσκοπήσει κάνουν και δεν πέφτουν και πάντα μέσα.
1: Και είναι και κάτι άλλο, το ξαναπούμε. Ένα άλλο, ναι, το εκλογικό σώμα που βρίσκουν οι δημοσκοπήσει και άλλο το εκλογικό σώμα που θα πάει,
0: που
1: στην,
0: πάει κάλπη. Που πάει στην
1: μπορεί
0: κάλπη.
1: Να αλλάξει, μπορεί να πάρει όλοι.
0: Γεια σου, δηλαδή, Ιώνα, καλημέρα.
1: Στην Ουγγαρία, ναι, δεν θα έβγαινε ο καινούριο και δεν θα έπεφτε ο Όρμπαν αν πήγαινε το παλιό. Ναι. Πήγε 80%, και, αλλάζει το σώμα.
0: Και επίσης και στην Κύπρο, θέλω, ναι, να πω, το ίδιο έγινε. Δεν πέσανε μέσα οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν,
1: πάμε. Μαζί Ντέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και μετά, δυστυχώς για εσάς, θα γυρίζουμε για μια ώρα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο ένας άνδρας και μία γυναίκα αποτελούν τον επιχειρησιακό βραχίωνα, ενώ ο τρίτος έδινε πληροφορίες. Ο άνδρας είναι γνωστός αναρχικός, ενώ η γυναίκα προέρχεται από τον ίδιο χώρο και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την έφοδο των αρχών ο άνδρας πέταξε το κινητό του από τον μπαλκόνι. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένονται να οδηγηθούν το απόγευμα ή αύριο το πρωί στον εισαγγελέα και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι η καλύτερη που έγινε μετά την παραπομπή της 17 Νοέμβρη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτητοποίησή του. Πληροφορίες του σταθμού μας αναφέρουν επίσης πως παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Το απόγευμα, η απόφαση του Δικαστηρίου επί των ποινών χθες, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο αντιμετωπίζουν δύο άτομα που συνελήφθησαν για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Από τις δύο εκρήξεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Σήμερα στο ναύπλιο, οι απολογίες των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Περί τα τέλη του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματη ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Στη διεθνή ενημέρωση αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Στα αθλητικά, εξελίξει άμεσα στον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Ρόκα. Νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Warriors υπέγραψε ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ Charles Bassey.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς

0: στον Σταφυδόκαμπο. Συνερόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Συνερόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Συνέροδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Τι τραγουδάει αυτή. Τι σπαρακτική στίχη τρομερή, έτσι, που έψαξα να βρω ποιανού είναι και ποιανού θα ήταν. Του Προέδρου Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική Γιάννη Σπανού. Τι διαμάντια έχει πει ο Κόκοτας.
1: Πάντως. Θα ψάξει τη φαβορίτα τώρα, είμαι σίγουρος.
0: Την παπαδόπουλα. Πώς την είναι, παπαδέλα, δεν θυμάμαι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο κύριος Κόκοτας.
3: Πώς είπατε.
2: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
3: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
2: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
3: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
1: Πάντως για το τραγούδι θέλω κάτι να πω, ξέρω θα γελάστε. Δεν με ζήξαν θόπουλα, είναι αλήθεια. Ότι όποιος δεν έχει κλάψει, όποιος δεν έχει πονέσει, δεν ξέρει τι είναι έρωτας. Δεν ξέρει τι είναι ζωή.
0: Τώρα εσύ. Ισχύει αυτό. Γιατί δεν σε κοροϊδέψουμε αυτό, αφού λες. Είπες και εσύ μια αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκά σας μηνύματα. Εδώ το κάθαρμα βρήκε το Κώστα Σιμητή να υποδύεται τον άνθρωπο ο οποίος κλείνει τα ραντεβού για το ΙΚΑ.
1: Ναι, που λέγαμε πριν. Πάμε.
4: Κυρία Φαγκεράκη, καλημέρα σας. Σιμήτης, ο Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ.
4: Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα.
0: Τον πάνε να κάνει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Καλή του ώρα εκεί που
1: είσαι. Μετά τα ίμια είχαμε πάει μια περιοδία. Εμείς ως δημοσιογράφοι είχαμε πάει μια περιοδία. Πάντα το ίδιο καιρό καλύπταμε τους πρωθυπουργούς. Όσοι καλύπταμε, έτσι δεν είναι. Και τους πήγαινες μαζί τους γιατί δεν υπήρχαν όλα αυτά. Έπρεπε να είσαι εκεί για να ξέρεις τι γίνεται. Πήγα λοιπόν μια περιοδία στα νησιά εκεί για στην Κρήτη και κάπου στην Κρήτη ο Κώστας Σιμήτης παίρνει μια τσικουδιά, την πίνει. Ξέχομαι δεύτερη φορά το ποτήρι και λέει τούτο Νίκα. Δεν έπινε ο άνθρωπος, δηλαδή μια πορτοκαλάδα.
0: Στην τρίτη θα ξεκινούσε, πώς το λένε, επίθεση εναντίον των βαρβάρων.
1: Έλεγε ο Φασούλας που ήταν τότε δήμαρχος στον Πειραιά. Πήγαμε μια φορά στα επίσημα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Ρέντερ Βρέμης. Νομίζω και κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός δεν ήταν.

0: Ναι, ναι, και όταν πήγαν, λέει, σκοτώθηκαν.
1: Ήταν και βουλευτής Πειραιά.
0: Ναι, ναι. Οι υπάλληλοι αυτό, όλοι πήραν κάτι να πιούν. Και του λένε, εσύ πρόεδρε, λέει, ο πρώτο.
1: Για
0: Πορτοκαλάδα. Είπε κι άλλα, αλλά είναι εκτός.
1: Και ο Κυριάκος, μην νομίζεις, το Τζιγουδιά βάζει, λέω, στην άκρη των χιλιών.
0: Ναι,
1: ενώ ο μπαμπάς.
0: Ναι,
1: και έπινε αρκετά όταν έπινε, αλλά έπινε με, και όλα, ξέρεις, μια τσικουδιά, έτρωγε λίγο, έπινε. Κάπνιζε και 4 τσιγάρα την ημέρα μέχρι τα 95 του. 3 και ένα το παράνομο, όπως έλεγε. Λοιπόν, μην το μάθαινε η Μαρίκα.
0: Πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Και σωστά έπρεπε.
1: Ναι. Μην το μάθει η Μαρίκα το 4ο.
0: Είχε μαγκούρα.
1: Λοιπόν, 3 τσιγάρα μέχρι τέλος ζωής
0: του. Τι ήθελα να πω. Πρόσεξα λίγο τις δηλώσεις του Νίκο Δένδια χθες στον Economist. Πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λέει, πάω εγώ στις Ηνωμένες, κάνω ταξίδι και συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέζη. Και μου λέει, θα σου δώσω τα F-35, αλλά δεν θα επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έκανα εγώ εκείνη την ώρα. Απαράδεκτο, δεν το δέχομαι. Ή θα έλεγα ότι δεν έχω πρόβλημα, δεν σκοπεύω να επιτεθώ σε καμία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και τον ρώτησα στην ερώτηση, αν είναι σύμφωνος με την πώληση που αυτήν την προϋπόθεση, είπε, αυτό αφορά την κυβέρνηση για τον Πρωθυπουργό να απαντήσει. Ναι. Αρχίζω και πιστεύω ότι σιγά σιγά, ναι, γίνεται στην Αθήνα έτσι, πώς να το πω, πιο δεκτικό ότι τα F-35 θα παραδοθούν στην
1: Τουρκία. Αργά ή γρήγορα θα παραδοθούν στην Τουρκία.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια συμφωνία με χώρα του κόλπου, το Κατάρ νομίζω ότι είναι.
1: Με το χιάρι στη σχέση της Τουρκίας.
0: Συμφωνία, με τη συμφωνία της Μόσχας, ναι, να πάνε εκεί οι
1: S-400.
0: Ναι, ναι. Ναι. Να πάνε εκεί οι S-400, ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδοθούν αμέσως
1: τα 6 που έχει πληρώσει η Τουρκία. 5 ή 6 που έχει πληρώσει η Τουρκία.
0: Είναι,
1: που
0: πληρώσει. Είναι δικά της, είναι κλειδωμένα
1: εκεί.
0: Από το 19 που την έβγαλε ο Τραμπ πάλι, ναι, εκτός, ναι, ναι, προγράμματος.
1: Έτσι,
0: αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι αμέσως θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά. Αυτά θα χρειαστούν ξανά εκπαίδευση πιλότων. Είναι μια σειρά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Μα οι πιλότοι των δικών μας που θα τα πάρουμε, υποτίθεται τέλος 18, αρχές 29, θα αρχίσουν την εκπαίδευσή τους το 27, είπε ο κ. Δένδιας.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι γίνεται πια έτσι λίγο. Επίσης, που θα πάει η κατάσταση.
1: Επίσης, ναι, κάτι θέλω να πω τώρα για αυτό το θέμα, το ξέχασα. Δεν πειράζει, για τα F-35.
0: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
1: Αλλά πάντως όντως δημιουργείται αυτό το κλίμα. Λέει ο Βαγγέλης, δεν πιστεύω στη μελλοντική δίκη αυτών που πιάστηκαν. Λέει να πάνε για υποστήριξη άτομα της αριστεράς ή βουλευτές, όπως τη δείξει 17 Νοέμβρη. Καλημέρα. Και εγώ ελπίζω να μην πάνε. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το δείξει αυτό. Ας δέσουν πρώτη κατηγορία, στάση να γίνει δίκη, γιατί ξέρετε, έχουμε και πικρά εμπειρία. Μια καλημέρα στο φίλο μου, Σωτήρη τον Πουλόπουλο, να στείλω. Το μεγάλο
0: Εγώ κρατώ ότι είναι δεμένη η δικογραφία. Το θεωρώ πολύ σημαντικό εφόσον γίνει. Γιατί. Να πάρω κάτι μισό, ναι. Γιατί υπήρχαν άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα στη Μαρφίν, που παραπέμφθηκαν και αθώθηκαν με ψηφί. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Ή πώς το λέγανε εκείνος ο Ινδιάνος, όταν είχαν γίνει τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που μετά από 7 μήνες διαπιστώθηκε ότι εκείνον τον καιρό ήταν στο εξωτερικό και τον αφήσανε ελεύθερο.
1: Αυτοί αυτοί σημειώνονται, παίρνουν τίποτα.
0: Ξέρω.
1: Για όλο τον χρόνο που μένουν τσάμπα μέσα στη φυλακή.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευαγγελίο. Yeah. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βίβιαν. Λέει, μα τι ευαισθησία είναι αυτή. Γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί μοιάζουμε. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται πολύ ευαισθησία πάντως για να ακούσει αυτό το τραγούδι, ρε, εσύ, και να μην πει ότι είναι ένα σπαρακτικό τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, βέβαια, με φοβερή μουσική. Όπως. Δεν υπάρχει τραγούδι του Κόκοτα που να μην είναι ωραίο, βέβαια. Yeah, λάθος κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από πού φρέσκα καινούργια παλιά, τι θέλει. Τον έχουμε τον Άδωνη.
0: Σε λίγες μέρες θα βάλουμε και στο προφήτη Ηλία τα 20 Ιουλίου, δεν είναι? Τα ζωκάκια, τα βραδάκια.
1: Είναι πολύ ωραία εκείνη η μέρα, σε όλα τα κλεισάκια που είναι ψηλά παραδοσιακά. Που εγώ ξέρω, ένα στη Ζάκυνθο, που ανεβαίνουν επάνω και έτυχε να ανέβω επάνω μέρα που είχε συννεφιά χαμηλή. Δηλαδή στα 300 μέτρα σύννεφο. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Α, Ηλία στη θάλασσα δεν βλέπεις?
1: Όχι, όχι, είναι ψηλά.
0: Ενώ Άγιο Νικόλα βλέπεις στο βουνό.
1: Υπάρχουν
0: εξοπλίσια, ναι, δηλαδή.
1: Αλλά το πιο πολλά που βλέπω πάνω στην παραλία, Άγιος Νικόλαος είναι.
0: Θάλασσα είναι.
1: Ναι, λοιπόν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Πού είναι, σε ποιο ξέρουμε το κανάλι, θα μας το πει τώρα ο φίλος μας ο...
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι επανήλθε στο θέμα των καταγγελιών του για τον κύριο Τσίπρα. Για βάλε μία δόση, γιατί μετά θα βάλουμε τον κύριο Τσίπρα.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' ο κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναωρίας εστιατόριας. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δικής σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
1: Λοιπόν, αυτά είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Χθες το βράδυ από το Περιστέρι ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί σε όλα αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Άδωνης στο τελευταίο διάστημα. Κοπάνα μία τον Αλέξη.
3: Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής, α, εσείς το είπατε. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ. Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτά. Τι κάπως έτσι θα πάει. Καλά, ξεκινάει. Ναι, τι κάπως έτσι θα πάει.
0: Τον Άδωνη δεν το καταλάβει ακριβώς. Τον καλύπτει ή δεν τον καλύπτει η κυβέρνηση. Δηλαδή, σίγουρα δεν το καλύπτει στο θέμα κλέφτης.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα φαίνεται ότι δίνει πολιτική στήριξη στο να επαναφέρει το θέμα. Αν καλά καταλαβαίνω. Ναι. Αλλιώς δεν τον έχει σταματήσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, τι να σου πω κι εγώ. Θα σε γελάσω.
0: Σωστό, δίκιο
1: έχει. Να σου δώσω να γράψω να σα βάλουμε ένα παραπολιτικό τώρα. Είναι χθες το βράδυ αυτό στο Άξιον 24.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο που είχε στο Περιστέρι, εγώ δεν είδα τη συγκέντρωση για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, αλλά ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης ήταν στο Άξιον 24 νομίζω και είπε και αναφέρθηκε στη συγκέντρωση, μιλούσαν για τον κύριο Τσίπρα για αυτά που είπε και αναφέρθηκε κάποια στιγμή και στη συγκέντρωση και είπε να κάνει και ένα δωράκι στην κυρία Γιανακοπούλου νομίζω.
4: Ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να έχει εισιτήριο σε αυτό που είδα. Γιατί αν δεν είχε εισιτήριο η Νάντια Γιανακοπούλου φίλη μου μαζεύει διπλάσιο κόσμο για πλάκα.
1: Εγώ δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε ο κύριος Τσίπρας για να είμαι ειλικρινής, αλλά πάντως, αν περιμένουμε να δούμε συγκεντρώσουμε κόσμο, όποιος περιμένει να δει, νομίζω ότι.
0: Έλεγα δεν θα δει. Έλεγα και εγώ θα πει ο Χριστίδης ή η Διαμαντοπούλου για πλάκα. Αλλά αυτή είναι στην ίδια περιφέρεια, δεν το λέει.
1: Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Ο οποίος δεν είναι κάτι πολύ χιούμορ, πολύ χιουμορίστας στα πάνελ του. Είναι.
0: Όχι, είναι πολύ καλός τέλεχος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός. Αστυνομικά
1: καταστημένο. Ναι. Και
0: τολμηρός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, βαθιά πολιτικός.
1: Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή ακούω την κουβέντα για γόνους, έτσι, είναι γιος του Απόστολου Κακλαμάνη. Έτσι, μεγάλωσε μέσα σε μια πολιτική οικογένεια. Και μάλιστα ο Απόστολος Κακλαμάνης είναι από τη δεκαετία του 60 στην πολιτική, του 50 ίσως. Ναι,
0: το συζητάμε.
1: Πολιτική είναι, γιατί να είναι καλά ο
0: άνθρωπος. Από τους πρώτους έβγαινε στην Άμα.
1: Στην Ενιαία Β' Αθηνών έβγαινε πάντα πάρα πολύ ψηλά. Ήταν πρόεδρος Βουλής για πολλά χρόνια επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν τον βλέπει κανείς ως το γιο του Απόστολου Κακλαμάνη.
0: Κατάλαβε.
1: Έχει αυθύπαρκτη παρουσία.
0: Πέρασε τα 50 χρόνια για να κατεβεί υποψηφίως. Δεν κατέβει μέχρι τώρα.
1: Βέβαια, ήταν δικηγόρος μάχημος.
0: Επίσης δεν το ξέραμε, ήταν στέλεχος του Πασόκ, δεν το γνωρίζαμε.
1: Ναι. Δικηγόρος μάχημος, εργατολόγος κλπ.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Επίσης αποφάσισε στην ηλικία του, κοντεύει τα 50. Όχι, πέρασε τα 50.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν μας έβγαζε για φαγητό ο Κακλαμάνης Απόστολος Βουλής που τον έφερνε μαζί και ήταν πιο μικρός από εμάς, αλλά όχι πολύ πιο μικρός και σιγά σιγά έτσι μάθαινε. Αλλά είπε, λειτουργεί, θυμάμαι, πολιτική και την άφησε πολιτική μακριά. Εντάξει, κάποια στιγμή, άμα έχεις μεγαλώσει πολιτική οικογένεια, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε σήμερα. Καταρχήν, ας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είναι τεράστιο τύπος γι' αυτό. Τον κύριο Κώστα Βλάση, ο οποίος είναι και βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος έχει να μας πει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης, για θέματα τα οποία είναι τη καθημερινότητα δηλαδή και τα ξέρει, τα κατέχει. Θα μα πει γιατί γίνεται με τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα Σαμαρά στην Πελοπόννησο, γιατί είναι και βουλευτή Αρκαδία.
0: Και παλιότερα
1: και μάλιστα ήταν από του στενού ανθρώπου τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε σήμερα τι λέει και τι θα μα πει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυντε και βλέπω για του γυροδίκτε του άλλου. Να μην αφορούν την τζίπρα, λέει το μηχανηματή. Να σου πω αυτή η κουβέντα. Όχι, διαβάζουμε τα μηνύματα. Ναι, διαβάζουμε τα μηνύματα. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Με τη συζήτηση αυτή, αν τη συνεχίζουμε έτσι. Ο κύριο Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποφασίσει και συνολικά το κόμμα του να μην ανεβάζει του τόνου. Όσο και αν του επιτίθενται, και αυτό δεν νομίζω ότι αφορά μόνο το συγκεκριμένο θέμα, αφορά γενικότερα. Αλλά αν δεν αναβάζει αυτό, που είναι μια πολύ βαριά κατηγορία αυτή τη. Δεν βλέπω κάποιο άλλο στο οποίο θα μπορούσε να ανεβάσει του τόνου έτσι όπω είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν.
0: Κοίτα ναι, όμω. Ναι. Πρώτον, βγήκε ο κύριο Κοντονή χθε και νομίζω ότι δεν έχω πει ποτέ για χρηματισμό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, έχει ερευνηθεί το θέμα και έχει πάει δύο φορέ στο αρχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Επί Μητσοτάκη, θέλω να πω. Δεν, ναι. Τώρα, μία είδηση από τον κύριο Πιερακάκη θέλω να κρατήσω. Δεν ξέρω αν είναι είδηση, όμως είναι λίγο ανοιγματάκι.
1: Ναι.
0: Στο Eurogroup, έτσι, δήλωσε. Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις, αυτές μας επιλέγουν. Όμως μπορούμε να επιλέξουμε τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λέγανε μήπως αυτό έχει να κάνει με κάποιο πακέτο από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ένα νέο, για παράδειγμα, ένα νέο ευρωομόλογο. Το αφήνω ως ερωτηματικό, γιατί ως ερωτηματικό το άφησε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών.
1: Λοιπόν, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε όλο το ρεπορτάζ, τόσο τώρα ρεπορτάζ για την υπόθεση της σύλληψης. Να πούμε δύο λόγια, γιατί το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και αναφερθήκαμε σε αυτό αναλυτικά και με πληροφορίες που είχε ο Βασίλης. Τη σύλληψη τριών ατόμων, σύλληψη, όχι προσαγωγή, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Για το επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή ένας άντρας και μια γυναίκα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, γνωστή και ιδίως στις αρχές. Η γυναίκα δεν έχει μάλλον και σύλληψη στο παρελθόν για προφανώς σε κάποια υπόθεση ή κάποιες υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά. Ο ρόλος του τρίτου συλληφθέντα. Η δικογραφία που φέρνει μνήμες 17 Νοέμβρη. Ο Βασίλης μας είπε εδώ το πρωί ότι οι ανώτερες πηγές των αρμόδιων αστυνομικών και πολιτικών αρχών λένε πως η δικογραφία είναι σχεδόν όσο δεμένη ήταν η δικογραφία της 17 Νοέμβρη, που ήταν πολύ καλά δεμένη η δικογραφία της 17 Νοέμβρη, γι' αυτό και αν θυμάστε, ερχόταν η μία σύλληψη με την άλλη. Ένα καλοκαίρι περάσαμε το 2002, επί ένα μήνα γίνονταν διαρκώς συλλήψεις μέχρι που ήρθε ο Κουφοντίνας και παραδόθηκε μόνος του που πήγε στη Γαδά και παραδόθηκε και άφησε ένα πεντάρικο μπουρμπουάρ στο ταξιτζή, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Στο Αγκίστρι βρισκόταν, δεν τον είχαν εντοπίσει και παραδόθηκε μόνος του. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στα παραπολιτικά.
0: Για
1: να
0: τον Ασπρόπυργο, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και κάποτε η πολιτική αρχή, αν γίνεται τίποτα, δεν είναι ενδιαφέρουσα. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είναι απολύτως καλά, έτσι, αυτοί που ήταν διασυνδεδεμένοι. Να κοιτάμε ίδιο ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί έχουμε πολλά εργατικά ατυχήματα. Κάναμε μια προσπάθεια σήμερα. Προσπαθήσαμε να είναι ο κύριος Γιάννης Γκιόκας βουλευτής του ΚΚΕ. Δεν μπορούσε. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί το ΚΚΕ έχει πραγματικά κάνει μια ολόκληρη δουλειά σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι. Λέει πως μέσα εκεί που έγινε η έκρηξη υπήρχε ένα βιτιοφόρο γεμάτο προπάνιο. Ναι. Ολόκληρο. Ναι. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι αυτή δεν είναι μοναδική η κατάσταση στην οποία κυκλοφορούν βιτιοφόρα με προπάνιο εκεί στην περιοχή.
0: Και υπήρχαν και καταγγελίες ότι σε διπλανά εργοστάσια, στην αρχή υποχρεώθηκαν οι εργαζόμενοι να μείνουν μέσα. Μετά βεβαίως υπήρχαν και οι παρεμβάσεις κλπ. Και φύγαν. Θα το ψάξουμε, παιδιά, το λέμε και για το Δήμαρχο. Το εννοούμε ότι δεν θα το αφήσουμε άψαχτο το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλή έκφραση το άψαχτο, αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Ξεχαστήκα μισό λεπτάκι.
0: Θα πω μόνο μια κουβέντα.
1: Θυμήθηκα. Έχουμε ένα περιστατικό με δεκάδες Ρωμά οι οποίοι προπυλάκησαν προσωπικό νοσοκομείου. Ποιο νοσοκομείο τώρα ήταν το. Δεν θυμάμαι το ποιο νοσοκομείο, το Δριάσιο. Δεν θυμάμαι. Είναι το δεύτερο περιστατικό ή τρίτο τις τελευταίες ημέρες που συμβαίνει αυτό. Έβγαλε και υποεδίνει ο πρόεδρός της μια ανακοίνωση. Γιατί θεώρησαν ότι δεν δεν εξυπηρέτησαν όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, κάποιον άνθρωπο δικό τους. Λοιπόν, φωνάζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Προφανώς η κακή συμπεριφορά δεν είναι προνόμιο μόνο των Ρωμά, και άλλοι συμπεριφέρονται άσχημα στους.
0: Αλλά είναι συχνότερα.
1: Αλλά υπάρχουν πιο συχνά φαινόμενα και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν γίνεται αυτό. Και επιπλέον, όπως λένε οι άνθρωποι, οι σεκιουριτάδες, έβλεπα τα ρεπορτάζ που έλεγε ένα σεκιουριτάς ότι ρε παιδιά. Δεν μπορώ εγώ ένας άνθρωπος μόνος μου να κάνω καλά 50 ανθρώπους, και έχει δίκιο. Τι να κάνει, τι να κάνει ο σεκιουριτάς δηλαδή.
0: Τέτοιο και δεν έχει να κάνει με παιδιά, μην πείτε ότι είμαστε κατά τον Ρωμά και οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίσης υπάρχει θέμα και νομίζω θα πρέπει καλύτερα να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με τους δύο αστυνομικούς που πυροβόησαν τον 20χρονο. Είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να εκπαιδεύονται τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Ακόμα και άστον να φύγει, να τον πιάσει παρακάτω. Δεν ρίχνεις απάνω στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε
0: διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συνεντάγει τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: τραγούδια που μας θυμίζουν και τα νιάτα μας, θέλω να πω εγώ. Και με την ευκαιρία να πω ότι έφυγε η Bonnie Tyler στα 75 της θες. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σπουδαία στα 80's. Η Bonnie Tyler είπε 2-3 κομματάρες που παίζουν ακόμα. Το του 80 είναι τα βασικά. Το 80. Και υπάρχουν 2-3 κομμάτια της τα οποία παίζουν, το turn around, ας πούμε, παίζει ακόμα και τα ακούν τα πιτσιρίκια τα 15χρονα.
1: Λοιπόν, χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ο κύριος Κώστας Βλάσης, υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων και αθλητισμού, για να πούμε όλο τον τίτλο, και βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές έρχονται, να λέμε και τις περιφέρειές μας, όπως έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, να τις προσέχουμε. Καλημέρα, κύριε Βλάση.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Και οι εκλογές έρχονται, αλλά έχουμε αρκετό καιρό. Δεν γίνονται σε ένα ή δύο μήνες. Έτσι να το λέμε και να το τονίζουμε.
1: Ένα, δύο, να σας πω, συγγνώμη που είπαμε για την περιφέρεια, δηλαδή.
0: Σε ένα-δύο μήνες.
2: Όχι, την περιφέρεια θα την αναφέρετε.
0: Η οποία είναι και πάρα πολύ όμορφη, να πούμε. Και ορεινή και η ορεινή και με τη θάλασσά τη έχει τα πάντα. Δηλαδή από τις πιο ωραίες νομούς της Ελλάδος.
2: Έχει
0: βουνό και θάλασσα.
1: Και με ποταμό που κάνεις ράφτινγκ.
0: Και πολύ κόσμο έχει, ναι.
2: Και με καλό κόσμο, όχι πολύ κόσμο, καλό κόσμο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, οι αρκάδες έχουν απλωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Στα πέρατα της Οικουμένης, και μπράβο. Έχω πει πολλές φορές, γιατί έχω πάει στα χωριά Ταρνά της Αρκαδίας αρκετές φορές, δόξα τω Θεώ, είναι σπίτια τα οποία επισκέπτονται οι άνθρωποι 15 μέρες το χρόνο, 20 ένα μήνα, αλλά τα φροντίζουν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από όπου βρίσκονται να τα διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ο Ρέπας νομίζω είχε πει, είμαστε όλοι αρκάδες.
2: Όχι, είναι αρκάδες, είναι αρκάδες. Γιατί που δεν το ξέρουμε.
0: Κυβερνούσαν την Ελλάδα μια εποχή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Υπάρχουν δύο. Η συνέντευξη θα έχει δύο κομμάτια. Το ένα θα αφορά το Υπουργείο σας και μετά πάμε στα πολιτικά.
1: Πάμε
0: γιατί...
1: πρώτα λίγο στο Υπουργείο.
0: Λοιπόν, πάμε στο Υπουργείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της διαβίου μάθησης. Το τελευταίο διάστημα έχουμε κάποιες εξελίξεις για την επέκταση του θεσμού και για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς. Για πέστε μας έτσι μερικές πληροφορίες.
2: Όχι, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για μας αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της διαβίου μάθησης, καθώς δίνουν ειδικά σε χιλιάδες ενήλικες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορεί όχι μόνο ένας Έλληνας που δεν κατάφερε για διάφορους λόγους να πάει στο γυμνάσιο, αλλά και κάποιος μετανάστης, κάποιος Ρωμά, να μπει σε αυτά τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο μέσα στην κοινωνία και παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Για μας λοιπόν είναι μεγάλη προτεραιότητα η ουσιαστική αναβάθμιση αυτού του θεσμού και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταφέρει, και νομίζω αυτό δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, να προχωρήσουμε στην έγκαιρη στελέχωσή τους, κάτι που δεν γινόταν παλιότερα, δηλαδή ξεκινούσαν τα μαθήματα Δεκέμβρη. Για να καταλάβετε, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα σχόλια.
0: Το θυμάμαι, ότι υπήρχε θέμα, δεν μπορείτε...
2: Ναι, αυτή τη στιγμή καταφέραμε, πέρυσι ξεκινήσανε στις αρχές Οκτώβρη, πλέον παίρνουν όλοι τις θέσεις τους από τώρα νωρίς, από το καλοκαίρι, όλες οι διαδικασίες σε συνεργασία με το ΕΝΕΔΙΒΗΜ και την κυρία Ροκοφίλου προχωράνε άψογα, με αποτέλεσμα και το μόνιμο προσωπικό, όλοι αποσπασμένοι να είναι στη θέση τους, για να δώσουμε πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο επίσης είναι στην αρμοδιότητά σας και είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης, που στόχος, από ό,τι θυμάμαι, ήταν να υπάρξει ένας πιο ουσιαστικός ρόλος τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην αγορά εργασίας. Πώς εξελίσσεται αυτός ο θεσμός σήμερα,
2: γιατί
0: να τον επιλέξει ένας νέος?
2: Εγώ θα σας πω το εξής, και επειδή είναι και πολύ επίκαιρο, ειδικά τώρα με το AI που έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας. Κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, εσείς τι πιστεύετε, ποια επαγγέλματα πιο δύσκολα θα εκλείψουν στο μέλλον? Ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο οποίος πρέπει να βάλει το χέρι και να φτιάξει κάτι, ή ο θεολόγος, ο φιλόλογος και ο δικηγόρος?
0: Είναι προφανής η απάντηση.
2: Άρα τώρα αυτή τη στιγμή...
1: Δεν έχει αφαιρεθεί ακόμα τεχνητή νοημοσύνη για υδραυλικό,
2: Ναι, μπράβο, και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, επομένως θέλω να πω ότι σε εμάς, και αυτό ήταν και προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, η επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση έχει αλλάξει σελίδα. Δεν αποτελεί πλέον μια επιλογή δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχουν ειδικότητες logistics, web developers, designers, μηχανοτρονική οχημάτων, ψηφιακό marketing και. Όλες αυτές οι ειδικότητες είναι ειδικότητες οι οποίες, και αυτό θέλουμε να περάσουμε προς τα παιδιά, είναι ειδικότητες οι οποίες την επόμενη μέρα με το που τελειώνουν βρίσκουν άμεσα εργασία. Δηλαδή είχα πάει τις προάλλες στη Σβιτανίδιο, την οποία γνωρίζετε, στη Σβιτανίδιο σχολή βγάζει ουσιαστικά παιδιά έτσι καταρτισμένα σε εξειδικευμένες ειδικότητες, και μου λέγανε όλοι οι θύνοντες εκεί ότι με το που τελειώνει κάποιος την εκπαίδευσή του στην διετία, την επόμενη μέρα έχει δουλειά. Και όχι μόνο δουλειά, συχνά πολύ καλά αμοιβόμενη δουλειά.
1: Έχει και νυχτερινό λιγιακή στις Βιτανίδες.
2: Υπάρχουν και απογευματινά, ναι, απογευματινά. Και όπως να σας πω παραδείγματος χάρη, πέστε μου, βρίσκει μια εταιρεία εύκολα ηλεκτροσυγκολητή. Ο ηλεκτροσυγκολητής, κύριε Σκουρίγη, κύριε Ξενάκη, αυτή τη στιγμή ξεκινάει με πρώτο μισθό πάνω από 4.000 καθαρά. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Άρα, αυτό που πρέπει να περάσει στον νέο, αλλά πιο πολύ και στους γονείς. Mm. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η παραδοσιακή αυτή νοοτροπία στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε όλοι, ότι να γίνουν τα παιδιά μας δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, το οποίο είναι πολύ καλό, δεν διαφωνεί κανείς. Και εγώ γιατρός είμαι στο κάτω-κάτω. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τώρα και την επόμενη μέρα και να δούμε ότι εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά μας να βρουν μια αξιοπρεπή ζωή, εργασία και πολύ καλά αμοιβόμενη. Και αυτό η τεχνική εκπαίδευση το δίνει.
0: Ακριβώς. Και μια που μιλάτε γι' αυτό, δεχόμαστε με ένα ερώτημα, θα το μεταφέρουμε από τη συνάδελφο. Την Βιβλία Μπενέκ, η οποία μας ακούει καθημερινά. Και ρωτάει, τα ΙΕΚ που υπάρχουν στο λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό έχουν σχολές αξίας και πού οδηγούν αυτές τα παιδιά?
2: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήδη άνοιξε η διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μέσω αυτού της υποβολής μπορούν οι υποψήφοι να επιλέξουν τις δημόσιες ΣΑΕΚ, τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες δεν σας κρύβω ότι έχουν υψηλή ζήτηση, ναι, και μπορεί κάποιο παιδί μέσα από αυτή τη διετία να μπορέσει να πάρει μια ειδικότητα η οποία θα του βρει άμεσα εργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε,
1: λίγο για στα πολιτικά.
0: Στην πιο βαριά πολιτική, ωραία. Εκλέγεσαι στην Αρκαδία και το ρεπορτάζ λέει ότι ήσασταν ένα από τους ανθρώπους που είχατε μια πολύ καλή πολιτική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, μια που βλέπουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι εφόσον ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει, που θα προχωρήσει από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα στη δημιουργία κόμματος, θα δημιουργήσει ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να ακούω την άποψή σας. Έχετε και εικόνα καλή για την Πελοπόννησο, εσείς που είναι και κακά τα ψέματα και το μεγάλο κομμάτι της βάσης του κύριου Σαμαρά, η Μεσσηνία, η Αργολίδα, η Αρκαδία. Ενδεχομένως δεν ξέρω, γιατί η Μεσσηνία και την Αργολίδα το ξέρω σίγουρα.
2: Πρώτα απ' όλα να σας πω και να ξεκαθαρίσω ότι σαφώς δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, πόσο μάλλον και για μένα που παραδοσιακά δεν κρύβεται το παρελθόν. Ναι. Είχα και μια μακρόχρονη σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, το να προχωρήσει ενδεχομένως, δεν ξέρω αν θα γίνει, σε μια τέτοια κίνηση. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ θα σας πω και κάτι το οποίο εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν έχει μπει στο τραπέζι, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι οι ψηφοφόροι που ενδεχομένως θα πηγαίνανε σε ένα τέτοιο κόμμα είναι λιγότερο αυτοί που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, ναι, και περισσότερο είναι ψηφοφόροι που μπορεί να ήταν να ψηφίσαν το κόμμα της Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, ναι, του κυρίου της Νίκης, ή κάποιοι που δεν σηκώθηκαν καθόλου από τον καναπέ και βλέπουν μια προοπτική και βλέπουν μια επιλογή διαφορετική που είναι πιο κοντά στα τέλη τους. Δηλαδή εγώ πιστεύω δηλαδή ο πυρήνας, ο μεγάλος της Νέας Δημοκρατίας δεν επηρεάζεται από αυτό και θέλω αυτό να το καταθέσω. Δεν ξέρω αν το μετράνε οι δημοσκοπήσεις ή θα μετρηθεί αύριο αν και εφόσον προχωρήσει μια τέτοια υπολογία, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται πολύ λιγότερο από μια τέτοια κίνηση,
1: ναι,
2: από ό,τι πολλοί φαντάζονται.
1: Πολλοί λένε ότι και ακόμα και μία μονάδα και δύο μονάδες είναι τεράστιο θέμα, γιατί δεν είναι το 41% των προηγούμενων εκλογών, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι εκεί γύρω-γύρω στις ευρωεκλογές. Θέλω να πω, μετράει και ο ένας πόντος που λέει ο λόγος.
2: Όλα μετράνε, σαφώς, δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ δεν ξέρω καν αν θα υπάρχει αυτός ο ένας πόντος από την Δημοκρατία, αυτό σας λέω, ναι, γιατί εγώ ξέρετε κυκλοφορώ στον κόσμο, στην πιάτσα, δεν είμαι ένας πολιτικός που κάθομαι σε ένα γραφείο και δεν βγαίνει έξω. Είμαι βουλευτής επαρχίας. Πέραν της Αρκαδίας έχω επαφή με όλη την Πελοπόννησο εκ των πραγμάτων, ναι, γιατί διαχρονικά
0: είχα αυτή λοιπόν από την επαφή αυτή. Λέτε δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πως θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και αυτοί οι οποίοι θα πάνε στον κύριο Σαμαρά δεν θα είναι από το κομμάτι αυτό?
2: Εγώ εκτιμώ ότι είναι ελάχιστο το ποσοστό, ναι, από αυτούς που ήταν, που πήρε 40% της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάνε σε ένα ενδεχόμενο αν υπάρχει τέτοιο, ναι, κόμμα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι πιο πολύ είναι από τα κόμματα τα οποία σας τα ανέφερα, δηλαδή οι προσωπικές μου επαφές και οι σχέσεις, δηλαδή που με όλο τον κόσμο που μιλάω, ναι, οδηγούν προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια καλή εικόνα για τον πρώην Πρωθυπουργό από πολύ κόσμο, αλλά στο τέλος της ημέρας σου λέει, κοίτα να δεις, εμείς θέλουμε όμως μια σίγουρη λύση, θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Άρα επομένως όποια ερωτήματα και να υπάρχουν, ό,τι και να υπάρχει στο μυαλό του καθένα, εγώ πιστεύω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, όχι μόνο τώρα αλλά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτό που θα κριθεί να αποφασίσει ο κάθε ψηφοφόρος, πόσο μάλλον ένας ψηφοφόρος που είναι διαχρονικά ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό. Ποιον παίρνει για πρωθυπουργό. Γιατί όταν φτάσει στην κάλπη, ποιοι θα είναι ο Μητσοτάκης, αν ο Τσίπρας, δεν ξέρω, ο Ανδρουλάκης φαίνεται δημοσκοπικά να πέφτει κάτω, θα αποφασίσει. Θέλει Μητσοτάκη Τσίπρα. Εκεί πρέπει να αποφασίσει. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι τελικά το ερώτημα.
1: Το οποίο θα πει. Κάτι ακόμα. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ένα στόχο εν προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι ο στόχος του. Εσείς πιστεύετε ότι κακώς κάνει το κόμμα αν το κάνει? Είναι λάθος?
2: Κοιτάτε να δείτε, εγώ πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία το να κρίνω τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού, ούτε αν έχει είτε μια προσωπική είτε μια γενικότερη ατζέντα. Σεβόμαστε και το παρελθόν και προσωπικά το σέβομαι, και έχει για τα 2,5 χρόνια ειδικά που ήταν στην πρωθυπουργία, εγώ δεν ήμουν τότε βουλευτής, πραγματικά η Ελλάδα πάτησε στα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του πολιτικά, ο καθένας έχει μια ξεχωριστή πορεία και στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε.
3: Μάλιστα, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Βλάση,
3: να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
3: Την καλημέρα
2: να
3: είστε μας.
2: Καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βλάση, υφυπουργό παιδείας. Φίλε Νίκο, για τις ανακοινώσεις εξομοιώσεις αντιπολίτευσης του ταξιούχους, δεν ακούσατε τίποτα. Για τις ανακοινώσεις αυτές εμείς είπαμε σίγουρα για το ΕΚΑΣ και για την 13η σύνταξη.
1: Από
0: χθες το έχουμε πει.
1: Και μετά είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά.
0: Και είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά περίπου 30 λεπτά στο στούντιο και μιλούσαμε για αυτές. Και μας τις είπε κιόλας και αναλυτικά εδώ χθες. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να είσαι ευχαριστημένος? Μάλλον εδώ σας έχουμε και χαιρόμαστε. Παραμένετε βρίζοντάς μας. Δεν πειράζει. Πάντως δεν κάνουμε εμείς δημοσκοπήσεις, έτσι. Τις δημοσκοπήσεις κάνουν οι αρίες και εμείς τις μεταφέρουμε και τις μεταδίδουμε. Καλημέρα και στον κύριο Κόκαλη. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Δεν ξέρω τι. Εγκληματίτε, λέει, συνειδητά, λέει, με αυτό που κάνετε με τις τεχνικές σχολές. Δεν ξέρω. Εμείς δώσαμε το λόγο ότι λέει δεν προσφέρουν τίποτα κλπ. Λέω ότι να σου πω, εγώ δεν μπορώ να ισοπεδώσω ένα πράγμα το οποίο υπάρχει. Διάβασε και ένα φίλο σου εδώ πέρα.
1: Παίζουμε την ώρα.
0: Λοιπόν, τώρα είναι και 45, δεν το διαβάζει. Διαβάζει, δεν συνεγελάζει. Εντάξει, έχω και δεν έχω μόνο εγώ, έχει και εσύ διαφόρου οι οποίοι είναι μονικοί μαζί σου.
1: Όχι, θα το διαβάσω, μου αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Διαβάζω εγώ.
1: Διαβάζω.
0: Στριφνέ και μονικέ σκουρί. Δεν θα γίνει αυτό που επιθυμεί και δεν θα γίνει ποτέ, και κόψε αυτό το. Το πολλοί, δεν το ξέρω αυτό, λένε σε
1: σένα. Το πολλοί λένε.
0: Αν το πολλοί λένε σε σένα, το λένε αυτό, λέει πολύ. Συγκρατιέμαι χάρη του Ξενάκη να μην σε στολίσω κατάλληλα. Πες ευχαριστώ, ρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ο άλλος που με βρίζει εμένα κάθε μέρα δεν συγκρατιέται χάρη σου, κατάλαβες. Ο Ρόμπ Ρόμπιν, πώς υπογράφει, δεν θυμάμαι τον υπογράφει, κάπως έτσι. Λοιπόν, πήγες στον ψυχίατρο, δεν πήγες. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν ειστήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αφού πω μόνο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε χθες για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ.
0: Και ΕΚΑΣ.
1: Είναι μια... μεταξύ των άλλων.
0: Αυτά να πούμε ότι και το. Καλά, το ΕΚΑΣ είναι μια θέση που το Πασόκ το είχε και πριν τις εκλογές του 23. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μην πω και πριν τις εκλογές του 19, αλλά του 23 σίγουρα το θυμάμαι. Στα προεκλογικά τραπέζια. Και η 13η σύνταξη, πώς το λένε, προστέθηκε ενδεχομένως μέσα στις, σε αυτά τα οποία λέει. Και η αλήθεια είναι πως δεν λέει και 14η, ούτε λέει και 13η και 14η στο ιδιωτικό τομέα. Λέει, εμείς συγκεκριμένα πράγματα λέμε και τα κοστολογούμε. Αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο μας. Τα επαναλάβαμε και άλλη μια φορά για το χατήρι σας.
1: Κάποιες φορές θέλω να πω όμως, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, ότι το θέμα είναι αν σε ακούν όταν λες σωστά πράγματα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Αυτό είναι, αγαπητέ ακροατή.
0: Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Και δεν είναι υποχρεωμένο ότι κάποιος ακούει δύο ώρες εκπομπή, αλλά άμα δεν ακούει δύο ώρες εκπομπή, τι μας κάνει κατευθείαν και επίθεση, γιατί δεν είπατε αυτό, δεν είπατε εκείνο. Άμα το έχουμε πει εμείς, άμα δεν ακούς δύο ώρες εκπομπή.
1: Αλλά όντως μπορούσε να μην το είχαμε πει.
0: Ναι, χθες το είπαμε σίγουρα.
1: Μπορούσε να μην το είχαμε πει.
0: Χθες το αναφέραμε σίγουρα. Σήμερα, για να μην ειλικρινήσετε, εγώ δεν θυμάμαι, αλλά χθε χθες το είπαμε σίγουρα, το αναφέραμε και το ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα, ναι.
4: Ιόνιον FM.

0: Να αποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρούτα αποθήκε σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε, Ionion FM.
14: Είναι, και τον ζορίζουν πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες. Εντάξει, είχε κάποια θέματα με τα χαρτιά του, η αλήθεια είναι. Αλλά τον ζορίζουν πολύ και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Γιατί και το είχα κοιτάξει όλο το θέμα του. Να το δούμε όμως, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα.
15: Θυμάστε μια τραγουδάρα που λέγεται Μηχανικό στη μηχανή και ναύτη στο τιμόνι. Και ο θερμαστή στο στόχο. Στο στόκολο.
14: Δεν ξέρω.
15: Τι είναι το στόκολο. Φωτιέ μαλώνει.
14: Δεν το ξέρω. Έχουμε τελειώσει μετά αυτά.
15: Ναι.
14: Ναι, δεν το ξέρω τι εγώ. Κανέναν έλεγχο, εσύ. Δεν έχω κάνει κανένα λάθος εδώ πέρα. Να πούμε ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά και μαζί τους εντελώς δωρεάν η οπλογνωσία. Ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι εντελώς δωρεάν μαζί με τα παραπολιτικά. Λοιπόν,
16: μην τα χάσετε. Μια που το λέω αυτό, χθες κυκλοφόρησε στο ρεπορτάζ για την ιστορία του αυτού του νεαρού στο Άργος, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση για το αν οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σωστά ή όχι τα υπηρεσιακά του περίστροφα πυροβολώντας 13 φορές. Και με την ευκαιρία έβλεπα τον μου στείλει ένας αστυνομικός τον οδηγό. Υπάρχει ένα. Πότε χρησιμοποιείς το όπλο, ναι. Πότε χρησιμοποιείς το όπλο, από αυτά που είδα, ναι, με αυτά που ξέρουμε από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει η ότι. Γι' αυτό και άλλωστε, μάλλον έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
17: Όχι, μάλλον σίγουρα την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, ένα. Μπορούμε σιγά σιγά για ένα λεπτό να πάμε στη Βουλή να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας. Μια τζούρα.
16: Καλημέρα, Νίκο. για σένα, μια τζούρα. Έλα.
18: Δεν είναι βουβή παραδοχή της ύπαρξης καρτέλ, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είναι βουβή παραδοχή ότι επειδή δεν μπορεί να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού, τους καλείτε σε συζήτηση. Με αφορμή λοιπόν το διάλογο που είχαμε πέρυσι, τον Νοέμβριο για την ακρίβεια, σας είχα και τότε παρουσιάσει τιμολόγια. Τιμολόγια που έδειχναν στα όσπρια τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Από 3 έως 15%. Και ειρωνευόσασταν. Σήμερα λοιπόν σας φέρω νέα τιμολόγια. Για να δείτε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Σε κάθε κρίκο της υποδεσικής αλυσίδας. Κεράσια από 0,65 έως 1,15 το κιλό που τα πουλά ο αγρότης, αυτά φτάνουν στο ράφι σε πενταπλάσιες τιμές. Το πάρτι των πολυεθνικών, βρεφικό γάλα στην Ελλάδα και μέση τιμή στην Ευρώπη. Εδώ, στην Ελλάδα το πληρώνουμε 32,79 το κιλό, μέσος όρος στην Ευρώπη 23,12, 40% πάνω το βρεφικό γάλα. Παιδικές τροφές έως και 3 φορές πάνω στην Ελλάδα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και αυτά από τις δικές σας πλατφόρμες του πόσο κάνει. Τελικά από ό,τι φαίνεται πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας.
16: Λοιπόν, αυτά θα απαντήσει λίγο.
17: Επιθετικά άρχισε.
16: Ο Πρωθυπουργός.
17: Και είναι... μετά και δευτερομιλίες, έτσι. Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που το τηρούν τελευταία εποχή.
16: Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα μείνει στο θέμα του ή αν θα φύγει σε κάποια.
17: Θα φύγει, στο δευτερολογία γίνεται αυτό όμως, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι.
16: Κλοπές για παράδειγμα.
17: Ναι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και πώς θα απαντήσει ο ένας στον άλλον. Θα το δούμε.
16: Λοιπόν, στο διαφημιστικό περιβάλλον μένοντας, μπορεί όσο να μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Και κάπου εδώ στο σημείο αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Έρχεται ο κύριος Βασίλης.
17: Πώς λέει, η απάντηση ποιο είναι σε αυτό, να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου.
16: Ναι, ολοκλήρωσα εγώ τουλάχιστον. Μάλλον δεν ξέρω, αργεί ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας με ένα εξαιρετικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα τη τελευταία πληροφορία και για την υπόθεση των τριών σύλληψεων για την δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.
17: Θα το ξαναπούμε, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
16: Λοιπόν, και αμέσως μετά είναι η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
17: Σωστά.
16: Μάλιστα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα.
17: Να σου πω μόνο μια κουβέντα, ρε Σωτήρη. Τρελαίνομαι, διαβάζω. Δεν κρατιέται ο κάθε καινούριο παίκτη που έρχεται. Μα στο μπάσκετ, μα στο ποδόσφαιρο, μα στο βόλεϊ. Είναι καινούριο. Δεν κρατιέται.
16: Και μετά είναι αυτό το ψοφίνι, αυτό το κρατιό δεν είναι.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δικογραφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχηματίζεται κατά των τριών που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ο ένας άνδρας και μία γυναίκα αποτελούν τον επιχειρησιακό βραχίωνα, ενώ ο τρίτος έδινε τις πληροφορίες. Ο άνδρας είναι γνωστός αναρχικός, ενώ η γυναίκα προέρχεται από τον ίδιο χώρο και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την έφοδο των αρχών ο άνδρας πέταξε το κινητό του από τον μπαλκόνι. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτητοποίησή του. Πληροφορίες του σταθμού μας αναφέρουν επίσης πως παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας. Ο μεγάλος πυρήνας ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν θα επηρεαστεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης σημείωσε πως δεν θα είναι ευχάριστο αν ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα και εκτίμησε πως σε αυτό θα πάνε ψηφοφόροι από τα κόμματα της Λατινοπούλου, του Βελόπουλου και της Νίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επίκαιρης ερώτησης του προς τον πρωθυπουργό. Τόνισε ότι ο πληθωρισμός είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος που εισπράτεται καθημερινά από το κράτος και πως η ακρίβεια είναι παντού και η Ελλάδα στα τρόφιμα έχει αυξήσεις κατά 42% ενώ στην Ευρωζώνη είναι 36%. Σημείωσε ότι η χρήση των ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σε χώρα του κόλπου, πιθανόν στο Κατάρ, πούλησε η Τουρκία τα ρωσικά εντεροπορικά συστήματα S-400 και σήμερα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει η τουρκική Χουριέτ. Υπενθυμίζεται ότι η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί βασική προϋπόθεση των ΗΠΑ προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Μητρόργο, το δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Το απόγευμα, η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών χθες ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο αντιμετωπίζουν δύο άτομα που συνελήφθησαν για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Από τις δύο εκρήξεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Σήμερα στον Ναύπλιο, οι απολογίες των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική προεδρία τόνισε ότι η κλιμάκωση των πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην επικράτειά της Ρωσίας παρατείνει τον πόλεμο. Στα αθλητικά, ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Νέα επιτυχία στην ελληνική πάλη, η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, σκιές γεύσης, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς.

0: Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του πολιτισμού, του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Και του σουρεαλισμού, θα έλεγα εγώ, του νταντάισμου, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ηλία, σε διάφορα επίπεδα, μόνο σουρεαλιστικά μπορεί να χαρακτηριστούν ως σουρεαλιστικά, εκτός πραγματικότητας οι αυτόκλητοι σωτήρες μας, οι οποίοι ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια περίεργη αντιφατικότητα, μπερδεύοντας και εμάς τους δημοσιογράφους, τελικά με ποιους είναι, με τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων ή με τη σκοτεινή. Έχω λόγους που τα λέω τα συγκεκριμένα, κάποια στιγμή θα τα αναλύσω μελλοντικά. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το έλα να δεις. Πριν από λίγο, τα καλά παιδιά εδώ της Ηλίας που είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, αποχαιρέτησαν πριν από λίγο το Διονύση τον Καλαματιανό. Bye bye, είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο της αποσύνθεσης που βρίσκεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της, ουσιαστικά της προσχώρησής του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γονατιστοί πηγαίνουν, κυρίες και κύριοι, όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ, προδίδοντας προφανώς έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι τους εμπιστεύτηκαν και τους έστειλαν στη Βουλή. Γιατί τώρα ο κύριος Καλαματιανός τι να μας πει από τη ζωή του, την πολιτική του ζωή, έτσι, την ιδιωτική δεν την αγγίζουμε. Πολιτικά μιλάμε. Τι να μας πείτε, κύριε Καλαματιανέ, ότι ενδιαφέρεστε για το καλό της ηλίας, για το καλό της τσέπης σας. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ενδιαφέρεστε για τη βουλευτική αποζημίωση που παίρνατε τόσο καιρό. Ποιο είναι το έργο σας? Ερωτήσεις επί ερωτήσεων και ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και να φωτογραφίζεστε γαλάζια διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων με προκλητικό τρόπο την ώρα που εμείς κάναμε ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο? Ποιο είναι το έργο σας? Τέλος πάντων, ο ρόλος του καθενός, κυρίες και κύριοι, και ειδικά αν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο, αποκαλύπτεται. Είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθούν τα πάντα. Ο βουλευτής Ηλίας, λοιπόν, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία αναφέρει ότι πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε μετά από όριμη σκέψη. Μη σκέφτεστε πολύ, κύριε Καλαματιανέ. Ήταν πολύ όριμη η σκέψη σας να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το έλεγαν εδώ διάφοροι πολιτικοί αναλυτές συνάδελφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και εβδομάδες. Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμη σκέψη, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην επιστολή, το κύριο Καλαματιανός κάνει έναν απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους του και στους θεσμούς. Βεβαίως, κύριε Καλαματιανέ, ναι. Τα όσα έχουμε αποκαλύψει εδώ μέσω της εφημερίδας Documento που εργάζομαι και από το Ionion FM κάποιες φορές, βεβαίως τα προωθήσατε στη Βουλή για έλεγχο, όπως έπρεπε εκ της θέσης σας να κάνετε. Το άλλο με τον τοτό, το ξέρετε? Ούτε μία φορά, κυρίες και κύριοι, ούτε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα οποία ανέδειξε η εφημερίδα Documento όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν βουλευτής ο Καλαματιανός, δεν πήγε στη Βουλή. Έστω τυπικά να κάνει μια ερώτηση και να πει: ρε, εσύ, εκεί γίνεται πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Στην άλλη περίπτωση, το Documento αναφέρει απίστευτα πράγματα διαφθοράς και σαπίλας από τον ομό Ηλίας. Πότε, κύριε Καλαματιανέ, πήγατε έστω μία από τις περιπτώσεις αυτές στη Βουλή για έλεγχο? Δεν θα έπρεπε να την πάτε? Το δημόσιο χρήμα με το οποίο πληρώνεστε, από πού προέρχεται? Από τους κατακαημένους πολίτες, τους φορολογούμενους. Μην τα λέτε αυτά σε εμάς, κύριε Καλαματιανέ. Δεν είναι Ζιμπάμπουε πλέον η Ηλία. Οι κάτοικοι της Ηλίας δεν είναι ηθαγενείς. χωμένοι έτσι και χαμένοι σε μια ζούγκλα, ξέρουν πάρα πολύ καλά και το δικό σας ρόλο και το ρόλο των άλλων βουλευτών της Ηλίας. Κατά τη διάρκεια, λέει, της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας, αναφέρει. Παράλληλα, ευχαρίστησα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάστηκε, σημειώντας ότι η συνεισφορά τους υπήρξε πολύτιμη. Συνεχίζουμε την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και στις αξίες μας. Καταλήγει στην επιστολή παρέτησης ο Γιονύσης Καλαμαδιανός. Και φυσικά θα πάρει το ωραίο του μισθάκο, 6-7 χιλιάρικα, τη βουλευτική του αποζημίωση μέχρι που να γίνουν εκλογές. Και εσείς, κορόιδα που τον ψηφίσατε, να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά διάλεξε να αλλάξει το στρατόπεδο εκ του πονηρού την τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές. Καθίστε στα χωράφια και δουλέψτε ήλιο με ήλιο για 20 και για 30 ευρώ για να ζήσετε την οικογένειά σας. Λοιπόν, την παρέτησή του από τη θέση του Διευθυντή της Αυγής της Κυριακής υπέβαλε και ο Λάμπρος Τσουκνίδας, σύμφωνα με τον πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είχε κληθεί να αναλάβει τη θέση από τον Σοκράτη Φάμελο και πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος θεωρεί αυτονόητη την αποχώρησή του. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έρχονται μετά την παρέτηση και του Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ. Την έχουν κάνει όλοι με ελαφρά πηδηματάκια. Αυτό το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα τους έλκει. Αλλά ο Τσίπρας τους έχει ακόμα στον εξώστη. Και στην κλωτσιά, όπως λένε κάποιοι φίλοι μου. Ναι, μεν αλλά τους έχει ξεφτυλίσει τελείως. Λέει θα παραιτηθείτε, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε το άλλο για να δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σημεία, κυρίες και κύριοι, και εικόνες από το ρευστό έτσι, πολιτικό σύστημα της χώρας μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου θα δούμε διάφορα πράγματα έτσι απίστευτα να γίνονται πηγαίνοντας προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και στο χώρο των άλλων κομμάτων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Στην δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, του Μητσοτάκη, στη χώρα αυτή η οποία μοιάζει με Κολομβία και οι ξένοι πολιτικοί αναλυτές τη χαρακτηρίζουν ως Κολομβία της Ευρώπης, δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, οι μπάτσοι έχουν τον πρώτο λόγο. Οι μπάτσοι μπορεί να βγάζουν το όπλο και να πυροβολούν τον οποιονδήποτε και να απονέμουν δικαιοσύνη όπως αυτοί την νιώθουν, καθώς βρίσκονται στο απειρόβλητο και των διοκτικών και των δικαστικών αρχών, διότι ελάχιστοι από αυτούς τιμωρούνται για τα αποτρόπαια εγκλήματα που έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν και διαπράττουν κατά της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, για τους μπάτσους, διότι δύο μπάτσοι, και ο χαρακτηρισμός είναι απαξιωτικός, φυσικά είναι απαξιωτικός, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα, δεν αναφέρομαι στο σύνολο των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σωστά έτσι αυτό το οποίο υπηρετούν και καθημερινά κινδυνεύουν από το οργανωμένο έγκλημα. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι εκθέτουν το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας και οι οποίοι φέρουν το χαρακτηρισμό μπάτσι. Αυτοί οι τύποι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρήκαν στο δρόμο τους, εκεί στο Άργος, ένα 20χρονο παιδί το οποίο ήταν και αυτιστικό, όπως είπε η μάνα του. Του έκαναν σήμα να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Πήγε να σκαρφαλώσει μια μάντρα και του έριξαν 13 σφαίρες, κυρίες και κύριοι. Και δύο από αυτές τον χτύπησαν στο κεφάλι. Και το παιδί είναι κλινικά νεκρό. Ούρλιαζε η μάνα του χτες σε κάποιο δελτίο ειδήσεων. κατήγγειλε και άλλα πράγματα, ότι τον χτύπησαν, λέει, με σφαίρες οι οποίες κάνουν έκρηξη μέσα στο σώμα του. Αυτό είναι βέβαια τραβηγμένο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ιατροδικαστής, ούτε έχω την ιατροδικαστική έκθεση. Το ζήτημα είναι άλλο όμως, κυρίες και κύριοι. Το δικό μου το παιδί, που είναι εκεί στην εφηβική ηλικία, ή και κάποια δικά σας παιδιά στη μετεφηβική, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τρέλα. Να πάρει το μηχανάκι του ή το αυτοκίνητο, αν έχει δίπλωμα, και να μην σταματήσει σε ένα τροχονομικό έλεγχο. Βεβαίως πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, να τιμωρηθεί και μάλιστα παραδειγματικά. Ποιος μπάτσος νομιμοποιείται να του αφαιρέσει τη ζωή και μάλιστα να το πυροβολήσει πισόπλατα με 13 σφαίρες? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς τους τύπους να συμπεριφέρονται με αυτό τον άθλιο τρόπο και τον εγκληματικό τρόπο και να εγκληματούν κατά της ελληνικής κοινωνίας? Φυσικά τους την έχει δώσει, κυρίες και κύριοι, ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ποιος άλλος? Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν σε διαδικασία να δούμε, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, και να λένε εκείνα τα τρελά, τα γνωστά μπατσικά, ότι πυροβόλησε στον αέρα και εξωστρακίστηκε η σφαίρα και κάτι έγινε και εμείς σκόνταψε ο άλλος. Έτρεχε, λέει, ο άλλος, σκόνταψε και χτύπησε τον άλλον πισόπλατα η σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, λέει, αναμένεται να περάσουν στον ανακριτή. Σου έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, δεν ξέρω τώρα. Μάλλον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όχι από αμέλεια. Και τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας κάτι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Κάτι βρωμάει. Και βρωμάει και η μπόχα του φτάνει παντού. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από μερικά λεπτά δύο ακόμη μπάτσι του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για το βιασμό μιας κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν θα τη δείτε, δεν θα διαβάσετε αυτή την είδηση στους τοπικούς και περιφερειακούς κουμανταδόρους των ειδήσεων. Αυτοί παίρνουν χρήμα από κάτω. Άμα μπείτε μέσα στο Διάβια ή δείτε διάφορες διαφημισούλες κρατικές κλπ., θα καταλάβετε γιατί τα θάβουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, την ενοχή των δύο αστυνομικών για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας αποφάσισε πριν από λίγο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Η απόφαση ελήφθη με κατά πλειοψηφία παρά τη σκανδαλώδη εισαγγελική πρόταση. Το θέμα είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Ντοκουμέντο τον Οκτώβριο του 2022. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο που έχει στοχοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, από τοπικούς παράγοντες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λες και είμαστε εμείς οι εγκληματίες και τα λευκά κολάρα της διαπλοκής. Οι δικαστές λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε το βιασμό με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Ακούστε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Διέκοψε για το απόγευμα, σήμερα, για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας ισχυρίστηκε ότι από την ακροαματική διαδικασία προκύπτουν και υπάρχουν σοβαρά κενά και αντιφάσεις και ανακολουθεί στις καταθέσεις της 19χρονης κοπέλας. Υποστήριξε σε ένα σκανδαλώδες σκεπτικό ότι η συμπεριφορά της καταγγέλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που είχε υποστεί βία, δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε όχι, δεν έδειξε άρνηση, δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια, θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα. Έτσι είπε ο εισαγγελέας. Η πρόταση προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις στο κοινό που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα. Ο εισαγγελέας έμεινε μόνο σε γενικές διατυπώσεις περί αναξιοπρέπειας των αστυνομικών που απαξίωσαν την υπηρεσία τους. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης, τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα, είπε, και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους, και συνενετικές να είναι οι επαφές, θα όφυλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία σε επίπεδο ποινικής ευθύνης, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, είπε, κυρίες και κύριοι, ο εισαγγελέας. Για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο κακουργημάτων και αναμένεται επί της ποινής η απόφαση του δικαστηρίου. Και θυμήθηκα τώρα, που λέω για αστυνομικούς, την περιπέτεια που είχαμε, κυρίες και κύριοι, εμείς, σαν εφημερίδα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, που φωτογραφιζόταν ο κύριος Καλαματιανός με καμάρι, δίπλα-δίπλα, στους ένστολους, τους γαλάζιους, όταν αποκαλύφθηκε μέσα εδώ από την εκπομπή ότι ένα άλλο παιδί με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό το αυτιστικό που σκότωσαν οι συναδελφοί τους στο Άργος πριν από μερικά 24 ώρα, εκεί στο Λευκοχώρι, βγήκε για να κατουρίσει ένα βράδυ, ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, εκείνη την ώρα περνούσε η όπια, τον πήραν, τον ξέλαβαν για διαρρήκτη και του ρίξαν ένα καλό χεριξύλο. Και επειδή το αποκαλύψαμε, είχε και ίχνη ο άνθρωπος, υπήρχαν και φωτογραφίες από τα γονατά του κλπ. Συρθήκαμε στα δικαστήρια για μήνες από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας για να αποδείξουμε τελικά ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και το αποδείξαμε γιατί η διάταξη του εισαγγελέα, και μάλιστα δύο φορές μας πήγαν στα δικαστήρια, οι κύριοι εδώ της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, οι διατάξεις και οι δύο εισαγγελικές ήταν καταπέλτης για τους ηλίους ένστολους συνδικαλιστές, τους οποίους αγκάλιαζε χωρίς καμία ντροπή, κυρίες και κύριοι, ο Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ, που τον στείλατε στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε. Αλλά δεν παρέδωσε την έδρα. Σου λέει τα 7 χιλιάρικα να τα χάσω τον τελευταίο μήνα ή δύο μήνες ακόμα. 7 επί 2. Πόσο παίρνουν, 6, 5, δεν ξέρω πόσο παίρνουν. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία της Ευρώπης. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιωνίων FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
12: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
11: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
15: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
17: Ενημέρωση.
18: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
19: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
20: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
21: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
17: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
22: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
17: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
23: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
0: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Ζωδάρος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Συλλήψεις στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης είχαμε σήμερα και στην Κρήτη. Οι συλλήψεις έγιναν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Οι τρεις συλληφθέντες είναι 2 άνδρες, όπως λένε οι πληροφορίες, και μία γυναίκα. Οι 26χρονοι και ο ένας από τους 2 άνδρες 29 ετών εμπλέκονται στην επίθεση κατά το σπίτι της Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη της 26χρονης γυναίκας, που είναι από την Αθήνα, αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη, όπου είχε διαφύγει μετά την επίθεση, προκειμένου αρχές να χάσουν τα ίχνη της. Οι 2 από τους 3 συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο και μάλιστα 26χρονη είχε φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια. Ο δεύτερος είναι γεννημένος το 1997 και είχε επίσης έντονη δράση στον αναρχικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι 2 πρώτοι μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις 2 πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκεί στην τρίτη επίθεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψε και οδήγησε στην ταυτοποίησή τους είναι ότι βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα. Βρέθηκαν για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποφασίστηκε να συλληφθούν τώρα και να μην περιμένει η Ελλάς την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολείπων υπό το φόβο ότι θα διέφευγαν. Η επιχείρηση Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Λέει το ρεπορτάζ. Είναι μια ακόμη επιτυχία της αστυνομίας, των αστυνομικών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στο κράτος και στους πολίτες γενικότερα, κυρίες και κύριοι, και οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους αστυνομικούς για τους οποίους σας μίλησα πριν από μερικά λεπτά στην προηγούμενη ενότητα της εκπομπής. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
23: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
23: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
24: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
25: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
26: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
0: Ούτε μια λέξη συμπάθειας, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας ή ο κύριος Μητσοτάκης για τον αεροπόρο, τον πιλότο, ήρωα εγώ θα χαρακτήριζα, ο οποίος χθες πάνω από τη Ζάκυνθο διατήρησε την ψυχραιμία του, ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις και με ένα αεροπλάνο το οποίο είχε παρουσιάσει ένα F-16, το οποίο είχε παρουσιάσει σοβαρότατη βλάβη και είχε και απώλεια καυσίμων, το προσγείωσε φλεγόμενο στον διάδρομο της Ζακύνθου, σώζοντας και το αεροπλάνο και τον εαυτό του, δεν το εγκατέλειψε. Αυτό τον πιλότο, κυρίες και κύριοι, ούτε καν πέρασε από το μυαλό του Μητσοτάκη ή του Δένδια, έτσι να του δώσουν συγχαρητήρια και για το ότι έσωσε τη ζωή του και για το ότι έσωσε μια πολεμική μηχανή η οποία αξίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μαγιά ενός αεροπόρου δείχνει την αδιάφορη ηγεσία, στην αδιάφορη ηγεσία ότι η άμυνα δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, γράφει το militaire.gr και ο καλός συνάδελφος ο Πάρης, ο Καρβουνόπουλος, και σημειώνει. Περίπου την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έλεγε σε εκδήλωση του Economist ιστορίες για τον Κένταυρο και ότι η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35, ένας χειριστής της πολεμικής αεροπορίας αψηφούσε τη ζωή του και πάλευε να προσγειώσει ένα F-16 Viper στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Το αεροσκάφος παρουσίασε κατά τη διάρκεια της πτήσης διαρροή καυσίμου. Η κατάσταση θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ επικίνδυνη για τον πιλότο, ο οποίος λειτουργήσε με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Το κοντινότερο αεροδρόμιο ήταν αυτό της Ακίνθου. Εκεί τον περίμενε όμως μια δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη. Το σύστημα προσγείωσης δεν δούλευε. Ποιος θα τον κατηγορούσε αν εγκατέλειπε το αεροσκάφος? Κι όμως ο πιλότος αποφάσισε να τον προσγειώσει χωρίς σκέλη κατεβασμένα, απόφαση με μεγάλο ρίσκο σε συνδυασμό με τη διαρροή καυσίμου. Τα κατάφερε και όταν βγήκε από το μαχητικό αεροσκάφος, έσπευσε να καθοδηγήσει τους πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά και να σωθεί και το αεροπλάνο. Δεν έκανε απλά τη δουλειά του ο χειριστής, γράφει το militaire.gr, κυρίες και κύριοι. Έκανε πολλά παραπάνω και χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός του, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι αυτό που μετράει στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι τα σίδερα για τα οποία κάθε μέρα κοκορεύονται οι Μητσοτάκης και Δένδιας, αλλά οι άνθρωποι που τα χειρίζονται. Αυτοί στους οποίους το δίδυμο Μητσοτάκης-Δένδιας δεν έχει δώσει την παραμικρή σημασία. Ο χειριστής, που είναι και διοικητής μοίρας στον Άραξο, απέδειξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις που παρά τις ανακοινώσεις και τις εξοπλιστικές κυβερνητικές εξαγγελίες βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λειτουργούν σε υψηλές τροφές μόνο χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό. Το οποίο, αν και εισπράττει εγκατάλειψη και περιφρόνηση καθημερινά από την ηγεσία, συνεχίζει να υπηρετεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης και να σέβεται και το τελευταίο ευρώ που οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν για την άμυνα. Πολλές φορές το κάνουν σε σημείο υπερβολής, καθώς η ζωή του υπτάμενου που ρίσκαρε τα πάντα χθες είναι πολυτιμότερη από όλα τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο από αυτή του F-16 που έσωσε. Ψάξαμε, γράφει ο Πάρης ο Καρβουνόπλος, στα χθεσινά μηνύματα του κυρίου Δένδια, στο Twitter που είναι πολύ δραστήριος, δεν βρήκαμε κάτι για το απίστευτο κατόρθωμα του Έλληνα αεροπόρου. Δεν το σκέφτηκε καν, ούτε ο ίδιος, ούτε το επιτελείο του. Προέχει, βλέπετε, ο ελληνικός κένταυρος και τα F-35 που θα πάρουμε και τα οποία βέβαια θα ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα αιχμηρό έτσι κείμενο από τον Πάρη τον Καρβουνόπλο που αποτυπώνει την πραγματικότητα που επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις, την απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας στις ένοπλες δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους ήρωες που καθημερινά φυλάνε θερμοπύλες. Και βέβαια ήθελα να σταθώ σε αυτό το τελευταίο έτσι αιχμηρό σχόλιο που κάνει, τα F-35 που θα ελέγχονται από τη ΣΥΠΑ. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τα F-35 τα οποία λέει θα τα πάνε στην Αντραβίδα και θα γίνουν έργα επί έργων και αυτά και αναβάθμιση κλπ. Το ξέρετε ότι έχουν λογισμικό το οποίο το ελέγχουν οι Αμερικάνοι από απόσταση. Το ξέρετε ότι αν χρειαστεί, αν κληθούν κάποια στιγμή σε μία σύραξη με τους απέναντι να σηκωθούν, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι Αμερικάνοι. Γιατί διαφορετικά μπορεί να πάει ο πιλότος μέσα να προσπαθήσει να το βάλει μπροστά και να μην παίρνει με τίποτα. Αυτά τα F-35, κυρίες και κύριοι, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός με μερικά δισεκατομμύρια ευρώ από το αίμα του και από την δυσβάσταχτη φορολογία. Αυτά ετοιμάζονται να πλασάρουν ως άμυνα στον ελληνικό λαό ο Μητσοτάκης και η παρέα του, ο Δένδιας και οι λοιποί. Στο όνομα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των πολυεθνικών, των εταιριών πώλησης όπλων, των παντοδύναμων εταιριών πώλησης όπλων που κάνουν κουμάντο γενικότερα στην ανθρωπότητα. Έτσι, για να γνωρίζετε για τα F-35, για τα οποία τόσος λόγος γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, περί Ανδραβίδας κλπ. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ακούτε Ionian FM. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
5: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
6: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν έχω καλεσμένο σήμερα, έχει ο Γιώργος Σοφάκος, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα από ό,τι μου έλεγε ο Γιώργος. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM να τον ακούσετε. Εννοείται ότι είναι καλοκαίρι, εννοείται ότι θα πάμε χαλαρά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάποιες μέρες θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω θα λείψει και ο Γιώργος. Θα επανέλθουμε βέβαια. Εδώ είμαστε, δεν το κλείνουμε το μαγαζί. Απλά κάνουμε λιγοήμερες διακοπές και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σε εσάς που θα ξεκινάτε τώρα να πάτε τις διακοπές σας, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες κάποια στιγμή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: καταλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: να αποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ωχ, ψωστικά! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, γυρίσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Αυτό είναι το κακό με εμάς. Όταν παίρνουμε φόρα, δεν φρενάρουμε πουθενά. Καλημέρα σε όλους και όλους. 7 λεπτά μετά τις 12, εδώ ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας. Ας το Χρήστο μου το τραγουδάκι έτσι να ακούγεται κάτω από μένα. Λοιπόν, ο Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. 2-6-23-0-41-9-18. 2-6-23-42-0-42-100. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, αν θέλετε να πείτε κάτι, να μας βρίσετε, να μας πείτε μπράβο, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε τη Χάρης Αλεξίου και σιγά σιγά θα χαμηλώνει τώρα, για να πούμε ότι κάποιοι φαίνεται πως έχουν ξεχάσει ότι τα χρήματα που διαχειρίζονται δεν είναι προσωπική τους περιουσία, αλλά ούτε και τσιφλίκη για να τα διαθέτουν κατά το δοκούν. Είναι χρήματα των πολιτών, προϊόν κόπων και θυσιών μιας κοινωνίας που απαιτεί και σεβασμό, απαιτεί και διαφάνεια, απαιτεί και λογοδοσία. Αλλά δυστυχώς εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Πολλές φορές δημιουργείται εντύπωση ότι ορισμένες δαπάνες δεν υπηρετούν πραγματικές ανάγκες, αλλά την προσπάθεια εξασφάλισης λίγης δημοσιότητας και προβολής. Μιας δημοσιότητας που δεν προκύπτει από ουσιαστικό έργο, αλλά από επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς αντίκρισμα. Βέβαια, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τη διοίκηση, βαραίνει και την αντιπολίτευση, η οποία έχει θεσμικό καθήκον να ελέγχει, να ρωτά, να αποκαλύπτει και να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Η σιωπή ή η αδράνεια απέναντι σε αποφάσεις που προκαλούν ερωτήματα μετατρέπει τον έλεγχο σε απλή θεατρική παρουσία. Γιατί τώρα θα μου πείτε, τα λέω όλα αυτά παρασκευιάτικα, τελευταία μέρα της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα, να σας πούμε ότι άλλη εβδομάδα θα λείπουμε σε διακοπές εμείς. Οι ενδείξεις αποδείξεις μετά την παραπάνω Δευτέρα θα είναι πάλι κοντά σας. Είναι η πρώτη μας άδεια που παίρνουμε και θα πάρουμε και άλλη μία εβδομάδα τον Αύγουστο. Εδώ μαζί με τον Χρήστο θα λείψουμε. Λοιπόν, αναφέρομαι φυσικά και κρατηθείτε στη δαπάνη των 76.000 ευρώ για είδη χαρτοπολίου. Ακούστε τώρα στο Δήμο Πύργου. Θα διαβάσατε το ρεπορτάζ του Μάκη του Νοδάρου, ίσως δίδατε και στο site το δικό μου την υπόθεση αυτή. Μια υπόθεση που αφορά την προμήθεια, ακούστε τώρα εδώ και κρατηθείτε έτσι, ειδών βιβλιοπωλείου, χαρτοπολίου και τυπογραφείου, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τη διετία 24-25. Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στο φως, το συμβατικό τίμημα για το τμήμα 2, τα είδη χαρτοπολίου δηλαδή, έτσι και μόνο αυτά, ανέρχεται στο ποσό των 61.903,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο με την προσθήκη του ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 76.760,84 ευρώ. Αυτά για χαρτικά τώρα, έτσι. Η προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει ποσοστό έκπτωσης 5%. Δηλαδή, σε μια περίοδο οικονομικής στενότητας για την τοπική κοινωνία, η διάθεση ενός τέτοιου ποσού για αναλώσιμα γραφείου γενικά, όπως καταλαβαίνετε, θεσμικά ερωτήματα. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή Πύργου, δύο μέρες της μετά, δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος δημόσια, να τεκμηριώσει δηλαδή τη χρηστή διοίκηση και την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών. Εδώ λοιπόν, αφού ανοιχνεύαμε με το Μάκη αυτή την ιστορία και τα λοιπά, ψάχναμε να δούμε και που έφερε ο Μάκης στη δημοσιότητα και ακολούθησα και εγώ μετά με βάση τα ευρήματα του Μάκη, προκύπτουν κάποια ερωτήματα για το Δήμο του Πύργου. Ποιο είναι το ακριβές καθεστώς της διαδικασίας? Πρόκειται για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ή επιλέχθηκαν διαδικασίες περιορισμένου ανταγωνισμού? Πόσες οικονομικές προσφορές κατατέθηκαν συνολικά για το συγκεκριμένο τμήμα της προμήθειας? Πώς αξιολογείται το ποσοστό έκπτωση του 5%? Κρίνεται ικανοποιητικό για το συμφέρον του Δήμου όταν πρόκειται

0: για μια δαπάνη που αγγίζει τις 76.000 ευρώ μόνο για τα είδη χαρτοπολίου? Αυτά είναι ερωτήματα τώρα που τίθονται, αλλά που βεβαίως δεν πιστεύω θα πάρουμε και απάντηση. Με ποια κριτήρια προσδιορίστηκε το ύψος των αναγκών είναι ένα άλλο ερώτημα βασικό. Υπήρξε αναλυτική καταγραφή και οικονομετεχνική μελέτη των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών πριν από την προκήρυξη της δαπάνης για τη συγκεκριμένη διετία? Και τελικά το βασικό επίσης ερώτημα από τα πιο βασικά είναι πώς ιεραρχούνται οι δαπάνες ενός Δήμου. Με ποιον τρόπο δικαιολογεί τη συγκεκριμένη πίστοση τη στιγμή που οι πολίτες διεκδικούν την κάλυψη άλλων επιγουσών αναγκών στις υποδομές της πόλης και των κοινοτήτων? Είναι ερωτήματα λοιπόν που έχουν τεθεί, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Δημοπύργο, ούτε και θα δώσουν βέβαια απάντηση, γιατί εμείς είμαστε υβριστές για αυτούς εκεί και εμπαθείς είμαστε και όλα είμαστε και αλήτες ρουφιάνοι είμαστε, τα πάντα είμαστε. Δεν απαντούν σε εμάς, πάνε λοιπόν σε αυτούς που τους βαράνε παλαμάκια. Εδώ όμως υπάρχει το εξής παράδοξο. Μπέστε να διαβάσετε ποιος είναι αυτός ο οποίος, στον οποίο δίνουν τα λεφτά, για να καταλάβετε γιατί υπάρχει αφωνία και από το Δημοπύργο, αλλά υπάρχει και από την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όμως σε λίγο για την αντιπολίτευση. Έχει σημασία όμως να δείτε ποιος είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει αυτό το μεγάλο ποσό και γιατί δεν μιλάνε ο κανένας. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο σκέλος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, η Δημοτική Αρχή και εδώ πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Πρώτον, το ακριβώς κόστος συντήρησης. Ποιο είναι το συγκεκριμένο κονδύλι που προβλέπεται για την τεχνική υποστήριξη και αν στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών ή αυτά θα χρεώνονται επιπλέον? 2. Η κατάσταση του εξοπλισμού. Πόσα είναι συνολικά τα ενεργά μηχανήματα του Δήμου, ποιο είναι το ιστορικό βλαβών τους και πώς εκτιμήθηκε ότι η συντήρησή τους είναι οικονομικά συμφερότερη από την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού με εργοστασιακή εγγύηση? 3. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται άμεσα στην αποκατάσταση των βλαβών ώστε να μην παρακολύεται η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών? Ακούστε, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και πρέπει να το καταλάβουν για τα καλά, να το βάλουν στο μυαλό τους. Σε μια χώρα όπου η ανομία δυστυχώς επικρατεί. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας για όλα αυτά. Όχι να τιμωρηθεί, δεν ζητάμε την τιμωρία. Απλά να απολογηθούν για αυτά τα πράγματα. Να δώσουν πιστικές απαντήσεις. Διότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση καμίας διοίκησης, κανενός δήμου, κανενός δήμαρχου ή αντιδήμαρχου. Αλλά είναι υποχρέωση λογοδοσίας απέναντι στην κοινωνία. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, των προσφορών και των κριτηρίων επιλογής από την πλευρά του Δήμου Πύργου αποτελεί τη μόνη καθαρή απάντηση που δικαιούνται οι πολίτες του Δήμου Πύργου. Αλλά η σιωπή σε αυτή την πόλη, την ηλιακή πρωτεύουσα, φαίνεται να είναι κολλητική. Και γιατί το λέω αυτό? Αν η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε θέσει προκαλεί θεσμικό αποτροπιασμό, η στάση της αντιπολίτευσης του Δήμου Πύργου προκαλεί οργή και βαθύ προβληματισμό. Πού είναι η παρατάξη μειοψηφίας? Πού είναι οι προστάτες του δημοτικού χρήματος? Η αποκάλυψη μιας τέτοιας σύμβασης θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει άμεσα τα αντανακλαστικά κάθε σοβαρής αντιπολίτευσης. Θα έπρεπε ήδη να έχουν κατατεθεί ερωτήσεις, να έχει ζητηθεί έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να πετούνται εδώ και τώρα οι φάκελοι της προμήθειας. Αντί γι' αυτό, εισπράττουμε μια εκοφαντική πολιτική σιωπή. Η λαλίστατη κατά τα άλλα των social media, τώρα της αντιπολίτευσης τώρα, έτσι. Τώρα απλά δεν μιλάνε. Και βεβαίως αυτό το βουβό σκηνικό γεννά αναπόφευκτα μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα για το ρόλο της αντιπολίτευσης στον πύργο. Ανικανότητα ή σκοπιμότητα? Δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος της δαπάνης των 76.000 ευρώ για χαρτικά ή μήπως επέλεξαν να κάνουν τα στραβά μάτια για να μην χαλάσουν τις καρδιές τους με τη διοίκηση? Ποιον είναι εκπροσωπή αντιπολίτευση τελικά? Όταν οι πολίτες τους ψήφισαν, αναζητούν φωνή απέναντι στην αδιαφάνεια, εκείνοι επιλέγουν το ρόλο του βουβού θεατή. Είναι αντιπολίτευση ή μια άτυπη συνδιοίκηση εντός εισαγωγικών που λειτουργεί με τη λογική του μη θίγει στα κακοσκήμενα? Μήπως η στάση τους είναι το αντίτιμο για μια γενικότερη πολιτική ανακοχή όπου κανείς δεν ελέγχει κανέναν και όλοι είναι ευχαριστημένοι εκτός φυσικά από τους δημότες? Εμείς ερωτήματα βάζουμε. Να βγουν αυτοί οι λαλίστατοι του Facebook που για ό,τι παπαδιά τους κατέβει στο μυαλό, συγγνώμη για την έκφραση, γράφουνε. Αλλά για τα σοβαρά προβλήματα κάνουν την πάπια και επαναλαμβάνω, δέστε ποιος είναι ο αποδέκτης των χρημάτων αυτών. Για να καταλάβετε γιατί δεν μιλάει κανένας. Όταν η αντιπολίτευση σιωπά μπροστά σε τέτοιες καταγγελίες, ουσιαστικά βέβαια αποποιείται το θεσμικό της ρόλο και μετατρέπεται στο καλύτερο πολιτικό δεκανίκη της Δημοτικής Αρχής. Και αφήστε αυτές τις φωνές, τα είχαμε εκεί μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, έτσι για να έχετε να λέτε. Γιατί στον πύργο φαίνεται πως το πολιτικό σύστημα έχει κλειστεί σαν δικό του στεγανό μικρόκοσμο. Διοίκηση και αντιπολίτευση μοιάζουν να μοιράζονται την ίδια μηχανία ή την ίδια θεσμική ευθύνη απέναντι στα επίσημα έγγραφα και τις αποκαλύψεις. Αλλά θα τους πω ότι οι δημότες βλέπουν, έτσι, καταλαβαίνουν και κρατούν λογαριασμό. Να το θυμάστε αυτό. Η πολιτική αφωνία της μειοψηφίας είναι εξίσου ελεκταία με τη σιωπή της πλειοψηφίας. Και η ιστορία έχει δείξει, για όσους δεν ξέρετε, ότι όταν η θεσμική αντιπολίτευση σιωπά, το λόγο παίρνει αργά ή γρήγορα η ίδια η κοινωνία. Επομένως, κρατήστε λίγο τα χεράκια σας όταν παίρνετε το πληκτρολόγιο και γράφετε στο Facebook τις βλακίες που γράφετε, γιατί για τα ουσιαστικά ζητήματα δεν μιλάει κανένας. Όταν ο Νοδάρος προχθές έκανε την αποκάλυψη, έπρεπε ήδη να είχατε βγει και να είχατε μιλήσει. Αλλά κάνετε την πάπια. Και επαναλαμβάνω, μπέστε με στα site και το αποκαλύψεις.com του Μάκη και στο δικό μου στο newsgf.net να δείτε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά και να καταλάβετε γιατί δεν μιλάει κανένας. Αλλά όπως είπε στην εκπομπή πρωτήτερα, όταν ο Μάκης ξεκίνησε την εκπομπή και να σας πω ότι δεν χαίρετησε, χαίρετησε ο Μάκης. Όχι, έτσι. Δεν προλαβε γιατί το έτυχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έκτακτο και έπρεπε να φύγει. Δεν είναι ότι σας έγραψε έτσι. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό και έφυγε σφαίρα ο άνθρωπος και δεν πρόλαβε να κλείσει την εκπομπή. Λέω λοιπόν ότι όταν έγιναν οι αποκαλύψεις, έπρεπε ήδη να είχαν βγει και να είχαν μιλήσει. Αλλά σιωπή. Είπε στην εκπομπή του στην αρχή κάποια πράγματα και είπε ότι μελλοντικά θα πούμε κι άλλα. Κρατήστε το αυτό. Γιατί εμείς τα βλέπουμε όλα. Τα ψάχνουμε όλα. Έτσι, για να τελειώνει το παραμύθι που βγαίνουν κάποιοι όψιμοι και επικριτές και γράφουν διάφορα για το μόνο που σε ενδιαφέρει, όχι γιατί τους νοιάζει για τον πύργο. Μην νομίζετε ότι τους νοιάζει κανέναν τον πύργο. Η τσέπη τους και η καρέκλα τους νοιάζει, όλους. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον πύργο, γενικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η απαξίωση και απέναντι στους πολίτες. 20 λεπτά μετά τις 12, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Αυτά και άλλα πολλά όμορφα συμβαίνουν στην Ηλία της Κολομβίας, λέω Μάκη, στη Ζιμπάμπουε, λέω εγώ. Όποιο, ό,τι θέλετε κρατήστε εσείς. Πάντως μια Ηλία η οποία δεν της αξίζει αυτή η τύχη, δυστυχώς. Ο πιο όμορφος νομός της Ελλάδας, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι όμορφοι, απλά εδώ ο νομός ο δικός μας έχει συγκεντρώσει όλες τις ομορφιές της Ελλάδας στη δική του περιοχή. Και αυτό το νομό δεν το σέβονται διαχρονικά κανένας από αυτούς οι οποίοι κρατούν τις τύχες του νόμου στα χέρια τους, δυστυχώς. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Βεβαίως, όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Απειγέλατε εδώ, ρε παιδιά, 76.000 ευρώ για χαρτικά. Τι στο διάολο πήρατε εσείς? Και πού να δείτε κάτι άλλο, κάτι κατοστάδια, κάτι τέτοια. Αυτά θα βγουν, όπως είπε ο Μάκης, μελλοντικά. Στο προσεχές μέλλον, όχι, νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό. Να δείτε, να φρίξετε το πώς δήμαρχοι και άλλοι πετάνε το χρήμα των πολιτών για να έχουν λίγα λεπτά δημοσιότητας, τα 15 λεπτά που έλεγε κάποτε ο Γόρχολ, ότι όλοι δικαιούνται 15 λεπτά. Αυτοί τα δικαιούνται πληρώνοντας ακριβά. Λοιπόν, αυτά. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ήδη το έχω ανακοινώσει ότι θα είχαμε μια επικοινωνία, θα έχω μια επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, τον Κώστα Τζαούση, αλλά κρατήστε όχι την ιδιότητά του ως πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά ως γιατρό δερματολόγο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επικοινωνία μας σήμερα με τον κύριο Τζαούση, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν έχει αρνηθεί κάθε φορά που τον έχω καλέσει, να μας μιλήσει για τα νοσήματα τα οποία υπάρχουν το καλοκαίρι και τους τρόπους, τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και ποια είναι και τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
2: Καλημέρα. Να σας πω κάτι, το προηγούμενο θέμα που λέτε δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε θεσμικούς παράγοντες, τους οποίους αν θέλετε κάνουμε μια άλλη κουβή, οι οποίοι νομοθετούν και εξηγούν τους νόμους κατά πότε τους συμφέρει και κατά πώς γουστάρουν. Έχω έγγραφα.
1: Ναι.
2: Έχω έγγραφα. Του ζήτησα να μου αποστείλουν στον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνω έλεγχο γιατρών του ΕΣΥ και μου το αρνήθηκαν. Και μετά από τρεις μέρες μου έλεγαν κιόλας ότι έχει αλλάξει ο νόμος. Αν σας διαβάσω, έχω τους νόμους, περάστε από το γιατρό μου να σας τους δώσω για να κάνουμε και συζήτηση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι το κράτος τους έχει χαρίσει τη διοίκηση. Τους την έχει κάνει δώρο. Είναι ιδιοκτησία τους. Διοικητικοί υπάλληλοι και διοικητές εφαρμόζουν και εξηγούν τον νόμο ανάλογα, αν όχι με τα κέφια τους, με τα συμφέροντά τους.
1: Λοιπόν,
2: όταν λέω συμφέροντά τους, εννοώ τα συμφέροντά τους όλων των ειδών.
1: Κατάλαβα. Επειδή θα έχω άδεια όλη την άλλη εβδομάδα, θα περάσω από εκεί να
2: τα... παραπάνω, γιατί μήπως αλλάξει η τακτική τους.
1: Όχι, απλά θα περάσω για να δούμε αυτά τα έγγραφα και να κάνουμε τη συζήτηση.
2: Θα σας δώσω και τα στατιστικά του νοσοκομείου από την ημέρα που καταφέραμε και δουλεύουν οι χειρουργοί που έχουν κάνει 150 χειρουργία. Και το μόνο που κάνουν είναι να το υπονομεύουν. Αλλά αυτά θα τα μάθει ο νομός. Θα τα μάθουν στο Μαξίμου και ας μην κάνουν τίποτα. Θα τα μάθει το υπουργός και ας μην κάνει τίποτα. Αλλά έρχονται όσο νούκου εκλογές.
1: Ακριβώς.
2: Καταλάβατε?
1: Ακριβώς.
2: Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Πάμε λοιπόν στα δικά μας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Τσαούση. Για πέστε μας, ποια είναι αυτά τα νοσήματα τα οποία εμφανίζονται το καλοκαίρι?
2: Τα πιο συχνά.
1: Και δεν πρέπει να υποτιμούμε ποτέ.
2: Και δεν πρέπει να υποτιμούμε και πρέπει να προσέχουμε για να μην συμβούν. Διότι τα περισσότερα από αυτά θέλουν μια ελάχιστη προσοχή.
1: Για πες το.
2: Δηλαδή, ποια είναι? Είναι η θερμική εξάντληση.
1: Ναι.
2: Από τον ήλιο, από τις θεραπείες, την έκθεση κτλ. Είναι η θερμοπληξία. Εντάξει. Δηλαδή, είναι μια, ειδικά η θερμοπληξία είναι επίγουσα κατάσταση. Μπορεί να φτάσει να έχει πυρετό, να έχει σύγχυση, απώλεια συνείδησης. Έτσι. Και αυτό απαιτεί και άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Είναι η αφυδάτωση, όπου πολλοί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι οι δερματικές παθήσεις, όπως είναι το έγκαυμα, οι φωτοδερματίτιδες, το πολύμορφο εκφωτός, μη σας τα λέω όλα, μολυσματικό κυρίο, μυκητιάσεις, καντιντιάσεις κτλ. Το αμέσως επόμενο, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι τα τσιμπήματα από τα έντομα. Είδατε που έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι αλλεργικές αντιδράσεις. Όπως και υπάρχει μια νόσος, η οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα, είναι νόσος του Lyme. Είναι πολύ, είναι σπάνια μεν, αλλά είναι πολύ σοβαρή. Γιατί κάνει προβλήματα από το νευρολογικό και από τα μάτια.
1: Πώς προέρχεται αυτή η ασθένεια?
2: Από τσιμπούρια.
1: Από τσιμπούρια.
2: Από τσιμπούρια, ναι. Και επειδή κανένας δεν ξέρει ποιο είδος τσιμπουριού είναι αυτό που μεταφέρει, άρα το τσιμπούρι πρώτον δεν το αφαιρούμε μόνοι μας. Πάμε στο γιατρό, στον δερματολόγο να το αφαιρέσει. Και δεύτερον είναι οι σκύπες που μεταφέρουν κλεισμανίαση. Μετά είναι οι γαστρεντερίτιδες, έτσι.
1: Οι γαστρεντερίτιδες είναι πιο συχνό φαινόμενο. Η γαστρεντερίτιδα είναι πιο συχνό φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες,
2: ναι, έτσι. Ναι. Και αυξάνει και λόγω της κακής συντήρησης τροφίμων, έτσι.
1: Ναι.
2: Επειδή τα συμπτώματα είναι γνωστά, διάρκεια.
1: Αξιδιάρκεια, ναι, βέβαια. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Ναι, παρακαλώ, συνέχισε. Πες τα αυτό.
2: Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε και τα παιδιά με τις οτίτιδες.
1: Ναι, οι βουτιές στη θάλασσα και τα λοιπά.
2: Το αυτή του κολυμπητή, που είναι η εξωτερική οτίτιδα. Εντάξει.
1: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια πλοίωση από μια σοβαρή λοιμόξεα?
2: Εντάξει. Αυτό θα το ξεχωρίσει ο γιατρός.
1: Δηλαδή πρέπει
2: να έχουν παρόμοια συμπτώματα.
1: Με το παραμικρό να πηγαίνουν στο γιατρό.
2: Ο πυρετός δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη, μπορεί να έχουμε μια υιογενή λοίμωξη.
1: Τότε πρέπει να σας ρωτήσω πότε.
2: Δηλαδή μια γαστρεντερίτιδα μπορεί να είναι υιογενή, μπορεί να είναι και βακτηριακή, εξαρτάται.
1: Επομένως, πότε πάμε στο γιατρό?
2: Στο γιατρό πάμε εφόσον. Εντάξει, πάμε εφόσον δούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο πρόβλημα. Κάποιο μπορεί να έχει πυρετό, άλλο μπορεί να έχει σύγχυση, άλλο μπορεί να έχει οτιδήποτε, δεν ξέρω. Υπάρχει διάρκεια. Έτσι. Όπως ποτέ κανένας δεν ξέρει, καλό να πηγαίνουμε αμέσως, διότι ποτέ κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι, σωστό αυτό.
2: Έτσι.
1: Είπατε προηγουμένως για τη γαστρεντερίτιδα και προέρχεται κυρίως από την ελλειπή, ας πούμε,
2: συντήρηση
1: των τροφίμων.
2: Κυρίως,
1: έτσι.
2: Κυρίως, ναι.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε ώστε στην κατανάλωση των τροφίμων αλλά και του νερού, ώστε να μειωθεί αυτό?
2: Πρέπει να είναι στο ψυγείο, να είναι στο ψυγείο. Τα νερά να μην είναι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι, να μην μεταφέρουμε τρόφιμα χωρίς ψήξη. Αυτά. Τι άλλο?
1: Τα απλά πράγματα.
2: Δηλαδή,
1: απλά,
2: μην παίρνουμε από το σπίτι μας, ας πούμε, και φτεδάκια, παράδειγμα τώρα, και τυρί. Το παίρνουμε το πρωί στις 8 και το τρώμε τα απόγευμα στις 5. Χωρίς, εκτός ψυγείου γίνεται. Παράδειγμα, λέω τώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να μην τρώμε τα φρούτα άπλυτα.
1: Τα παιδιά ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν
2: να
1: περισσότερο.
2: Να εκτίθενται στον ήλιο, στη ζέστη και σε τέτοιο περιβάλλον. Όμως να τα συμπληρώσουμε τα νοσήματα. Επίσης υπάρχουν και τα φθαλμαγικά προβλήματα, κυρίως στις πισίνες από το χλώριο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν και τα σεξουαλικότητα δεδόμενα. Γιατί ξέρετε, είναι ξημένη η κοινωνική δραστηριότητα το καλοκαίρι που συνδέεται με μεγαλύτερη μετάδοση. Χλαμιδιακή λοίμωξη και τα λοιπά.
1: Και έτσι, πιο σοβαρές ασθένειες μπορεί να έχεις?
2: Βέβαια, κανένα δεν ξέρει. Ναι, ειδικά βέβαια. Οι περιστασιακές και μόνο κινδύνους.
1: Επομένως, πέστε μου κάτι, πότε ένας ασθενής να απευθυνθεί στο γιατρό ή να πάει στο νοσοκομείο?
2: Όταν δει κάποια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Οπουδήποτε, δηλαδή είδε στο δέρμα, θα πάει στον δερματολόγο. Έχει πόνους κοιλιακούς, πυρετούς και τα λοιπά, θα πάει στον παθολόγο, στον παιδίατρο, στο νοσοκομείο. Καταλάβατε, δεν μπορεί να σε δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλες τις ασθένειες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα τον πονά τα μάτια του, θα πάει στο οφθαλμία.
1: Πρέπει να πάει στο οφθαλμία του.
2: Ναι. Βέβαια. Καταλάβατε. Όπως έχουμε και τους τραυματισμούς πολύ εύκολα το καλοκαίρι. Από μέδουσες, έτσι. Από εγκάματα, από την άμμο.
1: Έχουμε τώρα και το λαγοκέφαλο.
2: Ναι.
1: Θέλω, είναι αλήθεια και θα το επιβεβαιώσετε, πιστεύω, ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια έτσι μεγάλη κατανάλωση σε διάφορα αντιβιωτικά. Έτσι εύκολα τα παίρνουμε τα φάρμακα και τα καταπίνουμε.
2: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί δεν πολύ το από τον πάγκο τα αντιβιωτικά. Και μετά από αγώνα δεκαετιών με το Υπουργείο, καταλήξαμε να μην μπορούμε να πάρουμε τα αντιβιωτικά, όταν σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν μπορεί να πάρεις κανένα φάρμακο.
1: Ναι, αλλά μπορείς να το πάρεις από το ίντερνετ, νομίζω, ή αυτό σταμάτησε.
2: Αυτό είναι άλλη στάξη ρύθμιση. Από το ίντερνετ μπορεί να βγάλεις και 5 πιστόλια.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
2: Εγώ μιλάω για αυτά που η πολιτεία δεν έπρεπε να έχει επιτρέψει.
1: Πες μου κάτι, τα αντιβιωτικά λοιπόν έχουν θέση στην αντιμετώπιση των καλοκαιρινών ιώσεων, ή πρόκειται έτσι για ένα σύγχρονο λάθος?
2: Αν είναι υιογενούς αιτιολογία, το αντιβιωτικό δεν έπαιξε καμία θέση. Ούτε έχει καμία θεραπευτική ικανότητα. Καταλάβατε.
1: Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους πολίτες?
2: Το σημαντικότερο είναι τα μέτρα πρόληψης.
1: Για ένα ασφαλές και υγιές καλοκαίρι.
2: Ωραία. Είναι λίγα και βασικά. Επαρκή ενυδάτωση λόγω της εποχής. αποφυγής έκθεση στον ίδιο.
1: Εδώ να πούμε, επιτρέψτε μου στην ενυδάτωση, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πότε θα διψάσουμε για να πιούμε νερό.
2: Ενώ θα πίνουμε νερό.
1: Πρέπει να πίνουμε.
2: Δεύτερον, είναι η αποφυγή έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11 και 5. Είναι η χρήση αντιλιακού, ταπέλου και γυαλιών ηλίων, ηλίου, η σωστή συντήρηση και ψήξη των τροφίμων, το συχνό πλύσιμο των χεριών μας, η χρήση εντομοαποθητικών στο σώμα μας και σιτών στο σπίτια, η ασφαλής κολύμβηση, το καλό στέγνωμα των αυτιών μετά τον μπάνιο, δηλαδή που λέγαμε για τις οτίτιδες στο αυτί του κολυμβητή, η αποφυγή παραμονή σε κλειστά υπερθερμενόμενα οχήματα. Έχουμε το αυτοκίνητο από το πρωί στις 10 ώρα στη θάλασσα. Πάμε να φύγουμε στις 7 και το αμάξι είναι φούρνο μας. Είχε 50 βαθμούς.
1: Βέβαια.
2: Τα αφήνουμε, ανοίγουμε τις πόρτες να πάρει άρα και μετά μπαίνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα έτσι.
1: Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Απλά
1: βέβαια,
2: πράγματα είναι προφανώς. Τα οποία αυτά τα απλά πράγματα όλοι θεωρούμε ότι εντάξει δεν, και δεν μας αγγίζουν, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και εκεί την πατάμε.
2: Δεν είναι.
1: Εκεί την πατάμε. Κύριε Τζάου, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
2: Θα παρακαλέσω όμως αυτό που σας είπα στην αρχή για αυτούς οι οποίοι νομοθετούν και εξηγούν τους νόμους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ενώ ο νόμος έλεγε ότι κάνουν έλεγχο οι ιατρικοί σύλλογοι, απεσύρθη το ιατρικοί σύλλογοι και φυσικά απεσύρθη. Γιατί τους όρους που δίνουν αδειοδότηση στους γιατρούς είναι για τους όρους τους οποίους πρέπει να τηρεί ο γιατρός στο νοσοκομείο που εργάζεται. Αυτοί θεωρούν ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να τον ενημερώνουν. Δηλαδή μιλάμε για εξήγηση η οποία δεν, ούτε για παιδιά του δημοτικού. Εάν σας πω, εγώ έχω έγγραφο. Και τι μου απήντησαν στο έγγραφο. Στο έγγραφο που τους είπα, γιατί επειδή τους είπα θα πάω να πάρω εισαγγελική εντολή, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω όλη την ημέρα να ψάχνω τα υπουργεία και τους εισαγγελείς γιατί κάποιοι καλύπτουν κάποιους. Για τους δικούς τους λόγους. Τους οποίους τους ξέρω, αλλά ξέρετε δεν θέλω να το φτάσω εκεί.
1: Προς το παρόν.
2: Θα σας παρακαλέσω λοιπόν προς το παρόν, ναι. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό. Και να τους καλέσετε κιόλας. Απέναντί μου.
1: Πολύ ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Σε κάποιους δεν αρέσει επειδή βγήκα και πρόεδρος. Άκουσον. Επειδή βγήκα ξανά πρόεδρος, σε κάποιους δεν άρεσε. Αν δεν τους αρέσει, κοιτάξτε, έχουν φέρει τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου. Πάνε την προσκυνήσω να με διώξει από πρόεδρος.
1: Ναι, πάνε πολύ να την προσκυνήσουν τη ζακέτα του Παϊσίου.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο, ναι.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι όχι, δεν τους αρέσει που εκλεγήκατε. Γενικά όλα τα χρόνια που είσαστε πρόεδρος δεν τους αρέσει.
2: Γιατί τους μπαίνω στη μύτη, καταλάβατε.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάτε πολύ.
2: Επειδή τους μπαίνω στη μύτη και επειδή προστατεύω τη δημόσια υγεία και τον πολίτη.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε κατηδίαν, κύριε Τσαούση, για να προχωρήσουμε και να κάνουμε και την εκπομπή. Αυτή θα έχει ενδιαφέρον. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαστε καλά και εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, ενδιαφέρουσα εκπομπή θα είναι αυτή με τον Κώστα Τσαούση και να δούμε τι έγγραφα έχει και να δούμε ποιους αφορούν και βεβαίως να κάνουμε μια εκπομπή, να τους καλέσουμε, αν και ξέρετε όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δύσκολα βγαίνουν αυτοί που πρέπει να βγουν και να δώσουν απαντήσεις, κρύβονται πίσω από μια τσανομία, από μια... εντάξει. Κάνουν ό,τι κάνουν και μετά κρύβονται και ξέρετε τι λένε. Εδώ είναι το θέμα, γι' αυτό δεν θέλω να τα αφήνω τα ζητήματα. Σου λέει δεν πειράζει, μα εντάξει, θα πει μια μέρα, την άλλη μέρα θα πει κάτι άλλο. Το ίδιο είπα, ας πούμε, και στον πύργο. Έγραψα πριν δύο-τρεις μέρες το πρώτο ρεπορτάζ μετά την δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Μάκη. Χθες επανήλθα πάλι και θα ξαναεπανέλθω στα ερωτήματα των 76.000 ευρώ. Και σε όλα τα άλλα τα οποία θα βγουν στην πορεία, για να δείτε πώς, γιατί όλα δεν εμφανίζονται αν δεν υπάρχουμε εμείς να στα βγάλουμε στη δημοσιότητα, προσπαθούν να τα κρύπτουν. Για να μην μαθαίνει ο πολίτης το χρήμα πώς κινείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Καταλαβαίνουν και λένε δεν έχουμε λεφτά και δεν μας χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας δίνει λεφτά. Το πώς θα χρησιμοποιείτε τα λεφτά είναι το ζήτημα. Και ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη των χρημάτων που δίνετε. Και βεβαίως στο Φάρακο και στον Οδάδο δεν θα βγείτε ποτέ, γιατί φοβόσαστε αυτά που θα σας θέσουμε. Θα πάτε εκεί που σας βαράνε παλαμάκια, γιατί έχουν το οικονομικό αντίκρισμα. Αυτοί και αυτό σας βαράνε παλαμάκια. Και επαναλαμβάνω, δέστε που πήγανε τα 76.000. Σε ποια κατεύθυνση πήγανε και γιατί δεν μιλάει ούτε η συμπολίτευση ούτε η αντιπολίτευση. Για να μην βγαίνουν και αυτοί οι κοκοράκια και το παίζουν. Υπερασπιστές του δημόσιου χρήματος. Όλοι σας για την καρέκλα είσαστε και μόνο γι' αυτό. Για να δούμε τώρα, όταν η κοινωνία του πύργου μάθει ολονών σας τα χαμπέδια, τι θα κάνετε? Θα ξαναβγείτε πάλι στην πλατεία? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ένα τραγουδάκι Χριστοδήλας. Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα Μιχάλη Βιολάρη. Και να πάμε μετά σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια την κυρία Μεσίνη, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν έχει δοθεί πολύ έμφαση, θα έλεγα σχεδόν καθόλου έμφαση, στο πώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία και γιατί η ζέστη μπορεί να εντείνει την κατάθλιψη, το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Αυτά θα τα πούμε όμως αμέσως μετά τη διακοπή που θα κάνουμε.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Εδώ είμαστε 16 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής μας και πάμε κατευθείαν στην ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μεσίνη, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για να μιλήσουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, για ένα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί ανάλογη δημοσιότητα και είναι πώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Πάμε να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Μεσίνη.
8: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
7: Σας ευχαριστώ για άλλη μια
8: για την πρόσκληση.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά που δεχτήκατε να μιλήσουμε για να μας μιλήσετε, μάλλον εσείς, για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
8: Το οποίο, όπως είπατε, δεν έχει βγει καθόλου έτσι στην επιφάνεια και στη συζήτηση.
7: Ακριβώς.
8: Στο δημόσιο διάλογο. Ένα θέμα καυτό, κυριολεκτικά.
7: Βέβαια.
8: Πώς λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν θέματα στην ψυχική μας υγεία.
7: Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό, ναι.
8: Φανταστείτε, κύριε Βεφάκο, ότι μέχρι τώρα το καλοκαιράκι το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ανάλαφρο, χαλαρό. Πάμε διακοπές, περνάμε ωραία και το έχουμε ως κάτι το οποίο μας προκαλεί ψυχική ανάταση και ευεξία. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν το παρουσιάζουμε κιόλας. Και πολλοί κόσμοι νιώθουν άσχημα που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού νιώθει κατάθλιψη, νιώθει έντονο άγχος και πολλές κρίσεις πανικού. Τα περιστατικά στρατήγοντα είναι πάρα πολλά, όπως επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία, και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο κύριος Τσαούσης πριν στη συζήτησή σας, με τη θερμική καταπώνηση που δέχεται το σώμα των ανθρώπων, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν όχι μόνο το σώμα μας χειρολεκτικά, αλλά και τον εγκέφαλό μας. Με αποτέλεσμα, ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σταθερή, την περισσότερη ενέργεια και να ενεργοποιείται με μηχανισμό του στρες.
7: Πριν συνεχίσουμε, θα παρακαλέσω, καθίστε σε ένα σημείο, γιατί κάπου το σήμα Χρήστο, έτσι δεν είναι? Κάπου άλλες έχουμε ένα θέμα. Ναι, μπορούμε.
8: Τώρα
7: σας ακούω καλύτερα. Αν έχει την καλοσύνη, μη μετακινήσετε για να ακουστήκατε και προηγουμένως. Απλά
8: ωραία,
7: για να ακούγεστε ακόμα καλύτερα.
8: Ωραία.
7: Πώς η ζέστη επιδεινώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν αυτή την πάθηση?
8: Πολύ ωραία το τοποθετείτε. Δυστυχώς, στα άτομα τα οποία υπάρχει προδιάθεση ψυχικών διαταραχών, η ζέστη δημιουργεί τις τέλειες συνθήκες για να αναζωοποιηθεί. Δεν δημιουργεί καθεαυτό η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες στο πρόβλημα, ούτε την κρίση πανικού, ούτε την κατάθλιψη. Όμως τι κάνει? Ενεργοποιεί ένα σύμπλεγμα μηχανισμών, οι οποίοι δυστυχώς δημιουργούν τα συμπτώματα τα οποία νιώθουν ως μια κρίση πανικού και τα οποία δεν είναι κρίση πανικού. Είναι όμως μια προσπάθεια του οργανισμού να ανταπεξέλθει σε αυτή την απειλή που νιώθει από το εξωτερικό περιβάλλον, που είναι ας πούμε η ζέστη στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, όταν έχουμε καταστάσεις όπως την εφίδρωση, τη διαταραχή των ηλεκτρολυτών, την έλλειψη ύπνου και την αύξηση της κορτιζόλης, την συνεχή ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος εξαιτίας του ότι είπαμε νιώθει ο οργανισμός τη ζέστη ως απειλή, η σωματική εξάντληση, δημιουργούνται φλεγμονώδεις διεργασίες στον εγκέφαλο και υπάρχουν κάποια ένζημα τα οποία τι κάνουν? Μπλοκάρουν τη δημιουργία σερωτονίνης στον ντοπαμίνη, με αποτέλεσμα να πέφτει έτσι η διάθεση και ενέργεια των ανθρώπων. Οι άνθρωποι να φοβούνται με όλο αυτό που τους συμβαίνει και να δημιουργείται μετά και ένας νέος μηχανισμός της ενεργοποίησης, να το πούμε απλά λόγια, της ενεργοποίησης του άξονα του στρες, ο οποίος κάνει, αυξάνει την ορμόνη της κορτιζόλης, και όταν έχουμε αύξηση της ορμόνης της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες, σε συνδυασμό με τη μείωση της σερωτονίνης και ντοπαμίνης, να έχουμε αυτό το σύστημα των ψυχικών διαταραχών. Θα τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές που παίρνουν φάρμακα, κάνουν με αυτά τα φάρμακα μια ιδιαίτερη κατάσταση αφυδάτωσης, και έτσι τα άτομα αυτά έχουν ακόμα περισσότερο το ίδιο υπάρχουν πρόβλημα. Αλλά και σε έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει σβησμένο μέσα του και κοιμάται, αυτό επανενεργοποιείται και δημιουργούνται οι εξωτερικές συνθήκες απειλής.
7: Να σας ρωτήσω κάτι. Είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσει για την κατάθλιψη και για τα φαινόμενα αυτοκτονίας, έτσι, που οδηγούνται κάποιοι οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί. Έχουμε τέτοια περιστατικά και το καλοκαίρι, δηλαδή κάποιοι που νιώθουν έντονα την κατάθλιψη να οδηγούνται σε αυτοκτονίες? Γιατί το λέω αυτό? Το Σεπτέμβρη, στην αλλαγή δηλαδή του καιρού, έχουμε κάποια τέτοια συμπτώματα, γιατί και τότε παρουσιάζονται φαινόμενα κατάθλιψης πολύ έντονα και βλέπουμε μια έξαρση αυτοκτονιών.
8: Ναι, καταθλιπτικές εποχές, ναι. Δηλαδή στις αλλαγές, ανάμεσα δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι και πολύ σωστά το λέτε, φθινόπωρο, εκεί τα καταθλιπτικά συμπτώματα αυξάνονται πάρα πολύ,
7: ναι.
8: Αλλά δεν είναι ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που να μας λένε ότι οι αυτοκτονίες αυξάνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί όπως έχουμε πει, για να φτάσει κάποιος στην αυτοκτονία πρέπει να έχει καταπονηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αυτό είναι κάτι που, επειδή δεν υπάρχει ερευνητικό δεδομένο που να μπορούμε να δώσουμε στη δημοσιότητα, θα το αφήσουμε λίγο ανοιχτό.
7: Μάλιστα.
8: Θα επιβεβαιώσω όμως ότι η έντονη κόπωση, η μειωμένη ενεργητικότητα, οι διαταραχές του ύπνου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η κοινωνική απομόνωση η οποία νιώθει ένα άτομο που είναι σε αυτή την κατάσταση, γενικώ δυσκολία στην καθημερινότητά του, συναισθήματα περιπησίας, έλλειψης ενδιαφέροντος, και βάζουν το άτομο πιο βαθιά στην κατάσταση του, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουν και αυτοτραυματισμούς, και Συμφωνώ.
7: Εσείς ως ψυχολόγος, αν έρθει κάποιος τώρα και σας πει ότι έχει αυτά τα συμπτώματα ή διαπιστώσει ότι έχει αυτά τα συμπτώματα, ποια θα ήταν οι συμβουλές που θα του δίνατε για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία στη διάρκεια ενός καύσωνα, για παράδειγμα?
8: Ωραία. Οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές είναι και οι πιο απλές. Όπως είπε και ο κύριος Τσαούσης πριν, θα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας το καλοκαίρι πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή μην το έχουμε στο μυαλό μας ότι άλλο καλοκαιράκι είναι, εντάξει, θα περάσει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχουμε μέτρα πρόληψης. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επαρκή ενυδάτωση, διότι η ενυδάτωση βοηθάει τη λειτουργία του εγκεφάλου και των οργάνων του σώματός μας.
7: Μάλιστα.
8: Για να μπορεί δηλαδή να νιώθει ο οργανισμός καλύτερα.
7: Mm-hmm.
8: Εννοείται, αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη.
7: Την υπερβολική έκθεση, να πούμε καλύτερα, γιατί εντάξει, και η έκθεση στον ήλιο σε μέτρια επίπεδα καλό είναι. Παίρνουμε και βιταμίνη D.
8: Αλλά όταν ψεύγουμε έξω 40 βαθμούς και μπορούμε να αποφύγουμε τις έντονες θερμοκρασίες, θα πρέπει να τις αποφύγουμε. Ή όταν πάω ένα άτομο με προδιάθεση νιώθει ότι δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Φανταστείτε ότι η ζέστη σε έναν αγχωτικό άνθρωπο μπορεί να πυροδοτήσει από μόνη της κρίση πανικού. Ακόμα και αν, γιατί νιώθει ένα αίσθημα πνιγμού, ένα αίσθημα θελοκοφυνήση και φοβάται. Οπότε, όσο φοβάται, προκαλεί μια κρίση από μόνος του ψευδοκιακά.
7: Έχετε δίκιο, και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν ζούσα έτσι κάποια λίγα χρόνια στην Κύπρο, όταν η θερμοκρασία, γιατί εκεί έχουν φοβερά υψηλές θερμοκρασίες λόγω της ζέστης που έρχεται από την Αφρική κτλ. Όταν έφτανε 40 βαθμούς, σταματάγαν οι εργασίες. Όλες απαγορεύεται να δουλεύεις από 40 και πάνω.
8: Συμφωνώ απόλυτα. Φανταστείτε τον κόσμο που δουλεύει έξω.
7: Ναι, τους εργάτες, τους οικοδόμους.
8: Οι οικοδόμους, οι delivery, οι άνθρωποι που εκτίθενται έξω, τα παιδιά στην παραλία, τα οποία προσπαθούν έτσι να σερβίρουν κτλ. Όλα αυτά δυστυχώς δεν κάνουν καλό στον υγείο και μακροπρόθεσμα να δημιουργούν τέτοιες θέματα. Οπότε,
7: κυρία Μεσίνη, η κλιματική αλλαγή, υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή, τους ολοένα συχνότερους καύσωνες και την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας?
8: Ανοίξετε τεράστιο θέμα, κύριε Πάκο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη δηλώσει, έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας. Εννοείται ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, αλλά φυσικά και την ψυχική ανθεκτικότητα. Έχει δημιουργηθεί και ένας νέος τύπος άγχους, το eco anxiety, αν έχετε ακούσει, που ουσιαστικά είναι η ανησυχία που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος για το μέλλον του πλανήτη, για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Και είναι ένα υπαρκτό ψυχολογικό φαινόμενο, ο φόβος και η αβεβαιότητα και η αδυναμία μας απέναντι στο τι πρόκειται να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα στρες ήδη. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον εαυτό σας. Τα καλοκαίρια παλιά ήταν διαφορετικά. Τώρα ξεκινάει καλοκαίρι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Φωτιές, πυρκαγιές, κάψονες, πλημμύρες.
7: Οικονομική κρίση, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο...
8: Ακριβώς, ακριβώς. Δημιουργούν έτσι ένα γόνιμο έδαφος και καλλιεργούνται ψυχικές διαταραχές, ειδικά στους ανθρώπους με παιδιά.
7: Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες που μας ακούνε, ώστε να προστατεύσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία, ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα?
8: Σώμα και μυαλό και ψυχή είναι ένα. Ο καύσωνας δεν επηρεάζει μόνο το σώμα μας, επηρεάζει τον εγκέφαλό μας, άρα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και αντιδρούμε. Θέλω ιδιαίτερη προσοχή προς τους ακροατές να πάρουν στα σοβαρά ότι δεν κάνει καλό στην ψυχική υγεία, να μην πιέζουν τον εαυτό τους και να τον καταπονούν, να προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, να σταματάνε, διότι προκαλείται έτσι μια ψυχική εξάντληση, ψυχική καταπώνηση και αυτό που ονομάζουμε ανάδειξη του βιολογικού στρες, όπως είπαμε, μέσα από τις ορμόνες οι οποίες δημιουργούνται στον εγκέφαλο όταν νιώθουμε ότι η ζέστη ανεβαίνει και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας σαν να φροντίζουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Να το ξεκουράζουμε, να το αγαπάμε, να το ενυδατώνουμε και έγκαιρη παρέμβαση. Όταν νιώσουμε πρώτο σύμπτωμα, στο γιατρό για να ξεκαθαρίσουμε κιόλας ότι δεν υπάρχει και πανικό πρόβλημα, έτσι, γιατί καμιά φορά κλείσει το πανικό μπερδεύεται με άλλα προβλήματα, πάμε κατευθείαν στο γιατρό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Η πρόληψη σώζει.
7: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, για τα όσα μας ενδιαφέροντα μας είπατε, κυρία Μεσίνη. Να είσαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχηθώ.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φάκο.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκουσαμε την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για το θέμα της ψυχικής υγείας. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε, τα έχετε στο μυαλό σας. Και πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Για όσους με ακολουθείτε στα social media θα γνωρίζετε ότι το τραγούδι που θα ακουστεί σε λίγα δευτερόλεπτα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σας το προσφέρω με όλη μου την αγάπη. Και εμείς εδώ, εγώ θα σας αφήσω μαζί με τον Χρήστο Ξημητούλια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε την παραπάνω Δευτέρα. Σας είπαμε ότι εμείς ξεκινάει η νέα εβδομάδα με άδεια από το Ionian FM. Θα τα πούμε την παραπάνω Δευτέρα και μέχρι τότε να είστε καλά και να απολαμβάνετε τις όμορφες αυτές ζεστές ημέρες. Να είστε πάντα καλά.

0: Μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, κατά την οποία βρήκαν φρικτό θάνατο τρεις άνθρωποι που εργάζονταν στην τράπεζα. Για την υπόθεση κατηγορείται και μια 46χρονη σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται στη Βρετανία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το απόγευμα ή το αργότερο αύριο οι τρεις που συνελήφθησαν από την τρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε πως οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ακρίβεια είναι παντού, ενώ είπε πως στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 42%, ενώ στην Ευρωζώνη κατά 36%. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η σύμβαση για το τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό της Αττικής, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος είπε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις της πτήσης, τόνισε πως είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι και υπογράμμισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι πτήσεις. Κανονικά θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, είπε πως άμεσα θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουν με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσει το κόμμα. Τάχθηκε υπέρ του μοντέλου της μεταβατικής λογικής ηγεσίας και επανέλαβε πως δεν γίνεται αποδεκτή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, το απόγευμα η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε χώρα του κόλπου, πιθανόν στο Κατάρ, πούλησε η Τουρκία τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα S-400 και σήμερα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει η τουρκική Χουριέτ. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε πως ο Σενεγαλέζο σέντερ Ουσμάν Ντιόπ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο. Νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Warriors υπέγραψε ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ Τσάρλς Μπάσεϊ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε, Ιόνιον FM.
8: Σας πω τα καλά.
9: Έλα.
8: Έλα.
9: Πού είσαι εσύ, καλέ?
8: Άργησα να πάρω το.
9: Έμπλεξε, λέω, με τίποτα γκόμενους από εδώ από εκεί, δεν προλαβαίνει γιατί τους έχει πολλούς.
8: Μήπως πώς με καταλαβαίνεις τελικά?
9: Δεν σε ξέρω εγώ.
8: Έχω μπλέξει, μωρό μου, αγαπημένο αστέρι μου. Δεν μου λες, θα κάνουμε τίποτα τουρκικό?
9: Τουρκικό, όταν λες.
8: Τουρκικό, τώρα που θα μας φάνε οι Τούρκοι εκεί, γίνεται ο Τραμπ, όλο Τούρκοι παντού. Εμείς τι θα κάνουμε, θα κάνει Σουλεϊμάν?
9: Έχει ανάψει, έχει βρει κανένα Τούρκο γκόμενο τώρα, είμαι σίγουρος.
8: Είμαι άστο, είμαι από μία ώρα με το ρολόι και τώρα δηλαδή. χτύπησε το ξυπνητήρι, σταμάτησα. Πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και σε πήρα και τηλέφωνο.
9: Τώρα ξύπνησες?
8: Όχι, δεν ξύπνησα. Σου λέω μία ώρα είχα δουλειά.
9: Τι δουλειά, βρήκες αλλού?
8: Όχι, ακόμα δεν βρήκα. Τώρα ψάχνω να βρω ένα τετράωρο. Δεν βρήκα δουλειά. Πάω γυμναστήριο και εγκομενίζω.
9: Πολύ χαλαρή σε βλέπω με τα οικονομικά πάντως.
8: Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς οι κομμουνιστές κάπως βολευόμαστε.
9: Μάλιστα, έχεις 2-3 νίκια να σου έρχονται, κατάλαβα.
8: Ό,τι καν, μακάρι. Δεν μου λες. Εντάξει, αυτό έτσι, τίποτα.
9: Εντάξει, σου είπα. Άντε, γεια.
10: Ναι, γεια χαρά, Απόστολε.
9: Γεια χαρά.
10: Ο Κώστας από το Εγάλο είμαι, ρε φίλε, χώρα σε πάρα πολύ καιρό.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, αναστατώθηκα.
9: Άντεξα.
10: Αλλά ναι, ναι, αναστατώθηκα.
9: Γιατί, τι σε αναστάτωσε?
10: Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα ακροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδετρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας.
11: Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. Τι θα γίνει αύριο, θα χροκοπήσουμε πάλι.
10: Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις εγκυμονεί κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγγίζεται, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και αναστατώθηκα.
9: Γιατί, τι σε αναστάτωσε?
10: Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα ακροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδετρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας.
11: Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. Τι θα γίνει αύριο? Θα χροκοπήσουμε πάλι.
10: Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις εγκυμονεί κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγγίζεται, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει.

0: έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες. Δανεικά και αγγίζεστε, κύριε Στουνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουνά, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει όλη η Ελλάδα και θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο ότι αν δοθούν αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κατάλαβατε, κύριε Στουνάρα?
1: Πώς δεν κατάλαβα τώρα.
0: Δεν κατάλαβες ότι.
1: Όχι, κατάλαβα. Μην με εξηγήσεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ότι κάνει το λαγό, κύριε.
1: Ναι, κατάλαβα, το είπαμε 3 φορές.
0: Μπράβο, για να το καταλάβεις κι εσύ.
1: Ναι, έλα, γεια.
2: Γεια σου, Βασταλάκο.
1: Γεια χαρά.
2: Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και.
1: Τι CD, πού θα τα παίξω? Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά? Έχω βρει 2 διευθύνσεις για το σταθμό.
1: Καλυθέα, Λεωφόρος Συγκρού 188.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
3: Άκουγα κονσέρβα τη χθεσινή την εκπομπή και άκουσα το Χατζηδάκι που έλεγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνει στην οικονομία κτλ.
4: Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένου διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ του.
3: Αν μου επιτρέπει δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλε το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο.
1: Μια φούντωση, μια φλόγα. Ναι. Έχουμε, λέω ένα Χασάπικο με την ευκαιρία.
3: Το κατάλαβα.
5: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά.
3: Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία.
1: Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Ε, όχι.
3: 970 ολόκληρα ευρώ.
1: Να το.
3: Έχει καταστρέψει το σώμα.
1: Ρε τι ρε.
3: Δεν παίρνει καν βαρέα, δεν φύγει να. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία.
4: Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι.
1: Τα βαρέα είναι μια ουτοπία, μην τα συζητάμε.
3: Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
4: Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες.
3: Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις?
1: Τι?
3: Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων, αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.
6: Τα δύο έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος συνάντησα και του αφώναξα Αλέξη, καλέστε τον Αλέξη. Ποιον?
1: Ποιον?
6: Το Τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό.
1: Και σώθηκε.
6: Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη ούτε η μάνα σας δεν θα ήξερε.
1: Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες.
7: Τις καλύτερες κουτσομούρες.
6: Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά, να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου.
8: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
8: Το κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο.
1: Δεν είναι εδώ.
8: Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
8: Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα?
1: Όχι.
8: Τι είστε, κύριε, εσείς δεν είστε γραμματέας? Τι είστε ακριβώς?
1: Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος.
8: Πρόεδρος Τίνος.
1: Γραμματέας Τίνος.
8: Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ.
1: Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου.
8: Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσει σοβαρά?
1: Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ.
8: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
8: Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό.
1: Και εγώ τι να κάνω? Δεν έχω. Δεν δύναμαι.
8: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν έχω. Δεν έχω να εξυπηρετήσω.
8: Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου.
1: Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν.
8: Ποιο προϊόν, κύριε?
1: Το Χατζηνικολάου.
8: Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε.
1: Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά.
8: Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον?
1: Δεν με ενδιαφέρει καν.
8: Α, πολύ ωραία. Καλώς, κύριε.
1: Εντάξει, Κωστής Παλαμάς.
8: Κωστής Παλαμάς.
1: Ναι.
8: Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου?
8: Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας?
1: Όχι.
8: Όχι, δεν θέλετε. Καλώς.
1: Εντάξει.
8: Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας.
8: Α, έτσι.
1: Ναι, ωραία. Έτσι.
8: Ωραία.
1: Κι άμα σ' αρέσει.
8: Καλώς.
1: Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς.
8: Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο?
1: Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι? Άνθρωπος είμαι κάτι? Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε?
8: Εσείς πώς μου μιλάτε?
1: Πώς σας μιλάω, πώς σας πρέπει.
8: Είστε πολύ εριστικός και νομίζω
1: ότι. Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι όπως σας αξίζει.
8: Με γνωρίζετε, κύριε.
1: Από την όψη, ναι.
8: Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε?
1: Από την κόψη τότε.
8: Το σπαθιού την τρομερή, τέλος πάντων.
1: Εσύ το είπες.
9: Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά.
8: Ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε, κύριε.
1: Ναι, μην χαθούμε.
8: Είστε Παλαμάς, είτε Σολωμός, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, όχι, Πέστροφας.
8: Ναι. Γεια σας.
1: Ναι, γεια τώρα.
10: Έλα, μωρή Λουλού, έλα, μωρή Λουλού.
1: Έλα, καλέ, πού είσαι? Σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ.

0: Μια τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα.
1: Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ. Αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίταν και τον γερόντε, κύριε φίλε, κοίταξε να δει τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καταρχάς.
0: Ποιο γερόντι πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί.
1: Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου έδωσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το Θύμιο, φίλε, ήταν γάμισετα. Επίπεδο δηλαδή τσακινθινού και μπάμπο να μου έτσι. Πολύ σεβασμό ο γερόντι. Γάμισετα και σε λίγο γερό θα είμαι και εγώ τέτοια. Λέω τέτοια, ρε,
0: τι είσαι λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα.
1: Εγώ ρε μαλάκα.
0: Όχι, τι είσαι.
1: Έλα να με δεις τι κάνω, ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπη να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Κορυβασία ορεινή, ξέρεις πως το λένε αυτά να πούμε.
0: Κάνεις τέτοια.
1: Ναι, ρε, είμαι τρελό. Ρε γάμισε να πάω εκεί σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη.
0: Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο.
1: Ναι, ρε, φιλεύει στην Εδασά εκεί. Μπήκα εκεί στα παιδιά να πούμε. Βοήθησε κι εγώ αφού είμαι εξ αρχή συνταξιούχο να μου δεγάμι.
0: Σωστό.
1: Και ξέρει γιατί χάθηκα, φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα να πούμε, γιατί δεν μπορεί να βαλακαλύψει εσύ δύο μήνες να πούμε και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί ένα μήνα να φανακαμιστεί. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου ήλψα, γιατί μου πέταξε ένα σκοτάκι. Πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δει ρε μουνάκι, γιατί σ' αγαπάω.
0: Το καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε?
1: Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση να με δει ότι ήρθα και να φύγω. Είδες δεν έκατσα καθόλου και εγώ σου είπα γεια και δρόμο να πούμε. Αφού είχε κόσμο και έχει κοινό. Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, σε ακούω καμιά φορά και με ένα φασίστα.
0: Μόνο με έναν.
1: Για κασιδιάρδες σου λέει διάφορα.
0: Α, ναι.
1: Ο Μπρέχτ, ξέρεις τι είχε πει?
0: Πολλά.
1: Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη.
0: Εγώ λέω να του πετάξει ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο, να βγάλει αίμα.
0: Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω, φίλε.
0: Τι.
1: Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και οι συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ, ρε μαλάκα. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος?
0: Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε.
1: Υπάρχει άλλη λύση, βρε μαλάκες. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε, μαλάκες. Γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους, αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε, ρε φίλε. Δεν ζούμε,
0: παιδί μου, δεν ζούμαστε.
1: Σταματάμε τη δουλειά στα άση πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ, ρε. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Και εκεί κάτω στη Γάζα πεδόπουλα, ρε μαλάκα, σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Ευτυχώς, ναι.
2: Τον ζουν οι λευκοί ψηλοί φίλοι. Ζει 700 χρόνια.
0: Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα, γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε, τι θες?
2: Είναι χορτοφάγος οι λευκοί ψηλοί.
0: Τι θα ακούσω?
2: Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω.
0: Να.
2: Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες, η Ανίτα Πάνια.
0: Αχ,
2: στο TikTok δεν βλέπω ούτε την ελληνοφρένεια.
0: Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια τώρα? Τι άλματα λογικά είναι αυτά?
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one.
2: Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά, δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος.
0: Θα φροντίσω.
2: Και εσείς,
0: θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok.
2: Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία.
0: Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν.
2: Δεν διδάσκουν εξωγήινο.
0: Ναι, ας μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι. Δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
9: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: παντρευτήκαν.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Μια μισή ώρα.
3: Ακραίο.
2: Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρός να δώσει.
3: Καλά, μια χαρά, εσείς.
2: Λοιπόν, να σας πω τώρα. Γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα, γιατί το κοροϊδεύατε.
3: Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε γι' αυτό. Αλλιώς.
4: Έχω ζητήσει ένα περιβέριο.
5: Τι περιβέριο.
2: Όχι, και μπράβο τη Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια. Μοιράζει απλόχερα και μπράβο τη. Και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό.
3: Και προς την κοινωνία, όχι από την κοινωνία, και προς την κοινωνία υπάρχει τοποδοτικότητα.
2: Και προσέξτε, γιατί ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρί. Μηδέποτε καταναυτωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαστε εκεί πέρα μια μέρα συνεργάτης και να κάνετε την ίδια εκπομπή δίπλα-δίπλα στα στούντιο.
3: Άπαπα, τέτοιο κακό να μην με βρει.
2: Μην το λες ποτέ. Γι' αυτό να πω ένα τραγουδάκι.
3: Έπρεπε.
2: Ναι, βεβαίως. Ευτυχώς η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες.
6: Ευτυχώς η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που δεν χάθηκε ο έρωτας.
2: Ευτυχώς που υπάρχουν Τατιάνες. Τατιάνα και Νίκο για πάντα μαζί. Τους αγαπάμε.
3: Καλά να πάθετε.
4: Πω πω.
7: Αποστολή.
3: Έλα.
7: Και σε ένα ωραίο στο φεστιβάλ, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
7: Ήθελα να πω το εξής, ρε Αποστολή. Η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει από τα Τέμπη.
3: Ή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από το συνδυασμό τους. Όλα παίζουν.
7: Ναι, δεν πάση περιπτώσει από τα δύο αυτά. Γιατί η συμμορία δεν θα αντέξει άλλο. Πόσο θα αντέξει. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
7: Τι κάνεις.
3: Καλά.
7: Έλα, πες στην συντρόφισσα την κόμενα από το Σουδουστάρι που έχει και το μικρό παιδί και πάει στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να πάρει το παιδί. Ότι η γυναίκα μου τώρα σταματάει από μια δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να πάει εκείνη.
3: Τι να την κάνεις, παιδί μου, δεν τελειώνει πουθενά, δεν την βλέπεις.
7: Άκουσε να δεις.
3: Θα σε εκθέσει, άστο.
7: Είπα εγώ στη γυναίκα μου ότι αν δεν σταματήσει δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο θα την χωρίσω. Οπότε αν την χωρίσω θα πάρω εγώ την κόμενα τη δική σου. Αν δεν την χωρίσω και σταματήσει μπορεί να πάει στη δουλειά εκείνη και είμαστε μια χαρά και ωραία όλοι.
3: Δεν είναι δική μου, πάρτι άμα θες.
7: Παιδί μου, ξέρω ότι γίνεται απλά το λέω για να ξέρουμε ποια μιλάμε τώρα. Αυτή που σε γουστάρει τρελά. Δηλαδή, πάντα εγώ βρω στο καπέλο, έτσι. Η γυναίκα λιώνει για σένα. Εγώ την ακούω και λέω ρε μαλάκα, εντάξει, η γυναίκα είναι θεά, τελείωσε. Γουστάρει τρελά. Είναι ερωτευμένη, παιδί μου. Γι' αυτό
3: ναι,
7: που λέω.
3: Την ψήνω κι εγώ, βέβαια, έχω τον τρόπο μου, ξέρει που
7: σου λέω. Είσαι με ένα κλειδί σε μάγκα, δεν συζητάμε τώρα.
3: Είμαι αυτό που λέμε κοκ τίζερ.
7: Σου βρω στο καπέλο, σου λέω. Άμα αυτή η γυναίκα μου από τη δουλειά να πάει αυτή τη θέση τη. Αν δεν πάει, τη χωρίζω και την παίρνω εγώ, ρε παιδί μου. Σου λέω κερδισμένη, θα έχει βρει και άντρα και είμαστε κομπλέ.
3: Οκ, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Έγινε.
8: Αποστολή.
3: Έλα.
8: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω λοιπόν. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή.
3: Ευχαριστούμε.
8: Και συγχαρητήρια για την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την Πέμπτη, που δεν ήταν.
3: Την Πέμπτη, ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, εγώ να πω λίγο τον πόνο μου, γιατί έχει γίνει από το Υπουργείο μια στοχοποίηση στις εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες και νεοδιόριστοι.
3: Μα τι τα θέλετε, ρε παιδάκι μου, και εσείς τώρα. Πάτε εγκαστρώνεστε εκεί να το φέρει σε κόσμο. Ποιον κόσμο να το φέρει, σε ποια κοινωνία του Μητσοτάκη.
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
8: Ναι, αλλά εμεί θέμε που θέλουμε να συνεισφέρουμε και να.
3: Τι να κάνει, να λύσετε το δημογραφικό, σε παρακαλώ. Για το διχίλιαρο το κάνει, θα ξέρω.
8: Να σου πω τον πόνο μου όμως.
3: Α, ναι, υπάρχει και πόνος. Ναι, για πες.
8: Ναι, λοιπόν. Και από προσωπική εμπειρία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σαν οδιορίστη πήγα και ορκίστηκα 27 Αυγούστου, που σημαίνει ανέλαβα υπηρεσία στη διεύθυνση. Και 27 Αυγούστου έκανα αίτηση για την άδεια που δικαιούμαι, για την άδεια κοίηση. Δεν έχει έρθει αντικαταστάτρια μου, ποιο στέγει αυτό. Εγώ.
3: Ποιο η αντικαταστάτρια γκαστρώθηκε ή εγώ γκαστρώθηκα. Να μην γκαστρονώσουν, αμορή.
8: Ωραία, και άσε μας τις γκαστρωμένες. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε στην Αθήνα τα κενά ακόμα και τώρα, μετά από δύο φάσεις προσλήψεων, είναι πες τυχαίος αριθμός 100 τα κενά, που δεν είναι πολύ παραπάνω. Και πες οι 30 είμαστε γκαστρωμένες. Τα υπόλοιπα 70 κενά, ποιος θα είχε γι' αυτά.
3: Μωρή, άλλη δουλειά δεν κάνετε.
8: Μα τα υπόλοιπα δεν είναι από γκαστρωμένες.
3: Και οι υπόλοιπες στένει, οι ακαμάτρες.
8: Εντάξει, άρα αυτά είμαι εμείς, έτσι, άρα έχει δίκιο το Υπουργείο.
3: Όχι, θα φταίει το Υπουργείο. Έλα σε παρακαλώ.
10: Κάντε ρε πούστη μου, σε ψάχνω 3 ώρες το σήκω, επιτέλους ξέχασα τι ήθελα να πω. Κάτσε, θα τα βρω.
3: 3 ώρες, από τι ώρα με ψάχνεις δηλαδή.
10: Έχω να καταγγείλω ένα πράγμα. Πρέπει το φεστιβάλ της ΚΝΕ να φύγει από εκεί. Γιατί δεν μπορώ εγώ ρε γάμο το να έρχομαι από 3 γέφυρες μέχρι και να βρω και παρκάρισμα να κάνω μία ώρα. Είχε μποτιλιάρισμα από 3 γέφυρες μέχρι και το πάρκο και μετά έκανα και κάνα 20 λεπτό να βρω παρκάρισμα. Τέλος πάντων, όλα καλά.
3: Ξεκίνα νωρίτερα, τι να σε κάνω τώρα.
10: Πόσο νωρίτερα, ρε φίλε. 6,5 ώρα έφυγα από τη δουλειά, έφτασα 8 να, πούμε, να μπω μέσα.
3: Ναι, 8 καλά είναι. Εγώ 9 ξεκίναγα, καλά είναι.
10: Όλα καλά. Η κεραμέ βεβαίως λοιπόν, ανάλογα.
3: Παπαπαπα, άμα είναι να μιλάμε με βρωμοκουβέντες.
10: Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ, αυτό μας λέει και Ραμμέος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφόσον ο εργάτης και ο υπάλληλος είναι τόσο δυνατός.
3: Τόσο. Γιατί αν έρθει η ώρα της άδειας και του πεις, α, εγώ δεν θέλω διακεκομένη, τη θέλω ολόκληρη. Τέλος.
0: Εάν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου, μία εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μία στις αρχές Σεπτεμβρίου.
5: Δεν προβλέπεται.
10: Βεβαίως,
3: θα σου πει το αφεντικό τι θες, τέλος. Βεβαίως, τέλος. Και θα συμφωνήσουμε και δύο στο τέλος.
10: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα, χέσαμε.
7: Γεια σας Αποστόλη.
3: Γεια.
7: Όλα αυτά τα μουνόπανα που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια που τα ψηφίζουμε εμείς θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και να την πέσουμε τώρα σε γρήλους, σε ακρίδες, σε κατσαρίδες.
11: Η ακρίδα στη γεύση και στην αίσθηση όταν τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα.
7: Αν ήθελαν αυτά τα μουνόπανα όλα θα μπορούσαν να παράγουμε τα πάντα και δεν θα είχαμε πρόβλημα.
3: Θα αλλάξουμε και τα τραγούδια, θα το κάνουμε κατσαρίδες, μαύρες ερωτιάρες.
12: Με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό.
3: Και θα είναι και στα μενού. Θα δεις εκεί αστέρια Μισελέν, όποιος κάνει την κατσαρίδα. Θα δεις κατσαρίδα γιαχνί, κατσαρίδα πανέ, κατσαρίδα γιαουρτλού. Όλα θα γίνουνε.
7: Εδώ στα δικά μας τα χωριά, ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα έχει δύο γριές. Μία 90 χρόνια και άλλη 85.
3: Δεν λέει τα μωράκια.
7: Φαντάζομαι τι γίνεται. Να τα ακούνε αυτά ο κόσμος, μαζέψανε όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα για να υπάρχει εγκληματικότητα.
3: Μάλιστα.
7: Αυτά τα μηνά, θέλουν σφάξιμο, πότε θα κάνει του η κοινωνία. Δεν ξέρω πότε.
3: Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
7: Να φτιάξουμε μια φιλική εταιρεία.
3: Φιλική, γιατί είμαστε και walk. Φιλική, άμα είναι.
10: Ρε μαλάκες δημοσιογράφοι, όταν λέει ο Μητσοτάκης 13ωρο, είναι σαν να παραδέχεται ότι για να ζήσεις σχετικά αξιοπρεπώς πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες. Για μένα αυτό σημαίνει το 13ωρο.
3: Ναι, και.
10: Ότι για να
3: και αν αυτό σημαίνει, και αν αυτό παραδέχεται, ναι, τι παρακάτω.
10: Ναι, παραδέχεται
3: το
10: δηλαδή.
3: Το θέμα είναι αν θα το παραδεχθεί ο Μητσοτάκης ή τι συμβαίνει πραγματικά.
10: Το θέμα είναι να παραδεχτείτε εσείς ότι 51 χρόνια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
3: Άντε μωρέ μαλάκι, αυτό σου φταίξε παπάρα.
10: 51 χρόνια δεν μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε τίποτα μόνοι σας, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα, θα σου πω γιατί. Διότι ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία και ψήφισε απλή αναλογική πριν από 10 χρόνια. Και εσείς ψολαρμενίζατε.
3: Ενώ έπρεπε να το πει Προοδευτική Ασυναρτησία κανονικά. Τέλος πάντων, ναι, έστει και. Τίποτα, γεια.
10: Διάξω τον ακροατή για τον Σουρνάρα. Ο Τσίπρας τον Σουρνάρα δεν τον ήθελε. Τον έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Καλά, και το μνημόνιο δεν ήθελε, αλλά κάποιος το έβαλε. Πάλι και κάποιοι το ψήφισαν. Άι στο διάλογο.
13: Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
3: Άι στο διάλογο.
10: Ο Τσίπρας δεν χρεοκόπησε τη χώρα.
3: Ναι, ναι, βζήν η χώρα επί Τσίπρα. Βζήν.
10: Ούτε τη χώρα χρεοκόπησε, ούτε τη Σοβιετική Ένωση χρεοκόπησε.
14: Να πούμε κάτι για το κογκρέσο
3: τους
14: εκπροσώπους, την Άννα Παολίνα Λούνα που έχει αναλάβει τις εξετάσεις.
3: Άσε παιδί μου τώρα την Άννα Παολίνα Λούνα. Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα?

0: 21 και ο σενατόρ Έρικ Μπούρλισον.
1: Παιδί μου, διαλέγεις ονόματα κάθε μέρα.
0: Οι εκτάσεις των εξωγήνων δεν τα σατηρίζετε ποτέ.
1: Γιατί να σατηρίσουμε, παιδί μου. Θα σκεφτόμασταν Άννα Παολίνα Λούνα.

0: Άννα Νικολίνα Λούνα, έλα τώρα. Η Μιλάγκρο η Ατίθαση, σε παρακαλώ.
1: Να το πω λιγάκι.
0: Αν με ρωτάς, όχι.
1: Ένα φοιτητή Έλληνα, ένα σπουδαστή, ένα μαθητή, έναν άνθρωπο που σπουδάζει στην αεροπορία, στις ναυτιλιακές σχολές, στις ναυτικές σχολές.
0: Δεν ξέρω, αν με ρωτάς, αν ξέρω ένα τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Από το 2021 καταθέτουν, αλλά χρησιμοποιούν εκφράσεις, μη γίνει φαινόμενα, aerial φαινόμενα, μη γίνα, γιατί...
0: Μη γίνα, άρα, αν δεν είναι γίνα, τι είναι, δεν είναι έσω, είναι έξω.
1: Όμως,
0: δεν μου το δίνεις να χαρώ.
1: Και δεν μιλάει ένας δημοσιογράφος, δεν μιλάνε αυτοί. Σατηρίστε τα εσείς. Σατηρίστε τα. Φοιτητές μας. Τι φοιτητές είναι αυτοί?
0: Άσε παιδί μου τώρα. Τους φοιτητές τους τρώει το στρες.
2: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
1: Για να μην ψάχνονται καθόλου, τα δίνουν χήμα τέτοια.
0: Για να μην πάνε στις ανώτατες σχολές τώρα. Και εγώ θα έδινα τα πάντα να πήγε. Τέλος πάντων, έλα να σε καλά, γεια.
3: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Να.
4: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά.
3: Καλώς
0: να τη βάλω. Καλά.
3: Τα τυφά θα δει καλά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε ένα κύριο που είχε πάλι προχθές καλή του ώρα. Και έλεγε για το σύμφωνο που λέγανε στη Λάρισα με την ΑΕΡΑ. Αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι δολοφονία. Εγώ να πω ότι γι' αυτό ψηφίσαμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, αν θυμάμαι, δύο φορές εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Για ποιο λόγο, για να καταλάβω κι εγώ?
3: Που είχαμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, για ποιο λόγο, τι εννοείς για αυτό το λόγο, επειδή ήταν δολοφονία?
3: Φυσικά, γιατί ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία πάλι? Τι λαός είμαστε, είχαμε 5 μήνες, δεν είδαμε τι είχε γίνει? Ξέραμε τι είχε γίνει. Δεν ξαναψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία, για πείτε μου.
0: Γιατί μας αρέσει το αίμα, το θέλουμε?
3: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ψάξτε βρέστο. Δεύτερο, για τον κύριο που έλεγε την άλλη φορά ότι στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους. Εγώ και καλά κάνουν οι Γάλλοι. Για θύμισε μου μόνο. Με τι ξεκινήσαν οι Γάλλοι, με ποιο σύμφημα? Ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Γκαλιτέ, λιμπερτέ και το άλλο στα γαλλικά.
3: Και ζαμέ κοροπή, ναι.
0: Και ζαμέ κοροπή, λοιπόν. Μπράβο.
5: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
3: Έτσι, μπράβο. Και μετά εμείς τι είχαμε? Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και με την πάροδο του χρόνου, επειδή ήμασταν και από την αγγλοαμερικανογερμανική επιρροή και τώρα καθαρά αμερικάνικη, τι το κάναμε? Ψωμί, γκριζόνα και κοκακόλα. Και από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Τι άλλο να πούμε δηλαδή?
0: Δηλαδή προτιμούσαμε το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, για να καταλάβω.
3: Όχι, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Το μεταδώσαμε πιο ωραία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, παρακάτω θα το
0: σε χάνω που και που, σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Και δεν ξέρεις να κάνεις, Πλούταρχο, σωστό.
6: Σε χάνω, δεν έχω επιλογές.
3: Ξέρεις όμως τι μου αρέσει?
0: Σε έχω βρει και σε χάνω, Μποφίλιο, έχω κι άλλα άμα θες.
3: Ναι, αυτό είναι φαινομένο στο WiFi του γείτονα. Σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία.
7: Η ζωή μου σε τάξη και η καρδιά σαν ταξία.
3: Και όμως τι μου αρέσει, κύριε Αποστόλη μου, ότι για την κατάκτηση του κόμφερες κάει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Είδες πάθος του λαού που έβγαλε πυγμή και το 13ωρο, για να δούμε τι θα δείξει ο λαός.
0: Θες να πανηγυρίσουμε και για το 13ωρο να βγούμε έξω?
3: Ναι, να πανηγυρίσουμε, φυσικά.
0: Ναι, είμαστε ντουγάνια, σε αυτό είμαστε ντουγάνια, δεν εκτιμά.
3: Είμαστε όμως λαός που πιο πολύ νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά μας παρά για τα δικαιώματά μας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής Διονύσος Βερβελές, Γνήσιος Σολωμός, συγγνώμη, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προ. Τα είπα όλα.

0: Με τώρα.
1: Από αυτό που έπινες να είχαμε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Ακούτε

0: Ακούτε Ιόνιο FM.
1: Εσύ το πήγες μέσα.
2: Ναι, γιατί είδα ότι παριστάνει το συνάδελφο σε ένα σύριαλ, γι' αυτό.
3: Τη πουτάνα. Κόλαση, πανηγύρι.
1: Α, καλά, αύριο θα είσαι στην πορεία Πολυβδάκο μου.
2: Θα είμαι.
1: Θα σε κυνηγήσουμε τότε.
2: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή. Αύριο, παιδιά, κατεβείτε όλοι. 13 νόμοι ώρε του. Έλεω. Αυτοί έχουν συγκαλύψει κλίματα και κλίματα. Δεν γίνεται να μένουμε άλλο στα σπίτια. Τι περιμένει ο κόσμο να κατέβει κάτω.
4: Φίλε μου, Αποστόλη, γεια σου.
5: Γεια σου.
4: Δεν μου λες, ρε παιδί μου, μία παράκληση. Αυτό το ΣΥΡΙΖΕΟ μην τον βγάζεις. Δηλαδή, θα πάθουμε τίποτα. Είναι τελείως χάλια. Τελείως. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μας βοηθήσει. Μα τον ακούμε και παθαίνουμε τελείως.
5: Εννοείς τον Ταρίφα.
4: Ναι, αυτόν εννοώ. Ποιον άλλο. Και άλλη μία είναι, αλλά αυτός είναι. Δεν ξέρεις τι λέει ο άνθρωπος. Κρίμα, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στην.
5: Εντάξει, πλεονασμό τώρα, ΣΥΡΙΖΕΟ είναι. Ήθελε και ΣΥΡΙΖΕΟ και να ξέρει τι λέει. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
4: Εντάξει, αλλά και εμεί δεν φταίμε σε τίποτα. Περιμένουμε όλοι ένα 23ωρο να σε ακούσουμε αυτή την ώρα. Να ακούμε αυτό το μαλάκα.
5: Οι δεξιοί δεν σε πείραξαν όμω, ο ΣΥΡΙΖΕΟ σε πείραξε που τον ακούσει.
4: Ναι, αυτό με πειράζει εμένα. Αυτό με τι έκανε.
5: Έχει και εσύ τα θέματά σου. Εντάξει, καταλαβαίνω.
4: Όχι, δεν έχω τα θέματά μου. Έχω μια ζωή ολόκληρη. Το κίνημα και ξέρω ποιοι είναι. Του ξέρω.
5: Σωστό.
4: Από 11 χρονών παιδάκι μέσα στα ψυχοδέλτια. Ξεδάκι, έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι δικοί μας. Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Ο Αποστόλης Παπαδιάν.
5: Ναι, ναι.
6: Μαούσης Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λομπέρδου.
5: Αχ, μισό λεπτάκι γιατί ανατρίχιασα μια στιγμούλα.
6: Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη.
5: Ναι, ναι, μαζί. Θέλουμε πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα έχουν περάσει και μέρες. Σε ποιο κόμμα είναι σήμερα?
6: Ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
5: Το γνωρίζω ακόμα όμως, έτσι δεν είναι αλλού.
6: Τι θέλετε να πείτε, φυσικά ακόμα. Μα αφού τώρα πήγε. Τι,
5: Τώρα πήγε, και τώρα ξέρω πώς αλλάζουν αυτά. Και πριν λίγο είχε δικό του κόμμα, δεν λέμε τώρα. Ναι, συμφωνώ όμως. Συμφωνώ, εκεί, μπράβο.
7: Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλήσει ο κύριος Λοβέρδος και για όλα αυτά που έχουμε πει. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παρά έξω.
5: Ναι, και παρά έξω. Κυρίως παρά έξω από αυτό.
6: Όχι, όχι, κυρίως μας ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό.
5: Ναι.
6: Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και παρά έξω. Δεν ξέρω με ποιους μπορείτε να το προωθήσετε. Δεν ελπίζω στην Αμερική, αλλά.
5: Όχι, αλλά θα βρούμε τους συμμάχους μας, το Ισραήλ ίσως που είναι λίγο πιο καλά.
6: Ναι, καλά, καλά είναι, ναι.
5: Okay.
6: Όχι, μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε μαζί για το πλαίσιο των ερωτήσεων ή θα μιλήσουμε απευθείας με τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο που θα δώσει τη συνέντευξη.
5: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι ελεύθερες οι ερωτήσεις? Δεν λέμε ότι θέλουμε.
6: Λέμε ότι θέλουμε, σχετικό είναι αυτό. Θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνεννοηθούμε από πριν, όχι για κακό σκοπό. Ναι. Απλά για τη ροή τη συζήτηση.
5: Τα φοβάμαι λίγο αυτά. Τα φοβάμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε που με είχατε πάρει για τη Βαρβάρα?
6: Όχι, ποια Βαρβάρα.
5: Τη γιορτή
6: της. Εγώ είμαι ο επιτελάρχης του κυρίου Λοβέρδου.
5: Ναι, λέω μήπως είχατε πάρει για τη γιορτή της Βαρβάρας. Κάτι μου λέει η φωνή. Ρε Βαρβάρα.
6: Όχι, καμία σχέση. Ποια Βαρβάρα?
5: Μια φίλη, ναι.
8: Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
5: Επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
8: Πολλά
5: σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα.
8: Όχι, μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
5: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Τι! Να, στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει.
8: Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει.
5: Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
9: Ας στο διάλο.
5: Να, ρε Βαρβάρα. Πώς λέγεστε?
6: Μαούσης Μιχάλης.
5: Ναι, ναι. Κάτι μου λέει.
6: Μου είπαν ότι. Όχι, μαζί δεν έχουμε μιλήσει σίγουρα, γιατί το όνομά σας μου είναι άγνωστο.
5: Αμπά.
6: Μου είπαν ότι θα μιλήσουμε μαζί για να συζητήσουμε για το πλαίσιο της συνέντευξης και όλα τα σχετικά. Το πότε θα δοθεί, όλα αυτόν τον τόπο. Πού θα γίνει η συνέντευξη.
5: Ωραία, θα τα βρούμε όλα, να οργανωθώ λίγο και σας παίρνω να τα βρούμε, εντάξει. Δεν είναι, είναι άγωνο αυτό τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
10: Απαπαπαπα, τι γίνεται με τα τηλέφωνα, διάολε.
5: Απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεσποινούλα Βανδύ, για να στηρίξουμε τώρα που περνάει η Ζόρικα με τον Βασίλη.
10: Αυτό. Και μια που πιάσατε τη φτωχολογιά σήμερα, ήθελα να πω, αγαπημένα.
5: Εντάξει τώρα, να σου πω, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψου και τη Λατινοπούλου όταν σκέφτεσαι φτωχό.
11: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
10: Σκεφτόμαι και εμένα πρωτίστως και μετά όλους τους άλλους.
5: Αυτά δεν μπορώ, που κοιτάμε την πάρτι μας.
10: Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι έφτασα σε μια μεγάλη διαπίστωση στα 35 και κάμποσα έτη που κυκλοφορώ εκείνο το Τουνιά, τούτο μάλλον, ότι πήγα μια βόλτα στη Φιλοθέη. Δεν είχα πάει ποτέ μου στη Φιλοθέη πρωτού κάνει το θέρισμα ο Μπισπίκης. Διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη πραγματικά τι στο διάολο γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εγώ δεν έχω μισό μέτρο πεζοδρόμιο να περπατήσω. Και όχι εγώ, κάθε Αθηνέζος τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε όλη μια βολτίτσα στη Φιλοθέη, ας πούμε. Να κάνουμε την πορεία, την επόμενη πορεία του πάμε. Να πάμε στη Φιλοθέη, στο ψυχικό εκεί πέρα.
5: Γιατί τα πεζοδρόμια μας λείπαν για να κάνουμε πορείες. Η πορεία γίνεται στο δρόμο, όχι στο πεζοδρόμιο, να το κάνω τι.
10: Και το πεζοδρόμιο είναι κομμάτι του δρόμου, αποστολή, αν κατάλαβε τέλος πάντων. Απλά θέλω να σου πω.
5: Δεν μ' αρέσουν αυτά, αυτά λίγο νεοφιλελέ μου φαίνονται.
10: Καλά, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το πεζοδρόμιο, παιδί μου. Όλα τα ιδιωτικοποιημένα. Και έπιασε τα σπίτια, ρε παιδάκι μου, και με κάποιο τρόπο, όλοι ξέρουμε με ποιο, βρήκαν λεφτά, τα φτιάξαν. Όλο το υπόλοιπο, ρε παιδάκι μου, όλο το υπόλοιπο. Από τα λεφτά του ρημάδι του φορολογούμενου δεν πάνε, από τα δικά μου και τα δικά σου. Τι διάολο γίνεται εκεί πέρα.
5: Στα πεζοδρόμια φτάσαμε.
10: Τα πεζοδρόμια, κατάλαβε, μωρέ.
5: Παιδί μου, έχει γίνει το φαγωγό τη αρκούδα τώρα στο πεζοδρόμιο, φτάσαμε ότι από εκεί φάγανε τάχα. Από εκεί ξεκινήσανε. Τώρα έχουν μάθει. Το πεζοδρόμιο είναι το starter pack που λέμε.
9: Γεια σας, Αποστολή.
5: Γεια.
9: Θα σου πω, παρεξηγήθηκες που σου είπε ο άλλος ότι μπορεί να είσαι στο ίδιο στούντιο με την Τατιάνα. Τι κατάλαβα.
5: Παρεξηγήθηκα, ναι.
12: Πω, πω. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό.
9: Εδώ είσαι ένα στο ίδιο στούντιο με τον Μπογδάνο, ρε φίλε. Η Τατιάνα είναι καθηγητικό μπροστά στον Μπογδάνο.
5: Ναι, ισχύει. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, έχω υπάρξει και με πολλούς ακόμα. Μην τους πω ένα.
9: Έτσι λίγο τα πρόσφατα. Μάνο.
5: Σωστό, αλλά από την άλλη, σκέψου και το δικό μου στομάχι πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει.
9: Μπορείς. Ε. Όλα τα αντέχει.
13: Γεια σας.
14: Ονομάζομαι Λ***ίδων και είμαι φοιτητής επιτυχίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Πάντι Πανεπιστήμιο.
5: Ωραία.
14: Ακούτε.
5: Ακούω.
14: Επειδή ενδιαφέρομαι για πρακτική άσκηση, μίλησα στο ΕΣΠΑ. Ήθελα να ρωτήσω αν δέχεστε ασκούμενους φοιτητές.
5: Εμείς. Τι βίτσιο είναι αυτό να έχουμε, δηλαδή γιατί να έχουμε τέτοια βίτσια, όχι. Σε ποιο τομέα θέλετε, πού ενδιαφέρεστε.
14: Τομέα αυτογραφίας, πολιτικού, διεθνούς ρεπορτάζ.
5: Απαπα. Πω, δεν βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο καλύτερα. Όρεξη είχαμε.
14: Εσείς είστε ο κύριος.
5: Ναι, θέλουμε φοιτητές. Θα δουλεύετε τσάμπα, το ξέρετε όμως.
14: Δεν δέχεστε φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ.
5: Τι μέσω ΕΣΠΑ, θέλετε και λεφτά από το ΕΣΠΑ.
14: Εγώ, σαν φοιτητής.
5: Σαν φοιτητής πρέπει να μαζέψει εμπειρία, φίλε μου. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Ζωής είναι η εμπειρία. Έλα και βλέπουμε τώρα, όταν βγουν λεφτά, θα πληρωθείς κι εσύ.
14: Για πρακτική άσκηση ενδιαφέρομαι.
5: Ναι, τι άλλη άσκηση δηλαδή. Πρακτική είναι η άσκηση.
14: Ναι, εγώ θα χρηματοδοτούμε όχι από εσάς, αλλά από κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ, καταλάβατε.
5: Αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε, δεν και καλά από κάπου.
14: Ορίστε.
5: Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνετε νέο παιδί για την εμπειρία. Να ζημιώσετε, δεν και καλά.
14: Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε.
5: Ορίστε.
14: Εσείς ποιος είστε το όνομα.
5: Ο υπεύθυνος Ιταρό, HR.
14: Απλώς είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές.
5: Πώς λέγεται.
14: Και μου είχε πει να στείλω ένα email.
5: Πώς λέγεται, καλό.
14: Ακούτε.
5: Ναι.
14: Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές και μου είχε πει να στείλω ένα email με το βιογραφικό μου.
5: Το στείλατε.
14: Ναι, το έχω στείλει και ότι θα μου απαντήσει και ο κύριος Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος στο mail.
5: Πώς λέγεστε. Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσω, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό με το τσάμπα. Έτσι γίνεται τη δουλειά. Έτσι θα τριφτείς. Να το περιμένεις το μισθό να έρθει. 13ωρο, τον έχεις δει τον καινούριο νόμο.
14: Πώς μιλάτε έτσι.
5: Όπως θέλω μιλάω. Δεν κατάλαβα, πιτσιρικάς. Θες κιόλας τρόπους και το ένα και το άλλο και συμπεριφορές. Και ένα παιδί θα σκληραγωγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Και η Παναγία θα πέσει. Εδώ είναι στρατός. Έτσι θα μάθει τη δουλειά. Άντε για να μην σε πετάξω τώρα στο μαξί μου να κάνεις πολιτικό στο Μητσοτάκι μέσα.
15: Έτσι, μπράβο.
14: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά, χάρηκα.
16: Έρχονται με το 3i Atlas, τους βλέπει το
5: τι είναι αυτό, ηλεκτρικό, καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι το 3i Atlas.
16: Πριν ένα χρόνο ήρθανε με drones.
5: Τώρα ξέραμε το AI, τώρα πήγαμε και στο 3i Atlas. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν μπορώ, χαθήκαμε, γεια.
16: Έλα ρε.
5: Έλα.
16: Τι έγινε.
5: Καλά.
16: Έχω μια πελάτσα εδώ από τη Μύκονο. Θες να τη μιλήσεις.
17: Εγώ. Από τη Μύκονο βέβαια, αλλά έχω και τον καλύτερό μου ταξιτζή.
5: Απαπα. Επίπεδο. Ναι, να είναι καλά.
16: Τα βλέπεις.
5: Στη Μύκονο, λοιπόν, άμα τον δείτε, είναι με παρεό, δεν τον καταλάβετε. Και μπικουτί.
16: Λοιπόν, ψηφίζω Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας βοήθησε τα ταξί και όταν θα ξανάρθει με το καλό, πάλι τα ίδια θα κάνει.
5: Τα ακούτε αυτά, κυρία.
17: Δεν πειράζει.
16: Το ακούω και τι
5: δεν πειράζει, ένα μαλάκας πάνω. Ένα κάτω, σωστό. Να ρωτήσω.
17: Εγώ μαζί του
5: είμαι. Α, ψωνίζεται από συγκεκριμένη πιάτσα. Καλά κάνετε. Να είστε πολύ.
17: Όχι,
5: να είστε πολύ.
17: Θα πείσω με τον Κόλο Μητσοτάκη.
5: Σας παρακαλώ, λίγη ντροπή.
16: Λοιπόν,
5: τον Τσίπρα. Πού είναι νέο παιδί.
17: Κάτω.
16: Ο Τσίπρας μας βοήθησε πάρα πολύ.
18: Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά.
16: Η Ανθούλα είναι η καλύτερη πελάτησά μου από την Μύκονο. Τίποτα άλλο.
5: Να είναι καλά, να προσέχει ο ένας τον άλλον περαστικά και στους δυο σας.
17: Γιατί τι είναι τα λες αυτά έτσι.
5: Όχι, λέω, καλό παιδί ο Τσίπρας και άξιος.
17: Ναι, καλό παιδί ο Βασίλης, τίμιος και ειλικρινής.
5: Ο Βασίλης, ναι, για τον άλλον λέμε, τον απατεών. Ναι, το άλλο το παιδί του καλό, ναι.
16: Ο φιλόσοφος ο
5: Α, δεν βάζει μυαλό, τώρα είπαμε γεια. Έλα!
16: Στο παραπέντε σε πέντε καρέκλες.
5: Το παραπέντε, έστω τι να κάνουμε. Παραπέντε, δεν βαριέσαι.
16: Λοιπόν, ξεκινάω. Εκτός από το Μητσοτάκη, γαμιούνται και οι κριτικοί που ψηφίζουν Λουδού, γαμιούνται και οι Σερέλοι που είναι διορισμένοι στο δημόσιο όλων και δεν υπάρχει σωτηρία. Η απόδειξη είναι ότι ένας βλάκας τα ρήφας που βγάζει φραγκοδίφραγκα νομίζει ότι είναι κεφάλαιο και ψηφίζει Λουδού. Μάντεψε ποιος είναι.
5: Έχεις και εσύ τις αιμονές σου. Άσε μας.
16: Έχω και εγώ τις αιμονές μου. Αυτό είναι αλήθεια, αποστολή μου. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, και όσο για τα σκουπίδια τα άλλα, Λαντινοπούλου, Βελόπουλου και όλα αυτά τα κουντικά πολυβάρια, δεν χρειάζεται να βρεθούμε. Αυτοί που σ' ακούνε παίρνουν στροφές και καταλαβαίνουν.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Μην προσβάλλετε τα σκουπίδια.
13: Ναι.
5: Λέγεται.
13: Γεια σας. Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
13: Γιατί στην περίπτωση της Πισπυρίγκου έγινε εκτατή παρά τη θέλησή της. Ανεξάρτητα τι έχει γίνει και εδώ δεν γίνεται. Μου θυμίζει η περίπτωση με τον Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή που όταν έπεσε έγινε εκτατή και βρήκανε με DNA τα οστά του καθεμιανού. Τα λείψανα. Εδώ γιατί που λένε δημοκρατική μήπως είναι πεινός για την κυβέρνηση.
5: Ναι, τον Αλιέντε λέτε, γιατί παρενταλεί μάλλον.
13: Αλιέντε, Σαλβαδόρ Αλιέντε.
5: Α,
13: το γιατρό.
5: Που κάνει τα ρολόγια τα. Ναι, ναι, okay.
13: Που τον δολοφονήσανε.
5: Που κρεμόντουσαν. Ναι, κατάλαβα.
13: Ναι, ναι. Εκεί όταν έπεσε, έγινε εκταθή. Γιατί διανομαδικού τάφου που του είχε θάψει το καθεστώ, η Χούντα. Εδώ που μιλάνε για δημοκρατία, γιατί δεν επιτρέπει το δικαίωμα αυτό και να αποφανθούν ακριβώ τι έχει γίνει στα τέμπη.
5: Μιλάμε για δημοκρατία. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι κιόλα. Μην το δένουμε.
13: Όχι, το κατανοώ, αλλά βάζω και αυτό σαν λιθάρι να δικαιολογήσω την παρουσία του αυτό που επαγγέλλονται ότι έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, εντάξει. Ταξική κοινωνία βαθιά καπιταλιστική με του εμπελιστέ.
5: Τα παραλέτε. Τα παραλέτε.
13: Δεν είναι χειράνθρωποι.
5: Ναι, καλέ.
13: Αυτή η γύρω-γύρω. Δεν είναι πιόνια αυτή η γύρω-γύρω.
5: Πιόνια. Ναι, είναι.
15: Ναι, να προετοιμαστούν οι χριστιανοί.
5: Δεν μιλήσαμε, δεν τα συμφωνήσαμε ότι θα κλείσει αυτό το τηλέφωνο. Το είπαμε. Εγώ θυμάμαι το συμφωνήσαμε. Και αν όχι οι δύο, εγώ το συμφώνησα. Γεια.
16: Δεν μου λες με τον κύριο Βασίλη πότε μιλήσεις την τελευταία φορά.
5: Στη γιορτή μου.
16: Στη γιορτή σου, σε πήρε τηλέφωνο, ρε φίλε.
5: Πάντα με παίρνει.
16: Και σου είπε, έλα ρε κολέα.
5: Έτσι αυτό.
15: Έρχονται να προετοιμάσω τον κόσμο.
5: Με αμύωτο κέφι βλέπω. Όχι, δεν σου κάνω χατήρι, γεια.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de ce...

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
13: Είχαμε σήμερα καλεσμένο, τι κάναμε σήμερα?
14: Ποιον είχατε σήμερα καλεσμένο, ε?
13: Τώρα, 30 προσκεκλημένους είχα, κύριε καθηγητά.
15: 30 προσκαλεσμένους είχα χτες, κύριε καθηγητά.
14: Καήκαμε. Σήμερα ξέρεις, είμαι στο δρόμο.
16: Ναι. Είχατε κόσμο το βράδυ σπίτι, ξέρω.
14: Είχαμε, ναι, δεν διάβασα. Συγγνώμη. Αύριο όμως θα τη βάλω. Δεν υπάρχει στο ίντερνετ να ακούσουμε.
13: Όχι, την κάνουμε πριβέ.
16: Ναι, είναι για OnlyFans.
14: Για συνδρομητές.
16: Ναι, αυτό με άλλα λόγια, ναι.
14: Κατάλαβα. Εντάξει, τότε να μην πω αυτά που ήθελα να πω. Τώρα ακούει και η Νίκη.
16: Όχι, πες τα, τώρα σταμάτησε να ακούει.
14: Εντάξει. Αυτήν την κεραμαίω τέλο πάντων, να μην τη χαρακτηρίσω.
16: Τώρα μην με ανάβει από καυτό κορίτσι σε καυτό κορίτσι με πας.
14: Ναι, εντάξει. Το χοντρένεις τώρα. Δεν τη ρώτησε κανένας. Αφού γκράζεται την κοινωνία που λέει και ακούει τον σερβιτόρο. Ναι.
17: Εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε και το θέμα του 13άρου. Είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνατε? Ήταν ένα αίτημα της αγοράς εργασίας.
13: Και των δύο πλευρών. Ήταν αίτημα και εργαζομένων και επιχειρήσεων. Εμείς ακούμε συνολικά την κοινωνία.
16: Είναι αφουγκραστικά πολύ. Αν κάτι είχε και γι' αυτό την πήρε με τις Μητσοτάκης την ίδια αφουγκραστικιά.
14: Μα αυτό τι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο να.
16: Αυτό είναι το βασικό.
14: Αφού αφουγκράζεται και τον ψήστη και τον τυλιχτή που λέει ότι γιατί να.
16: Ο τυλιχτής των όλων που λέμε.
14: Ναι, να πηγαίνω σε άλλη ταβέρνα να δουλέψω. Άσε με εδώ να δουλέψω 13 ώρες.
6: Εγώ δουλεύω σε δύο ταβέρνες. Γιατί δεν με αφήνεις να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην μπαίνω το μηχανάκι να μετακινούμε, παρά να δουλεύω 13 ώρες κατ' εξαίρεση, αν το επιθυμώ, στον ίδιο εργοδότη.
14: Ωραία. Και του κάνει το χατήρι. Τι του κάνει το χατήρι για δύο μέρες, δεν κατάλαβα. Δύο μέρες το μήνα τον αφήνει να δουλέψει. Γιατί δεν ρωτάει ένα. Τρεις μέρες το μήνα. Αφού σας ζητάει ο άνθρωπος να δουλέψει 13 ώρες.
16: Θα πάρει τα μυαλά του αέρα γι' αυτό. Του το δίνει σιγά σιγά για να μην κακομαθαίνει. Τρεις φέτος.
14: Μετά θα δει ότι.
16: Τρεις του χρόνου.
14: Άρεσε και θα το βάλει και του χρόνου. Πάλι θα το βάλει παραπάνω μέρες.
16: Αυτό.
14: Δεν τη ρώτησε όμως κανένας. Γιατί.
16: Ποιο θα τη ρωτήσει κανένας. Εκεί δεν πήγε να τη ρωτήσει κάποιο. Εκεί πήγε για να πει αυτά που ήθελε.
14: Για να πει αυτά που ήθελε χαρούμενη. Για να και ναι, ο εργαζόμενο είναι εκείνο, μετάλλο. Επίσης αυτό που κάνουν όλοι και ρωτάνε πρώτα. Πριν δώσουν την απάντηση. Δηλαδή αυτό ξέρετε γιατί το κάναμε. Γιατί. Για να μπορεί ο εργαζόμενο να κάνει τέτοια. Και μα ρωτάνε γιατί.
6: Με ρωτάνε λοιπόν στην αλήθεια. Συγγνώμη και καλά, γιατί το βάζει αυτό στο νομοσχέδιο. Θα σα πω γιατί το βάζουμε.
16: Περνάει καλύτερα στο συλλογικό υποσυνείδητο.
14: Α, γι' αυτό είναι.
16: Είναι μελετημένα, παιδί μου, τώρα επειδή είσαι βλάχο και δεν τα ξέρει. Αυτό έχουν πέσει 32 επικοινωνιολόγου.
14: Σωστό και αυτό. Όλοι και ο Βορύδης το κάνει αυτό συνέχεια.
16: Ναι, καλέ, τον έχουν με μηνιάτικο τον επικοινωνιολόγο εννοώ.
18: Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, σα κατηγορεί για συγκάλυψη των τεμπών.
19: Γιατί όμω, τι έγινε.
20: Ναι, ο κύριος Αποστολής.
16: Ναι, ο ίδιος κύριος.
20: Να πω κάτι για τον Μπισμπίκη, ότι ήταν ο Βιγάρα ο τύπος. Μόνο δύο ποτά ήπιε όντως, τα υπόλοιπα ήταν κερασμένα. Αλλά μ' αρέσει.
16: Μα τι θα πιει, ένα ποτό θα πιει, δύο πόδια έχει.
20: Βρε, είναι ο Βιγάρα. Οδήγησε από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Φιλοθέη έτσι όπως πήγε. Μια χαρά πήγε. Ναι. Αλλά την πάτησε γιατί πήγε με συνδοηράνηση. Η συνδοηράνηση είναι πάρα πολύ φθηνός δρόμος.
16: Κολόδρομος, παιδί μου τώρα. Και δεν είναι αυτό, ήθελε να κάνει οπισθογωνία, γι' αυτό την πάτησε.
20: Καλά, είσαι στο μυαλό μου μέσα, εσύ.
16: Πού να με έξω να μου. Έχει έξω το μυαλό σου άλλο.
20: Όχι.
16: Έχει καλυφθεί ο χώρος εκεί γύρω.
21: Ναι, Τσακλαγιαγγείλ εδώ.
22: Τσακλαγιαγγείλ εδώ.
16: Ουισκάκι.
21: Ναι, ουισκάκι. Ανεβαίνετε στον 7ο όροφο.
22: Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι.
16: Όχι, okay, θα βάλω το ζαχαρωτό κιλοτάκι.
21: Ωραία. Ήθελα να πω κάτι για χτες, παρέμβαση για την εκπομπή σας που κουρεύεται τη Αφροδίτη Λατινοπούλου. Λοιπόν.
16: Επανήλθαν τα σηκώτια σας στη θέση τους, τα ντερά σας.
21: Ναι.
16: Okay.
6: Τα 3.000 λοιπόν τα οποία λένε είναι 3.000 που είναι τα καθαρά τα έσοδα. Δηλαδή το κέρδος. Κέρδος.
21: Απλά τι έγινε τώρα. Έκανε από τριχούση και λέει κοπέλα. Και
16: πού
21: έκανε τόσα λίγα χρήματα.
16: Α, γι' αυτό δεν μένανε. Και το βάζει στα έξοδα της εταιρείας.
21: Ναι. Καταλαβαίνετε.
16: Α, γι' αυτό. Έτσι δικαιολογείται.
21: Ναι. Είναι δικηγόρος η κοπέλα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Πρέπει.
16: Ναι, έπρεπε να περάσει φαλτσέτα, κατάλαβα.
6: Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
20: Αποστόλη Φρέν, καλή. Ανέλπιστο, ρε.
6: Ανέλπιστο.
16: Ναι, πολύ ανέλπιστο. Λέγε τι θες.
20: Να σου πω, γιατί μας το κάνετε αυτό μεσημεριάτικα. Σήμερα η Λατινοπούλου.
6: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
20: Η Ντόρα χθες.
23: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
20: Που δεν είχατε αγορήσει να φάνε, ρε γαμότο. Έχω σκάσει από τα στεναχώρια μου, δεν μπορώ να φάω σήμερα.
16: Σκεφτείτε και τον συνάνθρωπο τώρα. Κοιτάτε μόνο την πάρτι σας και καλά εργατική τάξη και τα τέτοια μου κουνιούνται δηλαδή. Εντάξει. Ήρεμα λίγο, να σκεφτούμε και αυτά.
20: Να του δώσω λίγο μπριάμ που έφτιαχνε η γυναίκα μου εδώ, ωραιότατο.
16: Είναι μπριάμ που φτουράει.
23: Παστίτσιο που φτουράει.
20: Και ένα άλλο που δεν καταλαβαίνει ο θύμιο στην οικογένεια Μητσοτάκη να λέει ψέματα. Είναι δυνατό να πει άγια οικογένεια.
16: Αυτό δεν είναι, κόβει κάτι την αγιοσύνη τώρα λίγο ψεματάκι, σιγά. Ότι το λένε κιόλας.
20: Ναι,
16: αλλά
20: δεν τους πήρε.
16: Φάει τον Μπριάμ και ηρέμησε, άστα αυτά.
24: Μη δείτε ωραία αγκόμενα τη Λατινοπούλου να τη την πέσετε.
16: Όχι, κύριε αγκόμενα τώρα.
24: Εντάξει, όχι, αντικειμενικά είναι ωραία αγκόμενα.
16: Αντικειμενικά, άμα βγάλει πέντε φίλτρα από πάνω, τότε να απαντήσει.
6: Τρίχε τη μασχάλη, τρίχε το μουστάκι, ραγάδε, πανάδε, κυταρίτιδα.
24: Τέλο πάντων, έτσι όπω λέμε εμεί στα βόρεια.
16: Άφιλτροι πε, μα αρέσει, άφιλτροι.
24: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοίταξε τώρα ο Βασίλη τώρα, ο άλλο πήγε εκεί. Εντάξει, και αυτό τώρα έχει βρει την κόμενα εκεί και περνάνε καλά. Ρε Βασιλάκι εκεί που τα ήπια.
16: Ποιο Βασίλη ωραία.
24: Λάγκη, πάρε με τηλέφωνο αγορίνα μου, Μάρους είμαι εγώ.
25: Τσιρκομετράνο. Ξέρω τσιρκομετράνο.
24: Λοιπόν, Βασιλάκη, πάρε με τηλέφωνο να πεταχτώ μέχρι τη μεταμόρφωση Φιλοθέη ένα πενινταρικάκι. Θα σε έβαζα και στο κρεβάτι.
16: Θες πενιντάρικο, να.
24: Ένα πενινταρικό.
16: Απ' τη μια σ' αρέσει άλλη κοντήλο, απ' την άλλη θες να πάρεις και το πενιντάρικο. Γιατί?
24: Ρε φίλε,
16: για να ζήσει την κοντήλο που έχει 3.000 μόνο να ζήσει.
6: Όταν αφαιρέσει τα έξοδά σου, σου μένουν τα 3.000.
24: Ρε μαλάκα, έγινε ρόμπα τώρα, κατάλαβε. Θα μου δίνε με ένα πενινταρικό και θα ήταν πανευτυχή. Γι' αυτό σου λέω, εντάξει.
16: Αυτό πληρώνει. κάνει, όχι την κούρσα, κατάλαβα.
24: Θα είχε καθαρίσει και θα τον έβαζα και στο κρεβατάκι σου, λέω, θα το σκέφτε και με το σεβασμό.
16: Α, έχει και άλλη περιποίηση, δηλαδή προσφέρει και παροχέ.
24: Με ένα πενιντάρικο, φίλε, γάμισε.
16: Καλά, με πενιντάρικο δεν θε και πολύ, το ξέρω.
24: Έλα, έλα.
16: Και έλα, θα πάρει.
0: Για όλο και.
16: Άντε πάλι.
0: Το κομμουνιστικό.
16: Για όλου και για όλα, εγώ πληρώνω, τι λέει.
1: Για όλου και για όλα, εγώ.
0: Και τα βιβλία του Κοτσάκη το 5 είμαστε μόνοι.
16: Άντε πάλι άλλο όνομα τώρα. Στο Κοτσάκη πώς φτάσαμε.
0: Στη 14 να το πάρει το κομμουνιστικό.
16: Δεν τα έχω σημειώσει, παιδί μου, τόσο ονόματα. Έχω χαθεί. Κόμμα. Έλα, γεια.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: ακούτε Ionion FM. Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
1: Γεια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ένα μικρό παιχνίδι. Κοίτα γύρω σου και προσπάθησε να βρεις οτιδήποτε μπλε. Όσο περισσότερα μπορείς. Μπλε ρούχα, μπλε αυτοκίνητα, μπλε αντικείμενα, μπλε πινακίδες. Ψάξε για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα σταμάτα και απάντησέ μου σε κάτι. Πόσα κίτρινα αντικείμενα είδες? Πιθανότατα πολύ λιγότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή δεν τα έψαξες. Και κάπως έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Δεν βλέπει τα πάντα, βλέπει κυρίως αυτά στα οποία εστιάζει. Αν ξυπνάς το πρωί ψάχνοντας τι λείπει από τη ζωή σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τι δεν πάει καλά στη σχέση σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τα λάθη σου, θα τα βρεις. Ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικός στο να βρίσκει αυτό που του ζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές του ζητάμε να βρει μόνο προβλήματα. Και τότε αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Όχι γιατί είναι, αλλά γιατί αυτά έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας να αναζητά. Ο ένας επιστρέφει σπίτι και λέει: τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα. Ο άλλος λέει: ήταν δύσκολη μέρα, αλλά έγιναν και όμορφα πράγματα. Ποιος έχει δίκιο? Ίσως και οι δύο, γιατί ο καθένας βρήκε αυτό που έψαχνε. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της συναισθηματικής ηγεσίας. Η προσοχή σου είναι ενέργεια και όπου πηγαίνει η προσοχή σου, εκεί μεγαλώνει η εμπειρία σου. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι πολύ απλό. Πριν τελειώσει η μέρα σου, γράψε 3 πράγματα που λειτουργήσαν. Όχι τέλεια, 3 απλά πράγματα. 3 πράγματα που πήγαν λίγο καλύτερα από όσο περίμενες. Ίσως ένα χαμόγελο, ίσως μια συνάντηση, ίσως μια μικρή νίκη που προσπέρασες βιαστικά. Δεν το κάνουμε για να αγνοήσουμε τα προβλήματα. Το κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο να βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Γιατί η ζωή είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτό που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Αυτό που εστιάζω μεγαλώνει μέσα μου. Γι' αυτό διάλεξε προσεκτικά πού στρέφεις την προσοχή σου.
0: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Βάσεις για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πανικός στον αέρα όταν έσπασε παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τραυματίστηκε ελαφρά 60χρονος επιβάτης, στο Μακεδονία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Η πρόκριση της Γαλλίας στους 4 του Μουντιάλ μετά το 2-0 με το Μαρόκο, σήμερα στις 10 το Ισπανία-Βέλγιο και όλα τα μεταγραφικά νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σκαρφαλώνει στους 38, υδράργυρος από αύριο. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική ιστορία της Μαρφίν, έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Γιώργος Όμπολος είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
9: Πώς φτάσαμε λοιπόν 16 χρόνια μετά να ενεργοποιηθούν, Γιώργο, εκ νέου οι έρευνες?
10: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως στις 5 Μαΐου του 2010 βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω των μνημονίων στα οποία είχε εισέλθει η χώρα μας. Στην οδό Σταδίου υπήρχε τότε ένα αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν είχε κλείσει. Ήταν μέσα οι εργαζόμενοι και έκαναν κανονικά συναλλαγές. ομάδα κουκουλοφόρων πέρασε, τους έφτασε μπροστά στην είσοδο και άρχισε να ρίχνει μολότοφ προς τα γραφεία, μέσα στα γραφεία, όχι εξωτερικά στο δικό, μέσα στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρεις άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα έγκυος, ήταν όλοι εργαζόμενοι της τράπεζας.
9: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.
10: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, πολύ σωστά. 16 χρόνια λοιπόν μετά, και αφότου είχαμε συλλήψει στο παρελθόν, αλλά κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους, τα άτομα αυτά αθωώθηκαν πανψηφί από το δικαστήριο, έρχεται η δικαιοσύνη με στοιχεία που προσκόμισαν οι αστυνομικοί που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει το φάκελο της υπόθεσης, με οπτικό υλικό το οποίο φέρεται να ταυτοποιεί τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν, ο ένας στο Χαλάνδρη, ο άλλος στα σύνορα Κυψέλης Γκίζη, και μία ακόμη γυναίκα για την οποία θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την δολοφονική επίθεση στη Μαρτίν η γυναίκα αυτή έφυγε από την Ελλάδα, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα, εκεί ζει και εργάζεται. Λοιπόν, για τους αστυνομικούς, αυτά τα τρία άτομα φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας των κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με τις βόμβες Μολότοφ και σκότωσαν εμψυχρό τους τρεις υπαλλήλους. Οπτικό υλικό το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. Όλα αυτά τα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Τότε είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα, δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. Όλα αυτά τα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο. Τότε είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα

0: ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο, τότε είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα των ατόμων που μετέπειτα φέρονται να πυρπόλησαν την τράπεζα. Οι άλλοι δύο άντρες, σήμερα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι 46 ετών.
1: Άρα τότε αυτά... ήταν γύρω στα 26 και η γυναίκα στα 30.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως μέχρι στιγμής οι δύο άντρες οι οποίοι έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην... την πυρπόληση της τράπεζας που οδήγησε στο θάνατο των τριών υπαλλήλων και μιας ακόμα ζωής η οποία δεν είχε έρθει στον κόσμο, μιλάμε για την έγκυο γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί της. Τώρα θα δούμε και η γυναίκα τι θα πει. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές υπηρεσίες για την παρουσία της γυναίκας, ότι επίκειται διεθνές συνδρομές σύλληψης σε βάρος της και έχει τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να μην χαθούν τα ίχνη της σε περίπτωση που ενημερωνόταν από τα ελληνικά μέσα ότι συνελήφθησαν δύο συντροφοί της στην Ελλάδα. Και αυτό πιθανότατα το διεθνές συνδρομές σύλληψης θα διαβιβαστεί σήμερα στην Ιντερπολ, αν όχι σήμερα, αύριο, προκειμένου να εκτελεστεί από τις Βρετανικές αρχές και την Διεθνή Αστυνομία. Και φυσικά εκεί η γυναίκα αυτή, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ζητήσει να έρθει στην Ελλάδα, συνήθως αρνούνται και ασκούν μια έφεση και μετά πλέον το δικαστικό συμβούλιο αυτό το οποίο αποφασίζει αν πληρούνται οι προποθέσεις έκδοσης στη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η οποία ζητά με δικαστικό έγγραφο την μεταφορά της στην Ελλάδα για να δικαστεί για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία, συνεργική συνεργασία με τη Βρετανία, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα με την
1: Ελλάδα. Τώρα να πούμε, Γιώργο, αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
0: Ακριβώς. Είναι στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα διαδικαστικά που υπάρχουν στην υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι και οι δυο τους αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονική επίθεση.
1: Γνωρίζουμε τώρα, Γιώργο, αν αυτή η έρευνα ήταν πολύμηνη, αν βοήθησε κάτι ως προς την εξιχνίαση ή τέλος πάντων στο να φτάσουμε να ξανανοίξει ο φάκελος μετά από τόσα χρόνια.
0: Η υπόθεση μετά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προηγούμενες συλλήψεις, τα άτομα αυτά αθώθηκαν, όπως σας είπα νωρίτερα, από το... δεν είχε κλείσει ποτέ.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ, ναι.
0: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για κάποιες στιγμές σίγουρα παραμερίστηκε, υπήρχε όμως μια ομάδα ατόμων οι οποίοι προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως, αλλά και από πληροφορίες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, να καταλήξουν στα πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Και να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν με στοιχεία στο χώρο της επίθεσης. Αυτό επετέχθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριών που προήλθαν από τους αντιεξουσιαστές, αλλά και κάποια στοιχεία που προήλθαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις τον τελευταίο καιρό, που προφανώς ακούστηκαν κάποιες συνομιλίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση, και εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
1: Τώρα πάμε, Γιώργο, στην άλλη υπόθεση, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
0: Λοιπόν, και αυτή είναι μια υπόθεση καρμπών. Εκεί, εδώ είχαμε μια εμπριστική επίθεση, μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια, όπως είχαν θύσει και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης, εναντίον τριών ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, σε μια από τις επιθέσεις, η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας των βαρύτατων εγκαυμάτων που υπέστη από την πυρκαγιά που ξέφασε σε ένα από τα αυτοκίνητα της πιλωτής. Οι αστυνομικοί από το πρώτο δίωρο, μάλλον τρίωρο, είχαν σαφή εικόνα ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, διότι είχαν σε βιντεολειπτικό υλικό τους δράστες, τα δύο άτομα, να κινούνται πεζοί προς, για τη διαφυγή τους. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπήρχαν σημεία όπου τα πρόσωπά τους ήταν

0: καθαρά. Δεν ήταν δηλαδή καλυμμένα όπως ήταν τη στιγμή της επίθεσης. Έκαναν δηλαδή λάθη οι τρομοκράτες και έτσι ταυτοποιήθηκε την πρώτη στιγμή η παρουσία τους στον χώρο.
1: Τι γνωρίζουμε, Γιώργο, για τους συλληφθέντες?
0: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή της κοπέλας της 26χρονης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές. Μάλιστα, είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί και καταδικαστεί για συμμετοχή σε μια αναρχική ομάδα, να μην πούμε τώρα παραπάνω στοιχεία. Είχε κτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για 28 συνολικά εμπριστικές επιθέσεις για λογαριασμό αυτής της ομάδας. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για επεισόδια και συμμετοχή σε συμπλοκές με αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η κοπέλα, φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την επίθεση στη Βάγια Νέσπορα.
1: Και στο δύο ακόμη σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εκεί λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Η κοπέλα αυτή μέχρι στιγμής μαζί με τον σύντροφό της, τα δύο βασικά άτομα, κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Και ήταν άλλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις τρομοκρατικές στα άλλα σπίτια, αυτό εννοείς?
0: Ακριβώς, διότι το ζευγάρι αυτό βρισκόταν σε ένα σπίτι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ναι. Φύγαν πεζοί, τους έχουν πιάσει κάμερες να φεύγουν πεζοί από το σπίτι, να πηγαίνουν να βάζουν τα γκαζάκια και να γυρνάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχει βρεθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, τις τελευταίες ώρες μια γιάφκα κρυσφύγετο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται εκεί, σε αυτό το σπίτι που θεωρείται γιάφκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόπουλος, αυτό το διαμέρισμα είναι στον οδό Παπαδιαμάντη στον αριθμό 2, Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορος και του Στράτου Σιμόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσωπού της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο νωρίτερα ο κ. Σιμόπουλος έλεγε μάλιστα ότι κάποιος από αυτούς τον έχει ξαναχτυπήσει, γιατί ο κ. Σιμόπουλος έχει δεχτεί 7 επιθέσεις συνολικά στο σπίτι και στο γραφείο. Έγιναν έρευνες νωρίτερα από τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής, οι οποίες διήρκησαν περίπου 3 ώρες, φόρτωσαν περίπου 3 σακούλες υλικά οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουν πολύτιμο υλικό από όσα ελάχιστα έχουμε μάθει. Εδώ λοιπόν αυτοί βρέθηκαν μία μέρα πριν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορος, αλλά και μία μέρα, όπως είπε ο Γιώργος, και ανήμερα της επίθεσης. Και μετά, μόλις έγινε γνωστό, γιατί η Νέστορος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μετά από λίγες ώρες.
1: Ναι.
2: Μόλις έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πέθανε, η άτυχη αυτή γυναίκα πέθανε, διέφυγαν η μία στην Κρήτη και ο άλλος στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έγινε η σύλληψη και ο εντοπισμός του τρίτου ατόμου. Είναι άλλο διαμέρισμα αυτό στην οδό Σοφοκλέους, και αυτό όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στην οδό Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, γύρω-γύρω έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα ανθρώπων που συμμετείχαν είτε σε καταλήψεις, είτε σε συλλαλητήρια, είτε σε επεισόδια μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δημήτρη, δηλαδή, παραμένουν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στο σημείο εκεί όπου βρέθηκε αυτό το κρυσφύγετο?
2: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Υπάρχει παρακολούθηση, ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας και λογικό είναι, γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Και αυτοί οι τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. Γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα. Αυτά μας λένε, και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί, οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει, αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, τα είχα πει και χθες η ΕΡΙ αυτά. Γι' αυτό έχει έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα. Και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή σε αυτή την τηλεφωνική ενέργεια, έστω και συνέργεια. Ενώ αναζητώνται και οι ηθικοί αυτούργοι, δηλαδή οι εντολείς αυτών των ανθρώπων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ραγδαίες εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
3: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
4: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της η Αφροδίτη, ο σύζυγός της ο κ. Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
1: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια ευόλυτη κόντρα με τον αρχηγό της χρηματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επαναρχόμαστε.
3: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
5: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τετία, επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης του απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα, αυτή η δύσκολη εκδίωση δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολόγητο και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
1: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
5: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αλλά τον υπονόησε.
5: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
6: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Τώρα στην πραγματική οικονομία παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φόβος για νέες αυξήσεις στην Αντλία, αφού οι καταναλωτές πιέζονται πάρα πολύ. Ο Μάριος Χριστοδούλου λοιπόν θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν είχαμε τη μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στα πετρελοκίνηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Σωστά.
7: Που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και όπως είπε, η μείωση αυτή προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία των δηληστήριων με στόχο τη στήριξη των οικιοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Να πούμε, Έρη, ότι το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις Αγγλίες μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δηληστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση τις σημερινές μέσες πανελλαδικές τιμές, ναι, η αμόλυβη βενζίνη κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Με τη μείωση των 10 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πληρώνει περίπου 5 ευρώ λιγότερα σε κάθε ανεφοδιασμό. Τώρα, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση κινείται σήμερα στην περιοχή του 1 ευρώ και 74 λεπτά το λίτρο, με την έκπτωση των 5 λεπτών η τιμή του χωρεί περίπου στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 60 λίτρα ντίζελ, το όφελος φτάνει τα 3 ευρώ αναγέμισμα, ενώ για επαγγελματίες, βέβαια, οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες διανομής, το συνολικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν, όταν αυξάνεται, όπως όλοι ξέρουμε, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τα τρόφιμα μέχρι και τα βιομηχανικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να περνούν τελικά στον καταναλωτή μέσω υψηλότερων τιμών στα ράφια. Η επιδότηση στα κάψιμα επιδιώκει, Έρη, να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε αυτή την αλυσιδωτή, να πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, η συγκράτηση του κόστους μετακίνησης και μεταφοράς μειώνει τις πιέσεις για νέες ανατιμήσεις και περιορίζει τις λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές αντιεπιδράσεις, δηλαδή τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό που θα πληρώσει λιγότερα στην Αγγλία, αλλά και την προσπάθεια ΕΡΗ να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές στην αγορά τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικονομία.
1: Πάμε τώρα και στην ακρίβεια, Μάρια, διότι η ακρίβεια ήταν θέμα πεδίο αντιπαράθεσης στη Βουλή, αλλά στην πραγματική οικονομία ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
7: Έτσι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, ο πληθωρισμός, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει την ανάπτυξη, εξελίσσεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζουν την κατανάλωση, συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και αναγκάζουν τον οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον Ιούνιο στο 4,4 έρι από 5,2 το Μάιο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικρατεί έντονος προβληματισμός για το συρρωτικό κύμα ακρίβειας στην αγορά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην πραγματική οικονομία. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι υψηλές τιμές θα συνεχίζουν να ροκανίζουν την αγοριστική δύναμη των νοικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί, αν μη τι άλλο, τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού ΕΡΗ αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο ΕΡΗ ότι ο μέσος πληθωρισμός του για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 4%, σημαντικά υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου για ανάπτυξη 2% φέτος έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,2 καθίσταται εξαιρετικά έολη.
1: Μάλιστα.
7: Με άλλα λόγια, Βέβαια είναι πολύ νωρίς να πούμε για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς το τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό και κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμού μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μάρια, είναι πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση στις τιμές. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Αριστοτέλης Κάντας, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους συνταξιούχους, ενώ αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωσε ο Χρήστος Παπαδάκης στο σταθμό μας, αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα της διαφοράς από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
8: Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τοπής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας οι συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι χθεσινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια.
9: Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεπτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρεις πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται και 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγγουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιτεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
10: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Και καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα, αγόρι μου. Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα. Όπω ρε αδερφέ, κάηκε πολύ. Πού πάει αυτός εκεί, ρε.
11: Όλα καέκανε. Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Όλα σε φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εισιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες.
1: Ναι.
12: Χθες υποβλήθησαν και οι δύο σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα μπουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά, ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας.
1: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
12: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκάβματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί ναι. Δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ του, στο Τμήμα Επιβόλων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Οι τρεις λάβαν χθες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτ, η τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι και στους ένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
1: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
13: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ η χώρα η οποία θα τα υποδεχθεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Χουριέτ μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400 η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό.
1: Ναι.
13: Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο, μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία. και των επιπτώσεών της στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις τους στην αρχή να λέει: δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας. Από την πλευρά του γυρουσιαστής Βουικέρ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και η πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη.
1: Ναι.
13: Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα θα πάρουν τους κινητήρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο ακολουθούν και άλλες παρετήσεις, μεγάλες αποχωρήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σήμερα θα γινόταν πολιτική γραμματεία, τελικά δεν έγινε η πολιτική γραμματεία, δεν τη συγκάλεσε κανένας. Παραβρέθηκαν κάποια στελέχη, έγινε δηλαδή μία σύσκεψη υπό τον κύριο Πολάκη, Παπά, Δούρου, τον κύριο Μπουλέκο. Ήταν δηλαδή 4-5 άτομα, ενώ για να υπάρξει απαρτία έπρεπε να είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Σπότης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι οι συγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι οι συγητής θα είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν, από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσανε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
14: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μία συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, θα τεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
1: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
0: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθε του διαδρόμου που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πάρουμε όμως με τη σειρά. Η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Άκτορ της Διόρυγα Γκάζ, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός διότι ο όμιλος Άκτορ καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG, έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG, η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
11: Ναι.
12: Ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο μέρες απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG. Και αυτό σκεφτείτε ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό, θα δημιουργήσει το ρόλο του Αγίου Θεοδόρου στην Νότια Ελλάδα, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάστηκε τον deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη,
11: ναι,
12: μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων
11: μεταφοράς,
12: αερίου.
11: Μεταφοράς
12: αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια ανάπτυξη του κάθε διαδρόμου και επέκτασή του, την οποία τη φράγει όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο και μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια στα χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπέρξε συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτική προ το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια, προ την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφορά για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομο, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προ την Ανατολική Ευρώπη, όσο και προ τα Δυτικά και τα Ανατολικά Βαλκάνια, και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν και αυτό ο σχεδιασμό να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανδοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο στους Καραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεο με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
13: Τη Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στους Καραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
11: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
13: Ο ορίζοντας είναι 36 μίλες. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεο με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
11: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχεράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 69χρονου επιβάτη.
11: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, Λεοντή, που περιγράφεις.
14: Ακριβώς, και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμισης του αεροδρομίου, ευτυχώς εκεί τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 69χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω Ντίμα Χερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
15: Καλό μεσημέρι, και στο γραφείο των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην Κρήτη πιο πολύ νεκροί πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4 οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Τους βρήκε φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
11: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι δηλαδή.
15: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. Και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις Ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
11: Μιλάμε για την περιοχή της Αλμερίας τώρα, εκεί είναι στην νότια Ισπανία. Και φυσικά έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Σπύρο?
15: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα κάποιο καλώδιο να έπεσε πάνω στην ξηρή βλάστηση, γιατί θυμίζουμε ότι η Ισπανία, όπως και η Δυτική Ευρώπη, είναι σε συνθήκες καύσωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ξηρασίας, και πιθανόν από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις από εταιρείες πάντως ηλεκτρισμού που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για δικό τους καλώδιο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο πιθανόν να μην έχει κάποια σχέση, το δικό του τουλάχιστον δίκτυο, να μην έχει κάποια σχέση με το συμβάν. Είναι υποέρευνα. Έχουμε τουλάχιστον 30 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν. Έχουμε επίσης και περί του 220 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς
11: Μπήκε και ο στρατός, βέβαια.
15: Ακριβώς, μπήκε ο στρατός την έκταση του φαινομένου. Φυσικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέντρος Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του και τη λύπη του για τα τραγικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Και έχουμε περί τα 1000 άτομα τα οποία έχουν ήδη εκενώσει τις αιστείες τους.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
16: Καλώς μεσημέρι.
11: Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου για τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην Ισπανία, που μένονται και οι πυρκαγιές, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Τι προβλέπετε να γίνει αρχικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ.? Ο καύσωνας αυτός πόσο θα κρατήσει εκεί, το τρίτο κύμα εννοώ?
16: Θα κρατήσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, όπου εκεί θα πέσει θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη και θα δώσει τα σκύτρα, θα λέγω εισαγωγικά, στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ελλάδα, Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, όπου θα ανέβει η 14, 15 και 16 Ιουλίου και συνέχεια διαφαίνεται ότι από 16 έως 22 Ιουλίου να πηγαίνουμε σε συνθήκες πιο υψηλών θερμοκρασιών, την πιο υψηλών από 37-39 βαθμούς σε πολλές περιοχές, και θα δούμε αν στο διάστημα του δεύτερου προς τρίτης εβδομάδος του Ιουλίου θα έχουμε κι εμείς κάποιο έντονο κύμα καύσωνα. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι στο τρίμηνο 14-15 θα ανέβει η θερμοκρασία αισθητά στη χώρα μας.
11: Από τη Δευτέρα δηλαδή.
16: Από τη Δευτέρα δηλαδή. Θα υπάρξει πάλι μια μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή και μετά πηγαίνουμε αναδικά προς συνθήκες έντονου κύμα ζέστης στην χώρα μας.
11: Τώρα το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχέση και με χθες που είχαμε κάποια αστάθεια?
16: Πολύ σωστά. Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα φτάσει στην Αττική τις μεσημεριανές ώρες κοντά στους 33-34 βαθμούς, στη Θεσσαλία κοντά στους 34-35, στη Βόρεια Ελλάδα 31-33 και στη Νότια Ελλάδα από 27 έως 30-32 βαθμούς. Έτσι, η πιο πολύ ζέστη θα είναι στη Βιωροποιωτία, την
11: Θεσσαλία,
16: της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, Κιλκής, Σέρες και Δράμα, και στη Δυτική Ελλάδα φτάσει 35 βαθμούς στο Αγρίνιο και την Άρτα. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής, πάμε πάρα πολύ καλά από θέμα θερμοκρασιακά, χωρίς να πειράζει τη χώρα μας στο μέσο του καλοκαιριού καλοκαύσου.
11: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Αλέξανδρος Χριστάκος για τα αθλητικά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Πέρασε η Γαλλία στους 4. Θα δει τον αντίπαλό της το βράδυ, σωστά?
17: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, η Γαλλία λοιπόν νίκησε 2-0 το Μαρόκο με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαμπέ. Μπορεί να έχασε πέναλτι, όμως έβαλε γκολ και έδωσε και μια ασίστ για το δεύτερο γκολ των τρικολών. Έχει φτάσει τα 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτο σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέση. Θα έλεγα ότι ζούμε ένα Μουντιάλ του Εμπαμπέ.
11: Εν τω μεταξύ, είναι και οι δύο τώρα, και ο Εμπαμπέ και ο Μέση, είναι και οι δύο πολύ ψηλά πρώτη σκορ, αλλά είναι και οι δύο που χάσαν πέναλτι, σωστά?
17: Ναι, ναι, είναι και οι δύο που χάσανε πέναλτι, είναι και οι δύο που είναι πρώτοι σκόρε σε αυτή την άτυπη έτσι, κούρσα που υπάρχει για το χρυσό παπούτσι που λέμε του Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ, θα έλεγα εγώ, δικό του. Ένα Μουντιάλ των αστέρων, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία και
11: σωστά,
17: ο Χάλαντ με την Νορβηγία. Είναι το Μουντιάλ των πρωταγωνιστών.
11: Αλλά και τον outsider, θα μου επιτρέψει να σου πω, Αλέξανδρε, διότι πολλά είδαμε από outsider. Λοιπόν, ναι, σήμερα το βράδυ είναι Ισπανία-Βελγίο.
17: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι για τα προημιτελικά. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός κατά σειρά. 10 η ώρα, Ισπανία κοντράται με το Βέλγιο. Νικητής θα παίξει με τη Γαλλία στα ημιτελικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει του τρικολόρ για το εισιτήριο για τον τελικό. Θυμίσω ότι η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι έχει κάνει μια ανανέωση στο ρόστερ με ένα νέο προπονητή και έχει δει πολύ καλά αποτελέσματα. Να φύγουμε από το Μουντιάλ, να πάμε στα δικά μας έρη, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος κάθε μέρα ανακοινώνει και μια μεταγραφή. Σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά του Ίζακ Μπόγκα να ανακοινωθεί, ο οποίος είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε με συμβόλαιο στο 2029, είναι 27 ετών, Γερμανός και παίζει τη θέση του forward. Συνολικές απολαβές, λέγεται, για αυτή την τριετία θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή που αφορά την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Χαβιέρι Μπάλτα. Είναι ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής, ο οποίος από πέρυσι, έτσι με τις κινήσεις που έκανε, ενίσχυσε την ΑΕΚ, έφερε και τον Μάρκο Νίκολ για προπονητή και είδε τα αποτελέσματα κατακτώντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτόν τον παράγοντα, τον Ισπανό, λοιπόν, τον κράτησε η Ένωση μέχρι το 2029 και καλά έκανε, θα έλεγα εγώ, γιατί υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι από την Ευρώπη που τον είχαν πλησιάσει. Να πάμε στον Ολυμπιακό, το οποίο έχει αγκαλιάσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, 24 ετών, από τη Λουδογκόρετς. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι και του ποδοσφαιριστή και της ομάδας της Βουλγαρίας για να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έρισαν ένα παίχτη τον οποίο τον ήθελαν πολύ αριστόλες και τον κυνηγούν μέρες τώρα. Όμως είναι κοντά και να κάνουν και μια ακόμα πώληση στον Ολυμπιακό. Έτσι αφορά τον Αντρέ Λουίς, τον Βραζιλιάνο Εξτρέμο, που λέγεται ότι υπάρχει πρώτη ομάδα του MLS, τι Κάνσας και φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να κλείσουμε, να πούμε και για τον Παναθηναϊκό.
11: Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό και για να κλείσουμε, ναι.
17: Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Να πούμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στον δανό αριστερό μπακ 23 ετών Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς βρέθηκε στη τομή με τη Λέστερ για να τον πάρει με τη μορφή του δανεισμού.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
18: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, ο μήνας εσείως έχει φτάσει 10, να πούμε έτσι. Είστε στα παραπολιτικά με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Και η κυρία Στέλλα Καντώνα, που σε αντίθεση με μένα έχει κάνει τα μπάνια της. Έχω κανένα, έχει κάνει κανένα δύο μπανάκια.
0: Θα μας ελάνεις, παιδάκι μου.
1: Ένα-δύο δεν έχει κάνει.
0: Α, ναι, έχω κάνει. Ναι.
1: Εγώ μηδέν.
0: Ναι, έτσι όπως το πες, είναι σαν να μόλι μέρα στα μπάνια. Κάτσε.
1: Όχι, αφού τώρα τελειώνει την εκπομπή, το ραδιόφωνο έχουμε ακόμα μέλλον να το τελειώσουμε.
0: Θα έρθει και σε ένα η ώρα σου με την καλή έννοια. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, σε μια ημέρα με έντονη επικαιρότητα, στο 2-11-10-80-8-80. Είναι η κυρία Ελένη Τάγκα που σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχολιασμό επικαιρότητας βεβαίως, δικά σας μηνύματα. Αν είστε κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι τα τηλέφωνά μας ανοιχτά, όπως και το radio papakiparapolitika.gr, στο οποίο βλέπουμε απευθείας τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές. Λέγαμε με το Θανάση πριν μπούμε στο στούντιο ότι η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το Σπύρο Δαρσινό, γιατί έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, παιδιά, που μας απασχόλησε το 2010.
1: Την τραγική αυτή υπόθεση με τον εμπρισμό της Μαρφίν, τους τρεις νεκρούς, τότε στη διάρκεια μιας πορείας αντιμνημονιακής εκείνη την περίοδο. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό να μας δώσει λεπτομέρειες και τι ακριβώς συνέβη. Έλα, Σπύρο.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν είναι μόνο μια ημέρα φορτωμένη με ειδήσεις, είναι μια ιστορική ημέρα, καθότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και απασχολήθηκε πάρα πολύ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα είχε αναφέρει ότι ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή την υπόθεση, και φαίνεται πως οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση πως τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI προχώρησαν στη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την εμπριστική επίθεση, εκείνη την πέμπτη...
1: Τραγική αυτή υπόθεση με τον εμπρισμό της Μαρφίν, τους τρεις νεκρούς, τότε στη διάρκεια μιας πορείας αντιμνημονιακής εκείνη την περίοδο. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό να μας δώσει λεπτομέρειες και τι ακριβώς συνέβη. Έλα, Σπύρο.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν είναι μόνο μια ημέρα φορτωμένη με ειδήσεις, είναι μια ιστορική ημέρα, καθότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και απασχολήθηκε πάρα πολύ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα είχε αναφέρει ότι ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή την υπόθεση, και φαίνεται πως οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση πως τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI προχώρησαν

0: να βάλει τέλος σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται πως οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση πως τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI προχώρησαν στη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την εμπριστική επίθεση εκείνη την 5η Μαΐου του 2010 στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου, όταν και κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου άγνωστοι φέρεται να πέταξαν αυτοσχέδιο κρυπτικό εμπριστικό μηχανισμό μέσα στην τράπεζα, με αποτέλεσμα εκεί να παραδοθεί στις φλόγες και να καλυπτούν όλοι οι χώροι και από τους καπνούς. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν συλληφθεί κατόπιν σχετικών ενταλμάτων 2 άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη 1 άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Αυτό σημαίνει πως εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουν ευδοκιμήσει οι αστυνομικές έρευνες και έχει σταλεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια.
1: Συγγνώμη Σπύρο, έχουμε πληροφορίες οι 2 αυτές συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τους 2 αυτούς ανθρώπους, αν προερχόνται από το χώρο των αντιεξουσιαστών, αν υπάρχει ποινικό παρελθόν, κάτι γνωρίζουμε, κάτι γύρω από αυτό?
0: Η αλήθεια είναι, θέλω να πω, ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε πλήρη εικόνα για τα στοιχεία των εμπλεκόμενων. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι όντως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κινούνται σε αυτόν τον χώρο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν ανήκαν σε κάποιον οργανωμένο πυρήνα, αν από τους γνωστούς οργανωμένους πυρήνες που έχουν δράσει το τελευταίο διάστημα ή εκείνη την εποχή. Ωστόσο, εκτιμάται τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά γραφεία, με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε εκείνον τον χώρο. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα φτάσει αυτή η έρευνα, καθότι έχουμε ακόμη σε κρεμότητα μία ακόμη σύλληψη. Έχουμε ένα ένταλμα το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί και ακόμα μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε και σε ποια περιοχή, για να καταλάβετε πόσο πρόημες είναι αυτές τις πληροφορίες, σε ποια περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι έρευνες. Το μόνο που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι το ελληνικό FBI φέρει εις πέρας ένα ακόμη πολύ σημαντικό χτύπημα ενάντια στην τρομοκρατία, θα λέγαμε.
2: Ναι, τρομοκρατία εννοείται. Γιατί και μέρες που είναι τώρα, ναι. Οι λέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση την πλήρη τους έννοια και σε όλες τις διαστάσεις. Ερώτηση τώρα, Σπυρό. Αυτό το τρίτο άτομο που μας έχει πει ότι εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης αναζητείται, ακόμα αναμένεται η σύλληψή του, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Το ένταλμα θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τον εντοπισμό. Δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Διαφεύγει δηλαδή τη σύλληψη ή απλά δεν έχει εκτελεστεί το ένταλμα? Αυτό ρωτώ.
0: Η έρευνα συνεχίζεται ακόμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να βρεθεί και να εντοπιστεί μέσα στην ημέρα και να προσέλθει ενώπιον της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχουμε 2 συλλήψεις δυνάμει εντάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομική έρευνα ευδοκίμησε εντάλλη σχετική οδηγία προς την εισαγγελία. Η εισαγγελία απάντησε με τα εντάλματα σύλληψης. Έχουμε 3 εντάλματα σύλληψης, έχουν εκτελεστεί τα 2. Αναμένεται να έχουμε την εκτέλεση ενός ακόμη. Οι έρευνες συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο ελληνικό FBI.
1: Πω κάτι άλλο επίσης για να κλείσουμε. Επειδή σήμερα έχουμε νεότερα και από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και εκεί 3 συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία βεβαίως της Βάγιας Νέστορα. Είναι σημαντική είδηση κι αυτή. Εντάξει, τώρα η συγκυρία προφανώς είναι τυχαία.
2: Σε 2 μέτωπα. Τι πληροφορίες έχουμε για τις συλλήψεις αυτές στη Θεσσαλονίκη, Σπυρό?
0: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Μιλάμε για άλλωστε μια υπόθεση η οποία είναι πιο νοπή, πιο φρέσκη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεδομένα μπλέκονται, ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Έχουν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι μακρά ιστορία και έχουν καταλογιστεί σε βάρος τους αρκετές αντίστοιχες επιθέσεις. Όχι τέτοιας βαρύτητας, αλλά με απλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι απλώς προκαλούσαν υλικές φθορές. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως κάτι δεν πήγε καλά στο σχεδιασμό τους και ξέφυγε πέρα από τον έλεγχό τους η

0: τη διαδικασία και γι' αυτό αντιμετωπίσουν και βαρύτερες κατηγορίες.
1: Το ένα κορίτσι εντοπίστηκε στην Σταχανιά της Κρήτης, να πούμε έτσι. Είχε φύγει εκεί.
0: Η πληροφορία είναι ότι μια γυναίκα η οποία έχει και ένα από τα πιο βαριά βιογραφικά σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο άντρες, βρέθηκε στην παλαιοχώρα Χανίων, έφυγε αμέσως μετά το συγκεκριμένο χτύπημα, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως είχαμε και μία προσαγωγή ακόμη, μία ακόμα κοπέλα, η οποία ελέγχεται, αξιολογείται αν εμπλέκεται και αυτή στην συγκεκριμένη υπόθεση. Πριν από λίγες ημέρες πάντως να σας πω ότι υπήρχε η πληροφόρηση πως η ομάδα η οποία σχεδίασε όλη αυτή την επίθεση δεν ήταν δύο και τρία άτομα όπως αρχικά είχε κινηθεί λόγω των βιντεοληπτικών υλικών και της παρουσίας τουλάχιστον δύο ατόμων πάνω σε μια μοτοσυκλέτα πυροσβεστισμού, αλλά είναι ένας πυρήνας τουλάχιστον μέχρι και 10 ατόμων οι οποίοι σχεδιάζουν ο καθένας ξεχωριστά από τη δική του πλευρά διάφορες πτυχές αυτής της επιχείρησης.
1: Ναι. Σπύρο, ευχαριστούμε,
2: Σπύρο,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Αυτό ειδικά για τη Μαρφίν είναι, νομίζω θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για πολλές εξελίξεις από εδώ και μπρος.
1: Συμφωνώ.
2: Και συζητήσει ο πολιτικό σκηνικό και βεβαίως υπόθεση
1: της
2: Θεσσαλονίκης.
1: Πριν πούμε για το πολιτικό σκηνικό.
2: Δεν θέλω να την υποτιμήσουμε την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσουμε καμία υπόθεση.
2: Και τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει εκεί η Θεσσαλονίκη. Απλώς επειδή θέλω να πω ότι η Μαρφίν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής δυστυχώς επικαιρότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Απλώς επειδή η Μαρφίν είναι μια υπόθεση που βρέθηκε όντως στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και για πολιτικό όφελος κομμάτων. Τέλος πάντων και γενικώς έχουμε ακούσει διάφορα. Τουλάχιστον μπείτε στη θέση των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, πώς είναι μετά από τόσα χρόνια η ελληνική αστυνομία να μπαίνει στη διαδικασία να πραγματοποιεί συλλήψεις. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή για να δικαιωθούν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων και για να περάσει και ένα μήνυμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όπως είναι το σωστό, ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν κατά καιρού σε διαδηλώσεις για να πετάξουν γκαζάκια και να σκοτώσουν κόσμο, πρέπει να πάνε εκεί που πρέπει.
2: Και
1: η θέση τους είναι στη φυλακή.
2: Και δεν υπάρχει πιο...
1: Γιατί, συγγνώμη, άκουγα το Σπύρο που έλεγε πριν ότι το ένα κορίτσι το προηγούμενο διάστημα λέει έβαζε για να πραγματοποιήσει φθορές ηλικές. Τι σημαίνει πραγματοποιεί ηλικές φθορές? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Δεν υπάρχει
1: τώρα.
2: Light και.
1: Αν θες να πραγματοποιήσει ηλική φθορά, πήγαινε σπίτι σου, σπάσε την κουζίνα σου, πλήρωσε έτοιμα κιόλα μετά. Τι να πω τώρα. Συγγνώμη.
2: Και πέραν αυτή παραμέτρου, δεν υπάρχει light και πιο βαριά τρομοκρατία εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμα και η light μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις σαν και αυτές που είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός και ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Απλώς βλέπουμε ότι εκ του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση και διαφορετική διαχείριση από την πλευρά που ευτυχώς δεν υπήρξε, έτσι, από την πλευρά του πολιτικού κόσμου έναντι αυτών των γεγονότων. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Με Γιάννη Πουλόπουλο, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μας αρέσει όλους.
0: Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Γι' αυτό πρέπει να έχετε καλούς φίλους, να έρχονται και στις χαρές σας όμως, όχι μόνο όταν πονάτε.
1: Ναι,
0: στις χαρές φαίνονται οι φίλοι, όχι μόνο στις λύπες.
1: Ταιριάζει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Το φίλε, έλα απόψε που πονάω.
0: Ισχύει. Πάντως να πούμε, επειδή είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, το οποίο θα ακούσετε βέβαια εκτενώς στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Έρη Πανάγου. Οι δύο που έχουν συλληφθεί για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, οι πληροφορίες λένε πως είναι 42 ετών, άρα κάναμε τους υπολογισμούς εδώ με τη Χριστίνα και είπαμε ότι το 10 ήταν 26 ετών, κάτι αντίστοιχο με τη Θεσσαλονίκη σήμερα δηλαδή, και αναζητείται μια γυναίκα επίσης 46 ετών που οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα διαβεί στη Βρετανία. Mm. Οπότε παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όσο χρόνια και αν περάσουν, όταν έχουμε κάνει κάτι κακό, κανείς δεν την γλιτώνει. Και κυρίως σε ό,τι αφορά στα του σήμερα, που υπάρχει τόσο προηγμένη έτσι, τέτοια εξέλιξη στην τεχνολογία, γιατί δεν είμαστε σήμερα εκεί που ήμασταν το 2010. Σήμερα περπατάς, πέραν το ότι υπάρχουν παντού κάμερες, στους δρόμους, στα καταστήματα, στις πολυκατοικίες, παντού. Ακόμα και τότε όμως, μετά από κάποια χρόνια έγινε σωστά και αθόρυβα η δουλειά της αστυνομίας.
1: Και, θα έχει πάρα
0: και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ευτυχώς.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που ξετύλιξε το κουβάρι, Στέλλα. Για παράδειγμα, όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, πέραν των διαχρονικών ερευνών, υπήρχε ένα γεγονός το οποίο ήταν σταθμός στην διαδικασία συλλήψεων και όσων ακολούθησαν στη συνέχεια. Ήταν το περιστατικό Σομπειραιά με τον Σάβα Ξηρό, έτσι, που έσκασε η βόμβα στα χέρια του. Έχει σημασία να δούμε, πέραν των διαχρονικών ερευνών, αν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο περιστατικό που ξετύλιξε το κουβάρι για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πέραν ωστόσο της υπόθεσης της Μαρφίν, είχαμε και την άμεση τηρουμένων των αναλογιών σύλληψη τριών ανθρώπων για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ αλλά και οι πολιτικές διαστάσεις των γεγονότων αυτών που μοιραία έρχονται στην εξίσωση θα μας απασχολούν πολύ τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Και ώρες, εγώ θα έλεγα.
1: Και ώρες.
0: Κάνουμε μια στροφή να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας. Αν μπορούμε να, με τη βοήθεια της Χριστίνας, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Κοινοβούλιο. Υπήρξε έντονη πολιτική αντιπαράθεση το πρωί, διότι ο Πρωθυπουργός προσήλθε να απαντήσει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη για τα της ακρίβειας. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη πολιτικό Λάζαρο. Με αφορμή το ότι έχει τόσα χρόνια επί της ουσίας μείνει στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ και με τον τρόπο του ανέστησε, όπως είπε, τον Τσίπρα πολιτικά. Μπορούμε να το ακούσουμε?
2: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
17: Η κάθε κυβέρνηση θα λέει έναντι των μέτρων που εξαγγέλει κάθε αντιπολίτευση, πείτε μας πόσο κοστίζει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό και στην προκειμένη περίπτωση και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που έρχεται έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Mm. Άρα εγώ δεν θα πω ότι, επειδή ξέρεις και αυτό είναι λίγο το μπαλάκι που ρίχνουν οι κυβερνήσεις, δεν θα πω ότι ήρθε σε δύσκολη θέση, δεν ήρθε το Πασόκ. Το θέμα είναι αυτές οι εξαγγελίες να καταστούν, είτε προέρχονται από το Πασόκ, είτε από τον Τζίπρα, είτε από την Κωνσταντοπούλη, είτε από τον Βελόπουλο, είτε από οπουδήποτε άλλο, πιστικές για να ψηφίσει ο κόσμος εν είδη εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι για να έχουμε ενός είδους πολιτική αντιπαράθεση Βουλή. Για πάμε.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα θα ακούσουμε βέβαια ότι εξήγηλε ότι έως το τέλος Αυγούστου μειώνεται 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ. Αυτό πόσο κοστίζει? Το έχουμε κοστολογήσει.
17: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η κυβέρνηση.
18: Να σου πω, με αφήνεις λίγο να ρωτήσω.
17: Να σας αφήσω 10 φορές.
18: Όχι, πόσο κοστίζει αυτό, μπορώ να σου πω.
17: Τώρα είναι συζήτηση αυτή.
18: Γιατί ρε Θανάση, θα ρωτάμε δηλαδή μόνο την αντιπολίτευση πόσο κοστίζει κάτι.
17: Κάνεις εράσιο λάθος.
18: Γιατί και αυτό εμείς το πληρώνουμε.
17: Μα μέχρι πρώτη φορά σου είπα ότι αυτό είναι ένα κόλπο των κυβερνήσεων. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα το
18: έλεγα. Συμφωνώ.
17: Λέω το εξής όμως.
18: Μας είπε σήμερα πόσο κοστίζει.
17: Θα σου απαντήσω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι την κυβέρνηση θα την κρίνουμε, τι λέει ο Μητσοτάκης, τέλη Αυγούστου 10 λεπτά το πετρέλαιο.
18: Εγώ συμφωνώ στο μέτρο.
17: Άφησε με να σου πω. 10 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο και 5 λεπτά στο δίζελ. Εμείς θα είμαστε εδώ να κρίνουμε την κυβέρνηση αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει.
18: Αυτό λέω. Θα το κάνει. Εγώ
17: μπορεί και να μην το κάνει για να την κρίνουμε.
18: Ρε άνθρωπε, σου λέω θα το κάνει. Εγώ άλλο ρωτάω. Θέλω να μου πει, αφού σωστά θα το κάνει. Αφενός θέλω να μου πει γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό. Αφετέρου θέλω να μου πει πόσο κοστίζει το μέτρο. Για να ξέρω και του Τσίπρα τα μέτρα και του Ανδρουλάκη πόσο κοστίζουν. Γιατί να σου πω το εξής. Όταν έρχεται σωστά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και ρωτάει τον Ανδρουλάκη, κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστίζει η επαναφορά του ΕΚΑΣ, και δεν υπάρχει απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μια τρύπα στο νερό. Δεν είναι μια τρύπα στο νερό. Να μην απαντά πόσο κάνει.
17: Μου, αλλά η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι τη οικονομική διαχείριση. Αυτό σου λέω.
18: Ναι,
17: και θα την κρίνουμε έτσι. Πάντω, στο Μητσοτάκη πρέπει να πει το άλλο. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, που ήμασταν και στον Παπαδόπουλο με τη Μαρία, ότι στην Ελλάδα ανέβηκε η τιμή της βενζίνης όταν πήγε του ντίζελ, όταν πήγε το βαρέλι σε 120, αλλά δεν έπεσε όταν πήγε το βαρέλι σε 70. Και γιατί γίνεται τώρα, πολύ σωστά ρωτάς, και δεν έγινε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θετικό μέτρο. Ότι
18: είναι πολύ θετικό μέτρο.
17: Είναι λεφτά, ρε παιδί μου, τα 10 λεπτά μείωνα στην τιμή της βενζίνης. Εύλογο το ερώτημα γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Θα σου πει κάποιος γιατί είμαστε πιο κοντά σε εκλογές.
18: Θέλω να ακούσουμε όμως και την κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη για την 13η σύνταξη, γιατί μας ακούει και μια σειρά ανθρώπων, αρκετοί δηλαδή, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και νέοι άνθρωποι.
17: Και μπορεί να το περιμένουν.
8: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Ατόπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
17: Συγγνώμη να πω όσο πάνω. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Ότι όταν πήγε με 120 αυξήθηκε η βενζίνη και συνέχισε να αυξάνεται και στα 70. Αυτό λέμε, δεν έπεσε όταν πήγε 70. Λοιπόν, γιατί πού παρεξηγήθηκε εσύ, ξεκάθαροι ήμασταν. Αυτό λέμε, και ότι έπρεπε να ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός πιο δυναμικά από αυτό το θέμα. Γιατί τώρα με τη σύνταξη, την πάει την κουβέντα εκεί που θέλει. Διότι όταν έχουμε και το βεβαρημένο παρελθόν της αντιπολίτευσης, δεν λέω αν είναι Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οτιδήποτε, ότι δεν απαντούμε από πού θα βρούμε τα λεφτά. Και λέμε την ίδια ώρα και ταυτόχρονα θα φορολογήσουμε έτσι αφηρημένα και αόριστα τον πλούτο. Δίνεις πάτημα στον Μητσοτάκη να τα λέει αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως, η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, η δουλειά της είναι να πείσει ότι μπορεί να δώσει τρίτη σύνταξη. 13η σύνταξη. Συμφωνούμε σε αυτό.
18: Συμφωνούμε. Διαβάζω πάντως τα στοιχεία της Ελστάτ. Στο 4,4 υποχώρησε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. 8,3% ανατιμήσεις στην εστίαση, πάνω από 15% ανατιμήσεις στα κρέατα. Αυτά είναι στοιχεία, ξαναλέω, της ελληνικής στατιστικής αρχής, δεν είναι δικά μας από το κεφάλι μας. Να μπείτε να διαβάσετε, για να μην σας το πω εγώ και σας έρθει απότομο, και τι έχει γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρυσι και με το πετρέλαιο κίνηση, με τη βενζίνη. Το βλέπουμε στην τσέπη βέβαια. Απλώς όταν αποτυπώνεται και σε αριθμούς, οι αριθμοί, είτε μας αρέσει είτε όχι, για όλα στη ζωή, λένε πάντα την αλήθεια. Επίσης, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε τη στροφή μας με το Θανάση, να πάμε πιο αριστερά, πάμε μια βόλτα μέχρι το Περιστέρι. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας χθες, γιατί έχουμε πει ότι οι αρχηγοί έχουν ξεχυθεί στις πλατείες και γενικότερα στις προεκλογικές δραστηριότητες. Πέρα από τα επίσημα φόρουμ, όπως έχουμε δει, με τον Economist που μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός και θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν χθες έκανε αναφορά σε αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ως προς τον χρηματισμό για να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες.
17: Ναι.
18: Θέλεις να ακούσουμε μαζί τι είπε?
17: Με χαρά τεράστια.
19: Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται και απαντάει ο μιλητής: «Α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
18: Εδώ κολλάει το τραγούδι λίγα λουλούδια, αν θέλει στείλε μου.
20: Και όχι σαν το πουλόπουλο, που είναι πιο παλιό από το Πουλόπουλο που είχε βγει το 81. Ήταν στη στερνή δισκογραφία. Είναι άλλο με φίλο αυτού. Κοίταξε να δεις τώρα.
18: Τι με έχει βρει τώρα Παρασκευή, πες μου, 10 Ιουλίου. Τι μας έχει βρει μάλλον.
20: Κοίταξε να δεις τώρα.
18: Πες το.
20: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για τον Τσίπρα αυτό. Ότι πράγματι ανεβαίνει ο Τσίπρας, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις, γιατί τις εισπυρώνει ο Τσίπρας. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ, ότι έτσι γιγαντώνεται ανεξέλεγκτα το νέο εγχείρημα. Θα το δούμε. Για την ώρα, όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, είναι η αλήθεια. Δείχνει να συσπυρώνει η Νέα Δημοκρατία και στα δεξιά και στο κέντρο. Αλλά όμως, εδώ είναι το ένα το κομμάτι των καταγγελιών του Γεωργιάδη, όπου είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Και δεν μας αφορά.
18: Να πω μόνο κάτι γι' αυτό ένα λεπτό.
20: Αλλά,
18: μισό.
20: Ναι, ναι,
18: μισό.
20: Βέβαια, να πεις.
18: Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει πατήσει πάνω στον κύριο Κοντονή, η δικαιοσύνη, πώς και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Κοντονή, να του πει να σας πω κάτι, υπουργέ μου, πρώην υπουργός. Δεν έρχεστε εδώ μια βόλτα να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις καταγγελίες? Αυτό είναι, δεν είναι εύλογο τώρα που λέω εγώ? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει επικαλεστεί τον κύριο Κοντονή. Δεν θα έπρεπε η δικαιοσύνη να έχει καλέσει ενδεχομένως τον κύριο Κοντονή, αν όντως υπάρχουν αυτά και τα έχει πει, να δώσει κάποιες εξηγήσεις? Δηλαδή, αν εγώ τώρα, ας πούμε, ξαφνικά αρχίσω και λέω δημόσια διάφορα, ότι ξέρω, δεν πρέπει, ας πούμε, η εισαγγελία κάπως να το δει αυτό? Είναι, πώς σου φαίνεται, υπερβολή
20: όχι,
18: αυτό που λέω?
20: Καθόλου.
18: Συνεχίζουμε λοιπόν.
20: Το πολιτικό σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι πράγματι την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δια του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και σημερινού Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου του κυρίου Καλογύρου, αλλάξανε, ως αρμόδιος υπουργός ο τελευταίος, αλλάξανε τους ποινικούς κώδικες και την ηγεσία της δικαιοσύνης και δρομολόγησαν τις διαδικασίες για τις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Πολιτικά θα μας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί το έκανε αυτό και πού αποσκοπούσε. Αυτό λέω. Το αν τα πήρε ή δεν τα πήρε, θα πρέπει να το βρει η δικαιοσύνη. Διαφωνούμε σε αυτό?
18: Συμφωνούμε απολύτως.
20: Το αν τα πήρε ή δεν τα πήρε είναι κάτι που άπτεται του ποινικού δικαίου, παιδιά.
18: Και περιμένω στις πρώτες συνεντεύξεις που θα παροχωρήσει ο πρόεδρος, αν μας κάνει την τιμή, να το εξηγήσει και αυτό.
20: Αλλά όμως,
18: μεταξύ άλλων,
20: πολιτικά θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς προέβη σε μια τέτοια κίνηση, η οποία παραπέμπει στις ισχυρότερες μορφές του πάλε ποτέ ισχυρού δικοματισμού. Έτσι ήταν πρωτοφανές ο περιστατικό. Για πάμε.
18: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι όντως στις δημοσκοπήσεις, γιατί είδαμε και τις εξαμηνίες τάσης της MRB, ο Τσίπρας ξεκίνησε 26 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ημέρα Τρίτη, θυμάστε, στο Θησείο, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος. Δεν έχουμε φτάσει ούτε μέχρι τις 26 Ιουλίου. Είμαστε δηλαδή σχεδόν δύο μήνες. Και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Θα μου πει κανείς, το 17% είναι αρκετό? Αρκετό, ξεαρκετό.
20: Για τη δεύτερη θέση.
18: Ναι,
20: είναι.
18: Όχι, προφανές το Πασόκ το έχει εκτοπίσει στην τρίτη θέση, οπότε είναι ένα ζήτημα.
20: Για τη δεύτερη θέση και για να δημιουργηθείτε μια αίσθηση ότι μπορεί να προκύψει ένα πιο ισχυρό αντίπαλο δέος για το Μητσοτάκη, είναι μια χαρά είναι το 17%.
18: Αυτά επίσης που θέλουμε να σας πούμε με τον Θανάση σχετίζονται και με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπά. Έτυχε πριν από λίγα λεπτά, καθώς μας φιλοξενούσαν οι συνάδελφοί μας στο Mega News, ο Αντρέας Παπαδόπουλος και η Μαρία Στερίου, να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες, διότι έχουμε διαδοχικές αποχωρήσεις από το κόμμα στελεχών και βουλευτών. Είναι θολό το τοπίο κάπως για την επόμενη μέρα, οπότε ο κύριος Παπάς θα μας βοηθήσει να δούμε τι θα γίνει και με το πρόσωπο του επικεφαλής, αν θα γίνουν τα όργανα, αν θα έχουμε κεντρική επιτροπή, όπως ήταν αύριο.
20: Ο κύριος Πολάκης έδωσε έναν οδικό χάρτη του τρόπου με τον οποίο θα διεκδικήσει την ηγεσία.
18: Ίδιο τουλάχιστον.
20: Εγώ αυτό κατάλαβα.
18: Ναι, όχι, αυτό ήταν. Μας είπε ευθέως για το ξεχωριστό και αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχουμε τον κύριο Παπά, οπότε μην τα λέμε τώρα εμείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
21: Γεια σας, κύριε Γαντώνα, κύριε Φουσκίδη.
20: Γεια σας, κύριε Παπά.
18: Λοιπόν, δώστε μας τα φώτα σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή?
21: Απολύτως ναι.
18: Ωραία, τέλεια. Πολιτική γραμματεία είναι σε εξέλιξη.
0: Νομίζω, ναι, είναι, πρέπει να είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα.
18: Ωραία. Κεφάλαιο ηγεσία. Τα παίρνω έτσι με τη σειρά.
0: Ναι.
18: Με τη γεννή, γιατί δεν έχουμε ξανά τώρα να αποχωρεί εν ενεργεία πρόεδρος κατά τη διάρκεια, πώς να το πω. Κάπως έτσι μας ευνηδιάζουν όλα αυτά που γίνονται. Τι γίνεται τώρα εκεί?
0: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας, υπάρχει το στελεχικό δυναμικό, υπάρχει νομίζω και η συνέστηση των στιγμών και των χρονοδιαγραμμάτων, διότι όπως ξέρετε και εσείς το ρεπορτάζ πάρα πολύ εμπειρική δύο, έχει βουήξει ο τόπος ότι μπορεί να έχουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο.
18: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά? Δηλαδή
0: πρέπει
18: μέχρι το φθινόπωρο.
0: Θα είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Οι ρήτρες του καταστατικού και οι προβλέψεις δεν παραβιάζονται ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή για εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Δεν υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Υπάρχει τρόπος μέσα στο καταστατικό απολύτως να διατάξουμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να πάμε με αξιοπιστία στη μάχη.
20: Άρα για να καταλάβω, παραμένετε εσείς προσωπικά στη γραμμή της αυτόνομης πορείας αφενός και αφετέρου, εάν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, επειδή δεν μπορείτε προφανώς να πάτε με συλλογική διαδικασία. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Αν έχουν πείτε ότι έχουμε 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου εκλογές. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να επιλεγεί το πρόσωπο που θα ηγηθεί? Γιατί πρέπει να ηγηθεί ένα πρόσωπο, δεν μπορεί να πάρει συλλογική.
0: Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα.
20: Ναι.
0: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Αυτό πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα. Απλά, αν μου επιτρέπετε μία μικρή διόρθωση, δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία. Θα έχουμε συνεργαζόμενες δυνάμεις. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσετε. Αυτή την έννοια εννοώ αυτόνομη
0: αυτή
20: πορεία.
0: Αυτή η τομή έχει γίνει στην δική μας εσωτερική συζήτηση και ζήμωση και γι' αυτό προέκυψε και η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελ.
18: Το ψηφοδέλτιο, αυτό που θα δούμε όποτε πάμε σε κάλπη, είτε το φθινόπωρο είτε λίγο αργότερα, θα είναι αντιπαραθετικό προς το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σηκώσει κανένα τόνο αντιπαράθεση. Αντίθετα, έχουμε ακούσει πάρα πολύ επιθετικές δηλώσεις από την άλλη πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Και ακόμα διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Δεν θα ακούσετε τέτοια πράγματα από εμάς. Εμείς θα είμαστε στη μάχη με όποιους θέλουν και όποιους μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και νομίζω προϊόντος του χρόνου θα αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός γιατί υπάρχουν αυτές οι χωριστές πορείες, ενώ σε επίπεδο προγραμματικό. Δηλαδή θα πάμε στη ΔΕΘ, θα παρουσιάσουν προγράμματα. Εκεί νομίζω ότι θα καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος γιατί δεν κατέστη εφικτό να είμαστε μαζί, ενώ δεν έχουμε δοθεί βεβαίως οι εξηγήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε.
20: Προκαταβάλλεται το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνομαι. Ότι δεν μπορείτε να είσαστε μαζί.
0: Θα θέλαμε πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι και εμείς δεν κλείσουμε την πόρτα.
18: Θέλει δύο για το ταγκό όμως.
0: Απολύτως. Τώρα και δεν κλείνω την πόρτα, αλλά και δεν παίζω και τη φλόμυγα.
20: Τώρα, κύριε Παπά, επειδή ο κύριος Πολάκης νωρίτερα που ήμασταν και μαζί με τη Στέλλα στο Mega News είπε ότι ανάμεσα στις δυνάμεις στις πολιτικές που θα επιδιώξει να υπάρχει ζήμωση ο ίδιος εφόσον τον επιλέξει ως αρχηγό θα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς προσωπικά ως Νίκος Παπάς εννοώ, μπορείτε να κάνετε όσμωση με αυτά τα δύο πρόσωπα?
0: Εγώ θέλω να σημειώσω ότι
20: δεν είναι μακριά που έλεγε για δραχμή ο κύριος Βαρουφάκης, για Φίνικα τι έλεγε και ούτω καθεξής.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχουν δομήσει και την παρουσία τους στην άποψη ότι εμείς προδώσαμε μια λαϊκή εντολή.
20: Ακριβώς, αυτό το λέω. Και εσείς ήσασταν υπουργός επικρατείας, ότι είσαι σαν το νούμερο 2 της κυβέρνησης.
0: Όσο είναι ενεργεία αυτή η άποψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν συνθήκες εκλογικής συμπόρευσης.
20: Άρα διαφωνείτε, αντιλαμβάνομαι, με τον κύριο Πολάκη αυτό?
0: Σας είπα ότι υπάρχει μια αναιρετική προϋπόθεση. Τώρα δεν ξέρω, γίνονται και θαύματα στην πολιτική, τι να σας πω.
18: Να πω τώρα κάτι άλλο. Εσείς που ξέρετε πολύ καλά και τους συντρόφους και τους ανθρώπους που έχουν φύγει και έχουν αποχωρήσει και έχουν παραιτηθεί, η γνώμη σας είναι ότι κάνουν ένα πολιτικό άλμα στο κενό ή ότι έχουν κάνει συμφωνία με Τσίπρα κάτω από το τραπέζι για την
21: Ελλάδα. Δεν θέλω να το αξιολογήσω και να το κρίνω.
18: Γιατί?
21: Θα σας πω γιατί νομίζω ότι είναι ώρες να κοιτάει και ο καθένας λίγο τα του οίκου του. Εντάξει, έγιναν επιλογές με τις οποίες διαφωνώ. Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων ή να ερμηνεύσω το τι συμβαίνει ενδεχομένως στους αποκλειστές πόρτες. Μπορώ να σας πω μόνο ότι εμείς δεν είμαστε της σχολής των προσωπικών διαπραγματεύσεων. Εμείς είμαστε υπέρ της συντεταγμένης πορείας, αυτή υπηρετούμε. Και νομίζω ότι έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι από την 6η Ιουνίου που κάναμε την τελευταία Κεντρική Επιτροπή και καλούμαστε τις νέες συνθήκες να τις εξετάσουμε και να επικαιροποιήσουμε την πολιτική μας.
18: Μάλιστα.
20: Ο κύριος Φάμελος θεωρείται ότι στηρίχθηκε όσο έπρεπε ως πρόεδρος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή λέμε τώρα και για τα δημοσκοπικά ευρήματα για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι στο 15, στο 16, στο 17, εσείς είχατε ένα 15 στις ευρωεκλογές, μετρημένο σε κάλπη, έτσι, για τους γνωστούς λόγους, μην τους αναλύσουμε, ο κύριος Κασελάκης αποτέλεσε παρελθόν που ηγήθηκε τις προσπάθειες αυτής τότε. Ήρθε ο κύριος Φάμελος, θεωρείται ότι στηρίχθηκε από όλους όσο θα έπρεπε, ιδιαιτέρως μετά την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα.
21: Είχε όλη τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Δεν ενοχλήθηκε, δεν αμφισβητήθηκε. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ευκταία. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα καλούνταν ούτως ή άλλως να αξιολογήσει. Ξέρετε, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία περιγράψατε στην ερώτησή σας. Είχαμε κάποια ποσοστά όταν εξελέγει ο Σωκράτης, τα οποία ήταν σημαντικά και τώρα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Υπάρχει όμως ένα δυναμικό πολιτικό, ιδεολογικό, προγραμματικό, το οποίο παραμένει αναξιοποιητό.
18: Μάλιστα.
21: Η δημοσκοπική δηλαδή εικόνα αυτή τη στιγμή την αδικεί την παράταξή μας, το πιστεύω βαθιά. Και ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό ως γενικευμένη αίσθηση, να σου πω γιατί. Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό και πολιτικό ενδιαφέρον για τις εσωτερικές μας εξελίξεις. Το οποίο ένας παρατηρητής εκ του μακρόθεν μπορεί να έλεγε, μα είναι δυνατόν με αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Να σας πω γιατί υπάρχει. Υπάρχει γιατί καταλαβαίνουν άπαντες ότι θα επηρεαστεί ο πολιτικός χάρτης εάν η παράταξή μας συνεχίσει το δρόμο που ξεκίνησε να οδίζει πριν λίγες μέρες. Που είπε ότι εδώ θα είμαστε, θα χτίσουμε τη συμμαχία μας, θα έχουμε παρουσία στην εκλογική μάχη και θέλουμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όσο λέγαμε ότι θα στηρίξουμε μια άλλη πολιτική δύναμη, πρωτοφανές νομίζω στα πολιτικά χρονικά, διαμορφώθηκε η κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή κληρονομούμε και από την οποία καλούμαστε να ξεφύγουμε.
20: Ο κύριος Τσίπρας έχει προσδιορίσει ως σταθμό για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που φαντάζομαι είναι και στόχος δικό σας, τη δεύτερη κάλπη. Έρχομαι και σας ρωτάω λοιπόν, εάν δυνητικά έχουμε ένα αποτέλεσμα που σου δείχνουν λίγο πολλοί δημοσκοπήσεις, ένα 30-18, ένα 29-17, οτιδήποτε. Και πει ο κύριος Τσίπρας, σας καλώ όλους και ως παρατάξεις και ως πρόσωπα της αριστεράς να πάμε απέναντι στο Μητσοτάκη συντεταγμένα στη δεύτερη κάλπη, δημιουργώντας ένα μέτωπο και μετά τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Τι θα κάνετε?
21: Και ρωτάω
20: πρώτα ως Νίκος Παπάς, επαναλαμβάνω, δεν λέω θα αποφασίσετε μόνο σας, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς πώς θα βλέπατε μια τέτοια πρόταση?
21: Δεν θα εκπλαγείτε από την απάντησή μου. Ξέρετε και βλέπετε ότι και οι τωρινές εξελίξεις έχουν διαμορφωθεί από το γεγονός ότι έχουμε συλλογικά αρνηθεί την επιλογή των καταμόνας διαπραγματεύσεων. Οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν μεταξύ συντεταγμένων δυνάμεων και στην βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Και αυτό νομίζω είναι μια πάγια αρχή. Είτε είναι προεκλογική, είτε είναι μετακλογική, είτε είναι ανάμεσα στις εκλογές.
18: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Παπά. Επειδή έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονη συζήτηση με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σε ό,τι αφορά στην ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019, τότε ήσασταν στην κυβέρνηση Τσίπρα, ότι αυτό το έκανε ο τότε πρωθυπουργός για ανταλλάγματα.
20: Για χρηματικό αντάλλαγμα. Τα πήρε, είπε.
18: Ναι,
20: αυτό είπε.
18: Εντάξει, το λέω έτσι κομψά.
21: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι καθέξιν ψεύτης και συκοφάντης, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολιτικό υβρίδιο με πάρα πολύ βαθιές ακροδεξίες, έτσι, ρίζες, καταβολές και εκφράσεις πολιτικής και είναι ένα δομικό εργαλείο στην πολιτική στρατηγική του κ. Μητσοτάκη.
18: Ο κ. Κοντονής που μίλησε για συναλλαγή, τι είναι?
21: Ο κ. Κοντονής έκανε και διευκρινιστική δήλωση και νομίζω ότι έληξε και τη δημόσια συζήτηση σε σχέση με τις τοποθετήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα για όλους, όπου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, εάν νομίζουν ότι μία άλλη εκδοχή της αριστεράς θα κατευνάσει τους αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται δομικά απέναντί της. Δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή.
20: Πάντως, κύριε Παπά, πολιτικά και επειδή και εσείς ήταν κορυφαίος στέλεχος εκείνης κυβέρνησης, αφήστε τώρα τις καταγγελίες. Αυτά είναι δουλειά δικαιοσύνης, αν υπάρχει χρηματισμός. Νομίζω άπτεται του ποινικού δικαίου η υπόθεση αυτή. Το λέγαμε και νωρίτερα.
18: Πολιτικά,
20: ακριβώς. Πολιτικά δεν θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας για ποιο λόγο. Μια αριστερή κυβέρνηση που υποτίθεται ότι έφερνε και κάτι διαφορετικό παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε από τον πάλι ποτέ πανίσχυρο δικοματισμό που δεν το είχαμε δει αυτό. Άλλαξε τον ποινικό κώδικα την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.
21: Ναι, εντάξει, νομίζω έχουμε κρυθεί για όλα αυτά, κύριε Φουσκίδη. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο.
20: Ήταν λάθος δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω.
21: Σας είπα, έχουν κρυθεί αυτά. Μάλιστα. Νομίζω στην προηγούμενη εκλογή.
18: Λοιπόν, χαιρετούμε προς το παρόν.
21: Καλά.
18: Θα τα ξαναπούμε βέβαια.
21: Να είστε καλά.
18: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Παπά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν εμπλέκονται με αναρχικές ομάδες, έχουν εμπλακεί με αναρχικές ομάδες στο παρελθόν, ενώ η 46χρονη, η οποία αναζητείται και φέρεται να ζει στο εξωτερικό, έχει καταδικαστεί για 28 εμπριστικές επιθέσεις στο παρελθόν. Είχε εμπλακεί, για να το πούμε πιο σωστά, σε υποθέσεις που αφορούσαν 28 εμπριστικές επιθέσεις.
1: Τρομερό για το ιστορικό σου.
0: Από την αστυνομία φαίνεται, λέγεται ότι και εκείνη πολύ σύντομα θα εντοπιστεί. Επαναλαμβάνω, είναι μια μέρα η οποία σήμερα μπορεί, συμφωνώ με τον Σπύρο το Δαρσινό, εάν οδηγήσουν τα πράγματα σε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα, να χαρακτηριστεί και ιστορική. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, ναι, έχει ερωτηθεί και δεν έχει απαντηθεί. Και είδες πως απάντησε και ο παπάς, έτσι, επί της ουσίας. Αποστασιοποιήθηκε.
1: Επί της ουσίας, άδειο στον Άδωνη μεγαλοπρεπός.
0: Άδειο στον Άδωνη μεγαλοπρεπός, αλλά τι είπε.
1: Ότι... Όχι, μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Για το περιχρηματισμό εννοείται τον Άδειο.
1: Το ότι αυτό που έκανε ο Τσίπρας ήταν απαράδεκτο, κρίθηκε πολιτικά, γι' αυτό και έχασε εκλογικά παταγωδό.
0: Λέω ότι η ατάκα του, κρίθηκε σε εκλογές. Δείχνει και μια. Είναι και μια ένδειξη αυτοκριτικής, να το πω για το συγκεκριμένο κομμάτι. Για το πολιτικό, έτσι.
1: Συμφωνώ. Το άλλο κομμάτι όμως που μιλά για τα ανταλλάγματα, που είναι εξίσου σημαντικό, έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
0: Και είναι δουλειά δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, έχετε στείλει παιδιά πολλά μηνύματα.
0: Γεια σου φίλε Πεπίτο. Ο Αθηναγόρας λέει κλείσε το μαγαζί. Γιατί να το κλείσει το μαγαζί, αφού θεωρούν ότι μπορούν να έχουν μία δύναμη. Ο Βλάχος λέει, ο κύριος Γιώργος Βλάχος μας λέει ότι ο κύριος Κοντονής μίλησε για συναλλαγή για πράξη με ανταλλάγματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι συναλλαγή ή αντάλλαγμα είναι και ο χρηματισμός. Δεν είπε ότι ο Κοντονής μίλησε για χρηματισμό. Ο Δημήτρης λέει, είπε ο Θρασίδατος Μητσοτάκης που θα βρεθούν τα λεφτά και 13η σύνταξη. Εγώ πληρώνω 43 χρόνια κρατήσεις για 13η και 14η σύνταξη. Εκεί λέει θα τα βρει ο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης από τη Ρόδο, μετά την παταγώδη αποτυχία των προβλέψεων του 23, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από το 30 στο 17, κατά τη γνώμη μου, αντιμετωπίζει με τεράστια επιφύλαξη κοινή γνώμη τα στοιχεία που δίνονται για το νέο κόμμα, το πολιτικό παιχνίδι και το φούσκωμα, η τεχνητή, λέει, η δημοσκοπική άνοδος της Ελλάς και ούτω καθεξής. Τεχνητή, μη θα φανεί, δεν βάζει κανένα δημοσκόπο στο κεφάλι του Ντροβά για να βγάλει τον Τζίπρα φουσκωμένο ή το Μητσοτάκι φουσκωμένο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, έχουν παρέλθει οι εποχές αυτές. Από εκεί πέρα, αν θα δικαιωθούν ή όχι δημοσκοπήσεις, θα το δούμε. Δεν το έλεγα για εσάς, λέει ρε παιδιά, ο Πάνος για το σύστημα που κοροϊδεύει. Έλεγα, ναι, λέω κι εγώ. Ότι...
1: Αυτά, παιδιά, για το φουσκίδι να τα λέτε που παρεξηγείται και τα παίρνει όλα επί προσωπικού.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Τα υπόλοιπα νομίζω λίγο πολύ τα έχουμε διαβάσει. Μάρο, τι εννοείς ότι ποιοι προβλέψανε, με λέει μετά το συμβάν με τον 20χρονο, θυμηθήκατε τη Μαρφίν. Ποιος θυμήθηκε τη Μαρφίν, έχουμε συλλήψει για τη Μαρφίν. Έχουμε ένα κομβικό γεγονός. Έχουμε γεγονότα σταθμό σήμερα για την υπόθεση αυτή. Τι εννοείς εμείς, το θυμηθήκαμε. Και γιατί να το θυμηθούμε. Η UNESCO να κάνει προστατευόμενο είδος στους λαγοκέφαλους, λέει. Art, Earth, Sky, Real FM, Mega, παραπολιτικά, όλα τα μέσα έχει βάλει ωραίες μέσα.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Το R για του λαγοκέφαλου.
1: Φεύγοντα, θυμίζουμε ότι η Ευανθέα Ρεμπούτσικα live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο απόψε, Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Είσοδο ελεύθερη, μια μουσική μαγική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτη μα προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival τη Περιφέρεια Αττική. Αγαπημένε μελωδίε και ιστορίε τη Ανατολική Μεσογείου με ανανεωμένε συνορχιστρώσει και μαζί τη στο τραγούδι Η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media efmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega, www.attikaroots.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Αφού δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη και στον αντένα Δυτικής Κρήτης, μέσω των οποίων.
1: Ένδοξους χαιρετισμούς αποστέλνουμε.
0: Μας ακούτε, τα φιλιά μας στα πολλά. Ερχόμαστε, που έλεγε το θυμάστε και το σύνθημα.
1: Εμεί ερχόμαστε, οι άλλοι μισή κάποια άλλη στιγμή.
0: Οπλογνωσία, ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι εντελώς δωρεάν αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά για όσους επιδίδονται στο συγκεκριμένο χόμπι. Και την Κυριακή, η Κυριακάτικη Απογευματινή που τόσο αγαπήσατε με πλούσιο πακέτο ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα συμβεί το εξής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας τη Δευτέρα. Θα είστε με το Θανάση όλοι. Εκτάκτως θα λείψω μία μέρα, μόνο μία.
0: Και την Τρίτη μαζί.
1: Και την Τρίτη θα είμαστε μαζί για όλο το υπόλοιπο Ιουλίου εδώ.
0: Όχι όλο το υπόλοιπο, γιατί έχω Πέμπτη και Παρασκευή θα λείψω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα υπάρχουν κάποιες κατά μόνας εκπομπές.
0: Αλλά θα πάμε μαζί,
1: στο συνολικό θα πάμε κατά βάση μέχρι να μπει ο Αύγουστος που θα είναι και παχές οι μύγες. Χαιρετούμε εδώ πέρα την κατάσταση, την κυρία Αγγελάκη που μας συνέδραμε σήμερα και την κυρία Όλγα Καλατζή και την Ελένη Τάγκα και όλους βεβαίως, Παναγιώτη Κάτσιο. Τα πάντα όλα και
0: γεια
1: τα
0: σας,
1: λέμε από εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ionion FM

Αύλαια σήμερα για την εκπομπή, να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Καλό μεσημέρι, είναι Παρασκευή, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις. Να σας πω, ο Ηλίας Παπανικολάου, διευθυντής ειδήσεων του Star Channel και παρουσιαστής εκπομπής Leaders στο Star. Δεύτερος, ο κύριος Νίκος Καλάκος, οικονομολόγος και πολιτευτής πλέον με την Ελληνική Λύση. Και τρίτη, η Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, η καλή και έγκριτη φίλη δικηγόρος. Θα τα πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η Όνιον FM ραδιοργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Ρίχνει αυλαία η εκπομπή μας. Και ποιον θα είχαμε καλεσμένο για αυτή την εκπομπή? Ταιριάζει ιδιαίτερα και στην επικαιρότητα τον κύριο Ηλία Παπανικολάου από το Star, παρουσιαστή της εκπομπής Leaders και επίσης διευθυντή σύνταξη του Δελτίου Ειδήσεων του Star. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι.
1: Με ετοιμάζει.
0: Και εσύ με ετοιμάς, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Διευθυντής του Δελτίου και επίσης παρουσιαστής μια επιτυχημένη εκπομπή. Το βάλα στο τέλος αυτό το φίλος, γιατί εντάξει, είναι... οι δημοσιογράφοι συνήθως όταν τα λέμε φίλος, άλλοι τα παρεξηγούν.
1: Εμείς έχουμε κρατήσει τη φιλία μας παρά το επάγγελμα που κάνουμε.
0: Οπότε... από το Alter. Από το Alter. Να σου θυμίσω από το Alter όμως, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται F-35 για τον Ερντογάν, που είπε ο κύριος Τραμπ, τι μπλέκεται το S-400, τι γίνεται. Και με τον κύριο Μητσοτάκη τι έπαθε, ο κύριος Μητσοτάκη.
1: Ξέρεις, ποτέ δεν έχουμε κάνει εμείς μια συζήτηση που είναι κατά τα ιωθώτα. Οπότε δεν θα φύγει σήμερα αυτός ο κανόνας. Πολύ σωστά θα πάρει η Τουρκία τα F-35, αν με ρωτάς. Και να εξηγήσω τι εννοώ για να μην θεωρήσετε ότι είμαι για το Δαφνί. Η Τουρκία το 1999 ξεκίνησε μια συνεργασία με τους Αμερικανούς για να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Η συνεργασία αυτή υπογράφηκε το 2002. Μήπως θυμάσαι κάποια ελληνική αντίδραση το 2002? Θέλω να σου θυμίσω τι κάναμε το 2002. Το 2002 κάναμε διπλωματία των σεισμών και χορεύαμε ζεμπέκικα. Είχαμε το 2002 το Σιμίτη Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Παπανδρέου Υπουργό Εξωτερικών. Και βεβαίως στην πλευρά των Τούρκων ήταν ο Ισμαήλ Τζέμ και ο κύριος Γκιούλ. Άρα λοιπόν το 2002 οι Τούρκοι μπήκανε στο F-35 συμπαραγωγή, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια το 2007 υπογράφηκε το μνημόνιο. Ας πούμε μπήκε η τελική υπογραφή, για να το πω έτσι. Θυμάσαι αν κάναμε κάτι το 2007? Για να σου θυμίσω εγώ τι κάναμε το 2007, κάναμε κουμπαριές με τον Ερντογάν, αυτό κάναμε το 2007.
0: Ναι.
1: Άρα, το πρόγραμμα των F-35 έχει ξεκινήσει επί κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει στη συνέχεια, να δούμε. Το 2016 περίπου, ο Μπάρακ Ομπάμα αποφασίζει να ρίξει τον Ερντογάν. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι δεν?
0: Ωραία, ναι.
1: Κάνει πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έχει τον κύριο Γκιουλέν μπροστάρι. Δεν κατορθώνουν οι Αμερικανοί να ολοκληρώσουν το πραξικόπημα, και όχι μόνο δεν το κατορθώνουν, λένε και στους Τούρκους ότι δεν θα πάρει τα αντιεροπορικά από εμάς. Λέει τους κόβουν και τους Patriot.
0: Ναι.
1: Το 17 με κομμένους πια τους Patriot, οι Τούρκοι παίρνουν S-400, το οποίο παραγγέλνουν. Το 2002 οι Τούρκοι μπήκανε στο F-35 συμπαραγωγή, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια το 2007 υπογράφηκε το μνημόνιο. Ας πούμε μπήκε η τελική υπογραφή, για να το πω έτσι. Θυμάσαι αν κάναμε κάτι το 2007? Για να σου θυμίσω εγώ τι κάναμε το 2007, κάναμε κουμπαριές με τον Ερντογάν, αυτό κάναμε το 2007.
0: Ναι.
1: Άρα, το πρόγραμμα των F-35 έχει ξεκινήσει επί κυβερνήσεων Σιμίτη και Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει στη συνέχεια, να δούμε. Το 2016 περίπου, ο Μπάρακ Ομπάμα αποφασίζει να ρίξει τον Ερντογάν. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι δεν?
0: Ωραία, ναι.
1: Κάνει πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έχει τον κύριο Γκιουλέν μπροστάρι. Δεν κατορθώνουν οι Αμερικανοί να ολοκληρώσουν το πραξικόπημα, και όχι μόνο δεν το κατορθώνουν, λένε και στους Τούρκους ότι δεν θα πάρει τα αντιεροπορικά από εμάς. Λέει τους κόβουν και τους Patriot.
0: Ναι.
1: Το 17 με κομμένους πια τους Patriot, οι Τούρκοι παίρνουν S-400, το οποίο παραγγέλνουν το 17 και

0: πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έχει τον κύριο Γκιουλέν μπροστάρι. Δεν κατορθώνουν οι Αμερικανοί να ολοκληρώσουν το πραξικόπημα και όχι μόνο δεν το κατορθώνουν, λένε και στους Τούρκους ότι δεν θα ξεπάνε τα αντιεροπορικά από εμάς. Λέει τους κόβουν και τους Patriot.
1: Ναι.
0: Το 17 με κομμένους πια τους Patriot, οι Τούρκοι παίρνουν S-400, το οποίο παραγγέλνουν το 17 και παραλαμβάνουν το 19. Και το 19 με την παραλαβή πια των S-400 ενεργοποιεί τον νόμο Σκάτσια και τους πετάει έξω το F-35. Αν στη θέση της λέξης Τουρκία βάζαμε τη λέξη Αυστρία, θα έλεγε κάποιος ότι οι Αυστριακοί έχουν άδικο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ξέρεις ότι δεν είναι και η καλύτερη μου, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια δεν δημιούργησε. Είναι παράλογο να λες ότι ο γείτονας δεν μπορεί να πάρει όπλα, ενώ εσύ έχεις πάρει το ίδιο οπλικό σύστημα.
1: Ναι, αλλά έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Να μην πάρει τους F-35 η Τουρκία. Πώς θα γίνει?
0: Αυτό όμως αφορά το Ισραήλ και τους Αμερικανούς, δεν αφορά εμάς. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Ισραηλοί γιατί δημιουργούν πρόβλημα? Γιατί φοβούνται ότι οι Τούρκοι θα τους την κάνουν. Κανένας δεν πίστεψε στην Άγκυρα, Δημήτρη, ούτε ένας, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα έρθουν ποτέ σε πόλεμο. Μιλώ στην Άγκυρα, δηλαδή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αλλά υπό Τραμπ ότι έκανα αυτό που έπρεπε, πέρασε από το χέρι μου. Δεν άφησα τον Ερντογκάν να επιτεθεί στο Ισραήλ.
0: Ναι, βλέπεις λοιπόν ότι το πρόβλημα αφορά αυτούς. Να θυμίσω ότι εμείς έχουμε μια τριμερή με το Ισραήλ. Και από την άλλη, είμαστε και γείτονες με την Τουρκία. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, είτε υπάρχουν τα F-35 είτε δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω
0: γιατί
1: όμως
0: τα λέω όλα αυτά.
1: Έχεις καταλάβει, γιατί τα λέω... Ναι, γιατί τα λες όλα αυτά και επίσης γιατί ο κύριος Τραμπ ξαφνικά, όχι ξαφνικά, έγινε πολύ πολύ φίλος με τον Ερντογάν. Τι έγινε, τι άλλαξε?
0: Να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία για όσους το έχουν ξεχάσει. Δεν είναι μια λέσχη δημοφιλίας το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει τον πρώτο χερσαίο στρατό στο ΝΑΤΟ σε μέγεθος και τον τρίτο συνολικά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τους πετάξεις έξω από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα επειδή δεν σου αρέσει η μούρη τους. Πίστεψέ με, στο λέω με τα λόγου γνώσης, σε κανέναν δεν αρέσει να συναλλάσσεται με τους Τούρκους. Σε κανέναν. Γίνεται όμως εξ ανάγκης.
1: Ναι.
0: Επίσης να θυμίσω ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη τους ζητηθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό αυτό, έτσι?
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Ισχύει, είναι ρεαλιστικό.
0: Εγώ άλλο περίμενα να με ρωτήσεις. Πόσο ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με τους Τούρκους? Εγώ εκεί θα στεκόμουν.
1: Πάμε και σε αυτό, αλλά δεν τελειώσεις αυτό με τους F-35 και τους S-400.
0: Θα ολοκληρώσω λέγοντας λοιπόν για τους F-35. Πρώτα απ' όλα θα βρεθεί η λύση. Οι S-400 θα παρκαριστούν κάπου. Δεν ξέρω αν το κάπου αυτό θα είναι τα Εμιράτα, αν θα είναι το Κουβέιτ, αν θα είναι το Μπαχρέιν, αν θα είναι η Νότια Κορέα. Θα παρκαριστούν κάπου οι S-400 με τις ευλογίες των Αμερικανών για να φύγει το πρόβλημα από τη μέση. Το πρόβλημα είναι ότι όσο οι Τούρκοι τους έχουν τους πειράβους αυτούς, δεν μπορούν να πάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Οπότε η λύση θα βρεθεί. Για μένα καλό είναι να βρεθεί αυτή η λύση και να πάρουν οι Τούρκοι F-35 με 4 με 5 χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με εμάς, παρά αυτό το γραμμάτιο να πληρωθεί αλλιώς στο μέλλον.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί το γραμμάτιο αυτό θα πληρωθεί σίγουρα στην Τουρκία.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Α, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω τι έρχεται. Αλλά να θυμίσω απλώς ότι οι Τούρκοι χάσαν το λιγότερο 9 δις από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό σου λέω εδώ, είδες ότι είναι ανατρεπτικός ο λόγος μου, αλλά πραγματικά στη θέση της λέξης Τουρκία, βάζομαι οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα λέγαμε πω πω, τι τους κάνανε, είναι δυνατόν? 9 δις, Δημήτρη.
1: Ναι. Είσαι ανατρεπτικός, δεν το περίμενα δηλαδή, ας πω την αλήθεια. Άλλα περίμενα να μου πεις.
0: Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Η Τουρκία στο θέμα των S-400 και των F-35 κατ' επέκταση εννοώ, έχει 100% δίκιο. Είναι η μοναδική ίσως φορά στην εξωτερική της πολιτική που έχει τόσο δίκιο. Να θυμίσω δε ότι για τα F-35 έχει πληρώσει προκαταβολή και να θυμίσω ότι τα F-35 θα παραγόντουσαν μάλλον να το πω διαφορετικά, 1000 κομμάτια του αεροσκάφους θα παραγόταν στην Τουρκία. Όχι 1000 αεροπλάνα, 1000 εξαρτήματα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί κάνουμε όλη την κουβέντα αυτή, όχι μόνο εμείς για τα F-35? Τι συμβαίνει, τι είναι τα F-35?
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου και μπράβο που έτσι ας πούμε το βάζεις στο θέμα. Τα F-35 πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν ένα στοίχημα που κανένας δεν πίστευε ότι θα το κερδίσει η Lockheed Martin. Όταν τα F-35 γίνανε η θέα των 99, κανένας δεν πίστευε ότι θα αναπτυχθούν αυτά τα αεροσκάφη. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε αυτή η διστακτικότητα στις αρχές να συμμετάσχουν στα προγράμματα οι χώρες. Αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα τελικά. Και ποιο είναι η ιστορία των F-35? Είναι το περιβάλλον.

0: λόγο το stealth σύστημα που έχουν. Δηλαδή ότι δεν γίνονται εύκολα ανιχνεύσιμα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά τους όλοι. Mm. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι ρίσκαραν, έπαιξαν ένα χαρτί, να το πω έτσι, και το χαρτί αυτό τους βγήκε. Και το F-35 πραγματικά έγινε πράξη. Και όταν τους βγήκε αυτό το χαρτί και περιμέναν να αποκομίσουν τα ωφέλη από εκεί, τους πέταξαν έξω από το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν το κάνανε σε εμάς, δεν θα μας άρεσε ιδιαίτερα.
1: Όχι, θα είμαστε χάλια, δυσαρεστημένοι. Αλλά αυτή δεν είναι.
0: Να πω κάτι άλλο που έχει σημασία. Δεν ξέρω αν άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες ή προχθές, έχω χάσει και τις μέρες, που είπε ότι θα δούμε μήπως υπάρχει μια συμφωνία μη επίθεσης σε γειτονικό κράτος. Δηλαδή, να τα πάρουν μεν οι Τούρκοι, αλλά να μην μπορούν να επιτεθούν σε εμάς.
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει.
0: Να ξέρεις ότι υπάρχει μια τελώρια θεωρία συνωμοσίας γύρω τα F-35 που εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει ή όχι.
1: Που λέει
0: ότι τα F-35 καθυλώνονται εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή. Δηλαδή ότι το F-35 έχει ένα σύστημα το οποίο ένα κουμπί, ένα ονό, το οποίο εξ αποστάσεως του μπλοκάρει όλα τα συστήματα. Δηλαδή αν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πετάξουν, δεν πετάνε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ισχύει και αν είναι αλήθεια. Ξέρω να σου πω όμως ότι συζητείται εντόνως.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν η απάντηση στο ερώτημά σου με ποιο τρόπο. Προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνει να κυνηγά του πιλότου με το που βγαίνει να το έρθουν δρόμο και να
1: το γίνεται πίσω.
0: Ναι. Ίσως όμως αυτό είναι ο τρόπο. Ίσως όμως υπάρχει πραγματικά αυτό το σύστημα, το οποίο βεβαίως προέρχεται από ανεξάρτητες πηγές η πληροφόρησή μας, αλλά μπορεί πραγματικά να υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο καθυλώνει το F-35 εξ αποστάσεως.
1: Πριν πάμε στο Μητσοτάκη και σε αυτά που μίλησε για Κάζους Μπέλη και αυτά που θες να συζητήσουμε, τελευταίο για τα F-35. Είναι κερδισμένη η Τουρκία και χαμένη η Ελλάδα και το Ισραήλ, ή ο Τραμπ μπορεί να παίζει και ένα άλλο είδους παιχνίδι?
0: Οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, για να παρεξηγηθώ, φέρθηκαν τετραπέρατα. Τι είπαν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι είπαν, έγινε πόλεμος στο Ιράν και μας έχετε αφήσει γυμνούς. Εμείς πήραμε αντιαεροπορικά συστήματα από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, τις χώρες, και δεν είχαμε αεροπλάνα τελευταίας τεχνολογίας να μπορούμε και εμείς να βομβαρδίσουμε. Και κάνανε και κάτι άλλο πολύ έξυπνο οι Τούρκοι. Παίξανε με την απειλή της επίθεσης κατά του Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν θα γινόταν, αλλά το είπαν όμως. Το άφησαν να εννοηθεί. Ακούς τώρα τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Ευχαριστώ τον Ερντογάν που δεν επιτέθηκε στο Ισραήλ, που δεν τα έκανε χειρότερα, δηλαδή στην περιοχή, και είναι φίλος μας. Με πόση μαεστρία μπορεί πραγματικά, μάλλον πόση μαεστρία χρειάζεται αυτή η κίνηση? Χρειάζεται πολύ.
1: Υποψιάζεσαι.
0: Γιατί συμβαίνει? Γιατί η Τουρκία δεν είναι μια κανονική χώρα. Γιατί η Τουρκία δεν έχει αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν έχει λαό. Η Τουρκία έχει μόνο μία κυβέρνηση με έναν πρικισμένο ηγέτη όπως είναι ο Ερντογάν, αδιαφυσβήτητο είναι αυτό, που αποφασίζει λέας και αποφασίζει για το μαγαζί του πατέρα του. Αν δεν καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν δουλεύει με δυτικούς όρους, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Ο Ερντογάν για να κάνει κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα δεν ρωτάει κανέναν. Δεν ρωτάει ούτε την αντιπολίτευση, δεν ρωτάει ούτε τους υπουργούς του, δεν ρωτάει ούτε το λαό προφανώς. Ναι, ρωτάει μόνο τον εαυτό του και γραφεία στο Λονδίνο, τα οποία είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι τα γραφεία που πληρώνονται για να τον συμβουλεύω.
1: Υποψιάζεσαι ότι η κακή σχέση τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, Τραμπ και Νετανιάχου, Ισραήλ, μπορεί να το κάνει και επίτηδες με τον Ερντογάν ή όχι, δεν παίζει
0: ρόλο? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Τραμπ προσπαθεί να τα πάρουμε από πίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή, δεν ξέρω αν μας φάνει ο χρόνος. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει το κίνημα Μάγκα. Το κίνημα Μάγκα πήγε να το χάσει μπλεκόμενος σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Γιατί είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι δεν θα πάει σε κανένα πόλεμο. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Θέλει πάση θυσία να κερδίσει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κίνημα Μάγκα έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ. Τι λέει το κίνημα Μάγκα? Το Ισραήλ μας έβαλε σε έναν πόλεμο με λάθος πληροφορίες, τον οποίο και χάσαμε στο τέλος. Άρα ο Τραμπ θέλει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τον Νετανιάχου, με ασφάλεια βεβαίως, δεν πρέπει να σπάσει ο δεσμός, αλλά θέλει να του στείλει και ένα μήνυμα ότι ξέρεις τι, δεν θα εξαρτώμαι για πάντα από σένα.
1: Μάλιστα. Πάμε στο κύριο Μητσοτάκη τώρα, Κάζους Μπέλη και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Μητσοτάκης, το αγαπημένο σου και εσένα και εμένα, ομοίως, το πρωθυπουργό μας, τι έκανε σωστά ή τι έκανε λάθος ή τι δεν μπορούσε να κάνει?
0: Εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα κατά τύχη, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, απέσπασε από το στόμα του Ερντογάν την πιο θετική δήλωση για τα ελληνοτουρκικά τα τελευταία 30 χρόνια. Και η δήλωση αυτή πέρασε στα ψηλά. Τι είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη?
1: Ότι ούτε η δική μας ούτε η δική σας ξέρουν τι σημαίνει.
0: Τι είναι αυτά, δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Το Κάζους Μπέλη το ξέρει κανένας.
0: Τι είναι, λέει αυτό, δεν το ξέρει, μην ασχολείστε.
1: Να σου πω ότι μου θύμισε, με συγχωρείς, έτσι δεν το κάνω. Ναι, η Λέα Παπα-Νικολάου, ασχολείται κανένα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είχατε μιλήσει την προηγούμενη.
0: Ναι, έτσι. Μιλάμε μέσω μηνυμάτων.
1: Λοιπόν, για πες
0: μας. Είπε, μην ασχολείστε με αυτά. Δηλαδή, εμείς πήραμε την πρώτη εκπεφρασμένη άποψη Τούρκου Προέδρου ότι ο Κάζους Μπέλι υπάρχει για να υπάρχει. Αντί λοιπόν αυτό να το κάνουμε σημαία, γι' αυτό λέω ότι το μαξί μου πρέπει να κοιμούνται πολύ βαθύ ύπνο, το αφήσαμε και πέρασε στα ψηλά. Και πήγαμε και κάναμε το κορυφαίο λάθος ότι με την Τουρκία λέει έχουμε μόνο μία διαφορά. Να θυμίσω ότι η Τουρκία κατέχει αυτή τη στιγμή το 33% ελληνικού εδάφους. Δηλαδή είναι σαν η Τουρκία να κατέχει το 33% της Κρήτης, το 33% της Ρόδου και εμείς να λέμε αυτά δεν μας νοιάζουν, εμείς έχουμε διαφορά μόνο τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι κορυφαίο λάθος να μην τίθεται το Κυπριακό πρώτα και πάνω από όλες τις ατζέντες.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί να μπαίνει με την Τουρκία σε μια μοναδική διαφορά θαλάσσιων ζωνών. Λες και δεν σας χωρίζουν οι υπερπτήσεις, λες και δεν σας χωρίζουν παραβιάσεις, λες και δεν σας χωρίζει αυτή η μαϊμού μειονότητα που θέλουν να ονομάσουν τουρκική.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν υπάρχει μόνο μια διαφορά.
1: Αυτή είναι διαφορά.
0: Ξέρω εγώ. Αυτή είναι κατά το Μητσοτάκι. Επίσης κάτι άλλο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Άπαξ και εμείς θα βρούμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Με όποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Τώρα με κάποιο τρόπο, έτσι. Υπόθεση κάνουμε. Η γαλάζια πατρίδα πάει στα σκουπίδια. Γιατί η γαλάζια πατρίδα έχει ζώνες μόνο για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε εδώ κάνουμε μια παράλληλη συζήτηση. Και η παράλληλη συζήτηση βεβαίως αυτή γίνεται εκ του πονηρού, λέει ο Ερντογάν. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα που παραμένει. Ας συζητήσουμε όμως για τις θαλάσσιες ζώνες. Μα οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει για τις θαλάσσιες ζώνες, εγώ δεν σου λέω ότι θα είναι 50-50, εγώ παίρνω την υπόθεση εργασία ότι θα είναι 70-30. Λέω την υπόθεση. Σε αυτό το 30 που θα κερδίσει η Ελλάδα, η γαλάζια πατρίδα ακυρούται.
1: Ακυρούται.
0: Βεβαίως, δεν ισχύει. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει, τι να σου πω, 3 μίλια έξω από την Μύκονο. Οπότε το δόγμα ακυρούται.
1: Σωστά.
0: Το τελευταίο που πρέπει να μας εξηγήσει η ελληνική και η τουρκική πλευρά, και συγγνώμη που καταχρώμαι το χρόνο σου, είναι πώς είναι δυνατόν η σχέση μας με την Τουρκία να ρυθμιστεί μέσω του διεθνούς δικαίου όταν η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη χάρτα του Γιούνκλος, δεν την έχει υπογράψει, αλλά παρόλα αυτά την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλατε, πες μου εσύ. Πώς γίνεται, Δημήτρη μου? Γίνεται γιατί η Τουρκία, το ξαναλέω για να καταλάβουν οι πολύ καλοί ακροατές σου, δεν είναι κράτος. Είναι ένα μαγαζί, είναι ένα πολυκατάστημα. Όπου το αφεντικό κάνει ό,τι γουστάρει, το αφεντικό τρελάθηκε. Έχεις δει εσείς Άττικα να πηγαίνει κάποιος και να τραβάει το μανίκι του αφεντικού και να του λέει ρε φίλε, τι κάνεις? Κανένας.
1: Κανένας.
0: Δεν υπάρχει κράτος Τουρκία.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει φυσιολογική πολιτική ζωή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι στη φυλακή. Δεν υπάρχει λαός. Ο λαός δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ηλίας Παπα-Νικολάου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτος καλεσμένος. Αυλαία στην εκπομπή σήμερα. Καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο Θεός.
0: Στο Leaders δεν μου έχει κάνει την τιμή.
1: Θα το κάνουμε από Σεπτέμβριο.
0: Σε περιμένω.
1: Και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ βήμα, έτσι, στο Ιόνιον FM και στις ραδιοργίες εκεί προμελών.
0: Εννοείται και επιτέλους στείλε μου το απόσπασμα. Δηλαδή, δεν φορά που στέλνεις το απόσπασμα, με βάζεις να λύνω κάτι γρίφους για να το ανοίξω. Σε κλιπαρό, στείλε μου μία φορά σωστά το απόσπασμα.
1: Θα το στείλω ούτως ή άλλως αύριο, μην ανησυχείς. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Τα λέμε ο Θεός πρώτα το Σεπτέμβριο.

0: Ιόνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης. Αυλαία σήμερα για την εκπομπή. Ο Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο οικονομολόγος, ο γνωστός οικονομολόγος και έγκριτος και υποψήφιος με την ελληνική λύση στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρομπάκο. Ευχαριστώ για...
0: Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Πού ακριβώς κατεβαίνετε με την ελληνική λύση, σε ποιο...
1: Είμαι υποψήφιος στον Β2 τομέα Δυτικής Αττικής, στους 7 μεγάλους δήμους της Δυτικής Αττικής, Περιστέρη, Γάλεο, Πετρούπολη, Αγιανάργυρη, Χαϊδάρη, Αγία Βαρβάρα.
0: Ξεκινάτε τον αγώνα. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένας έντιμος αγώνας, γιατί είσαι άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, κύριε Καλάκο, και όλα είναι για το καλό της χώρας, της πατρίδας και των συμπολιτών σας. Αυτό έχει σημασία μεγάλη.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι επέλεξα ένα πολιτικό φορέα που μπορεί να υπηρετήσει πραγματικά τον άνθρωπο, την δημοκρατία και την κοινωνική αξιοπρέπεια.
0: Σε μια χώρα κατά την οποία έχουμε θέματα. Τώρα, με τις συντάξεις χειρίας, τι γίνεται, κύριε Καλάκο, τι έγινε με το νομοσχέδιο?
1: Ναι, μετά από 10 χρόνια. Ταλαιπωρίας των συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, ήρθαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, κυρίας Κεραμέως. Ελπίζω να μην είναι προεκλογική φιέστα, διότι το πρόβλημα αυτό ήταν γνωστό εδώ και 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, και έγιναν κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα στο σύνολό τους, λύνουν το βασικότερο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Όπως ξέρουμε, με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, οι συντάξεις χειρίας έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας 3 χρόνια στο 70% και μετά την πάροδο της τριετίας περιοριζόταν στο 50 του 70, δηλαδή στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό εφαρμόστηκε στο δημόσιο, στη συντάξη κυρίας του δημοσίου τομέα. Δηλαδή οι συντάξεις κυρίας του δημοσίου τομέα παίρνουν το 35% της αρχής σύνταξης. Στον ιδιωτικό τομέα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να παίρνουν το 70%, και κάποια στιγμή από διάφορες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ειδικά του κυρίου Τσακόγλου, του προηγούμενου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, θα αναζητούν το αχρεώστητα τα χρήματα πίσω από την ταλαιπωρημένη αυτή κοινωνική ομάδα. Και θα έφταναν μέχρι και 30.000, κύριε Στρομπάκο, τα αχρεώστα που θα έπρεπε να επιστρέψουν.
0: 30.000, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήρθε η κυρία Κεραμέως και είπε ότι καταργεί τη μείωση στην τριετία. Άρα του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70%. Δεν θα επιστρέψουν πίσω τα αχρεώστητα και στο δημόσιο τομέα θα επανέλθει από το 35% στο 70%, αλλά δεν θα πάρουν αναδρομικά. Δηλαδή και εδώ υπάρχει μία άνηση μεταχείριση.
0: Γιατί να μην πάρουν αναδρομικά?
1: Αυτό τουλάχιστον άκουσα τον Υπουργό, ότι δεν θα υπάρξει αναδρομικότητα στην εφαρμογή του νόμου.
0: Δεν είναι περίεργο αυτό?
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι περίεργο και άδικο?
1: Είναι άδικο, και οι περισσότεροι από αυτούς θα προσφύγουν, πιστεύω, στα δικαστήρια. Θα ξαναμπούμε στον αγώνα των δικαστηρίων. Και ταυτόχρονα στην ανακοίνωση είπε ότι δεν περικόπτεται η μία εθνική σύνταξη, γιατί ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου έλεγε ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Και εφόσον στη συντάξη κυρίας είναι δύο, μία του δικαιούχου και μία του μακαρίτη, περιοριζόταν στη μία εθνική σύνταξη. Δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη, θα παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, και σωστά είναι δύο εθνικές, γιατί είναι αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδοτικό το κάθε ένα από αυτά. Έχουν καταβληθεί και για τις δύο συντάξεις ασφαλιστικές φορές. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, γιατί εκεί έγινε τραγική κατάσταση. Η χείρα στον ΟΓΑ πρώτον έχει μια άνηση μεταχείριση, εφαρμόζεται ο νόμος από το θάνατο, δεν έχει τριετία που έχουν οι άλλες συντάξεις χειρίας, και δεύτερον κόβεται το κομμάτι το κοινωνικό της σύνταξης στο 80%, με αποτέλεσμα οι συντάξεις χειρίας στον ΟΓΑ να πέφτουν σε επίπεδα των 400 και των 450 ευρώ, κύριε Στρομπάκο.
0: 400 ευρώ.
1: Ναι. Τίποτα δεν ανέφερε ο Υπουργός τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. σήμερα τίποτα δεν είπε για τη συντάξη κυρίας πριν το 2016, πριν τον νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, ο οποίος είναι κάποιες χιλιάδες, δεν ανέφερε τίποτα, άρα δεν ισχύει για πριν τον νόμο του κυρίου Καντρούγκαλου, καινούργια ανισότητα που δημιουργείται. Απλώς ανέφερε σήμερα, άκουσα για πρώτη φορά, ότι παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και έπαιρναν το 50% της μίας εθνικής σύνταξης, θα παίρνουν το 50% και στις δύο εθνικές συντάξεις.
0: Είναι που, είναι που θα άλλαζε το νόμο Κατρούγκαλου η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Θα καταργούσε,
0: θα καταργούσε
1: τον νόμο,
0: το νόμο, ναι.
1: Νόμο Κατρούγκαλου.
0: Και πού είναι?
1: Αυτό, το να ισχύουν οι δύο εθνικές συντάξεις και σωστά για αυτοτελεί ασφαλιστικά δικαιώματα, δημιουργεί όμως τεράστια προβλήματα πλέον σε χιλιάδες συνταξιούχους που είτε είχαν δύο ασφαλιστικά ταμεία και πήραν σύνταξη και μετά το νόμο του κ. Καντρούγκαλου και πήραν τη μία εθνική σύνταξη, όχι τις δύο. Και από ό,τι αντιλαμβάνεστε, φοβάμαι και η άνηση μετακίνηση που προείπα στους συνταξιούχους κυρίας πριν το νόμο Καντρούγκαλου, πριν το 16, θα δημιουργήσει χιλιάδες δικαστικές προσφυγές. Ας περιμένουμε βέβαια να δούμε την οριστική διατύπωση της διάταξης
0: και μετά να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέφτονται και τι έχουν στο μυαλό τους.
1: Και δεν είναι μια προεκλογική φιέστα, γιατί όπως ξέρετε πάμε σε εκλογές.
0: Για ψήφους, για ψήφους.
1: Και ανακοινώνονται πράγματα τα οποία είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 7 είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ποια είναι τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Καλάκο, και είναι τα σοβαρά?
1: Δύο σοβαρά βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, το ελληνικό νοικοκυριό, είναι η ακρίβεια, κύριε Στουρμπάκο, η δύσκολη καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από μας με διαφορά είναι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που καταντήσαμε. Είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι και είναι με διαφορά πάνω από μας. Το 78% των Ελλήνων, λέει η έρευνα του ΙΟΒΕ, βλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό. Το 73% λέει το 100% προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού και το 62% δηλώνει, το 100% δηλώνει μόλις τα βγάζει πέρα και η σύνταξή του ή ο μισθός του τελειώνει το πρώτο 20ήμερο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τραγική, του... είναι τραγική.
1: Τραγική, όπως το λέτε, τραγική. Και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι η κατοικία. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί 40% από το 2020 και μετά. Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ, δαπανάται το 35-40% του εισοδήματος για ενοικίαση ενός σπιτιού 70 τετραγωνικά μέτρα. Όταν μεσοσταθμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη δαπάνη είναι 20-25%. Μπορούν τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια με αυτό το κόστος της κατοικίας και τη σημερινή ακρίβεια?
0: Με τι μισθούς, είναι... με τι μισθό να κάνουν οικογένεια?
1: Ακριβώς. Ένα διαμέρισμα, κύριε Στουμπάκο, 70 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, αν το βρεις, έχει ένα μηνύο ενίκιο 800-850 €. Αδιανόητα πράγματα.
0: Πώς να ανοίξεις, τι οικογένεια να ανοίξεις, κύριε Καλάκο, έτσι?
1: Ακριβώς. Και τι? Δεν υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας, θα αφήσουμε το σπίτι, ένα σπίτι δύο, που δεν πρόσφεραν τίποτα τελικά, ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής για τη νέα γενιά, για τις νέες γενιές. Υπήρχε ο ΕΚ, κύριε Στουρμπάκο. Τον κατήργησαν με τα μνημόνια το 2012. 3 δις περιπλανώνται έσοδα του ΟΕΚ που δεν ξέρει κανένας που βρίσκονται. 9.500 στρέμματα έχει στην ιδιοκτησία του ΟΤΕΟΣ ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, έχει υπαχθεί τώρα, εκ των οποίων τα 9.500 είναι εντός σχεδίου πόλης, mm-hmm. εντός μπορούσαν να οικοδομηθούν άμεσα και δεν ασχολείται κανένας.
0: Κανένας, ποιος να ασχοληθεί.
1: Κανένας.
0: Με τι να ασχοληθεί.
1: Άρα το πρόβλημα θα οξύνεται και τα νέα παιδιά θα αναζητούν στέγη, πολύ φοβάμαι, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι στη χώρα τους.
0: Νίκος Καλάκος μαζί μας, ο έγκριτος οικονομολόγος, επίσης υποψήφιος βουλευτής στην Αθήνα με την ελληνική λύση στη Δυτική Αθήνα.
1: Β2 τομέα, ναι.
0: Β2 τομέα. Καλή επιτυχία κύριε Καλάκο, καλόν αγώνα και όπως πάντα το μυαλό σας στην πατρίδα και στους συμπολίτες σας.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρουμπάκο. Καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Με υγεία θα τα πούμε πρώτο Θεό στο Σεπτέμβριο κύριε Γαλάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Η ώρα είναι 4.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Ionion FM, ραδιουργίας εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Αυλαία σήμερα για την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης. Η καλή φίλη Κωνσταντίνα Δημητροκοπούλου, δικηγόρος, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αν διαβάσω το βιογραφικό της, θα τελειώσει η εκπομπή και θα προλάβω να τη ρωτήσω αυτά που θέλω για την τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα. Η Κωνσταντίνα, λοιπόν, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής Νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό 1002 πράγματα και το εργαστήρι δημοσιογραφίας, το τελειώσαμε μαζί. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λίγα από το βιογραφικό σου διάβασα, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή να είμαι στην τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν, στην αυλαία της εκπομπής Ραδιουργίες. Χαίρομαι που συνομιλούμε. Έχουμε κάποια χρόνια να συνομιλήσουμε στον αέρα.
12: Πάρα πολλά, ναι.
13: Ό,τι θυμάμαι, ναι, και από ό,τι θυμάμαι, την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε μπει στη ζωή μας.
12: Όχι.
13: Ελπίζω πως πάντα θέλεις οι ακροατές σου να ενημερώνονται τόσο για διαχρονικά όσο και για επίκαιρα ζητήματα. Νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ωφέλιμη για τον κόσμο που μας ακούει.
12: Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, Κωνσταντίνα. Έτσι τα λέγαμε και πιο παλιά και τώρα έχουμε καιρό, όπως είπες και εσύ. Χρησιμοποιείς και εσύ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, στην καθημερινότητά σου.
13: Φυσικά.
12: Και ως χρήστης και ως νομικός. Όταν το AI παράγει μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κείμενο και μια εικόνα που έχει σκεφτεί, το αποτέλεσμα το ανήκει σε σένα νομικά?
13: Δημήτρη, αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα του παρόντος και του μέλλοντος. Θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και ήδη θέλω να σου πω ότι έχει απασχολήσει και τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πριν περάσω όμως στα παραδείγματα των αποφάσεων για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό των δικαστηρίων και πού οδεύουμε νομικά, να πω καταρχάς βιωματικά ότι ως χρήστης, ναι, νιώθω τη χαρά της δημιουργίας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, ως νομικός γνωρίζω ότι αν το έργο παραχθεί 100% από μία μηχανή, δεν μεσολαβήσει δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας, σίγουρα δεν μου ανήκει το έργο. Εδώ λοιπόν να πούμε κάτι που ίσως να ακούγεται και για πρώτη φορά ο νέος, ότι έρχεται να σταθεί στην κουβέντα μας ο όρος ανθρώπινος δημιουργός, human authorship, όπου το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με συγχωρείτε, στην Αμερική, είναι κατηγορηματικό ως προς το ότι η βασική αρχή, θα λέγαμε, στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας βασίζεται διαχρονικά στην προστασία της ανθρώπινης διάνοιας.
12: Mm-hmm.
13: Για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανθρώπινη διάνοια, πρέπει να έχουμε και ανθρώπινη παρέμβαση.
12: Mm-hmm.
13: Άρα τα συστήματα AI, κατά τον νόμο στην Αμερική, θα πω και για την Ευρώπη τι ισχύει, δεν θεωρούνται αυτούς οι δημιουργοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά με τα δικά μας και τα της χώρας μας, το νομικό πλαίσιο έχει μια παρόμοια φιλοσοφία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βασίζεται κυρίως σε διαφορετικές έννοιες κλειδιά, όπως για παράδειγμα ότι ένα έργο για να μπορέσει να αποτελέσει δημιούργημα ανθρώπινο πρέπει να αποτελεί προσωπική πνευματική δημιουργία του συγγραφέα. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης.
12: Ναι.
13: Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε σε κάποια παραδείγματα, γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά.
12: Να περάσουμε και θα ρωτήσω και μετά για την έξυπνη εντολή, αν προστατεύεται.
13: Αυτό και αν είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί εκεί διαφοροποιείται ο βαθμός της προστασίας. Ανάλογα με το τι εντολές θα δώσει ο κάθε χρήστης και πόσο τελικά θα πειράξει το αρχικό δημιούργημα του AI για να μπορέσει να το κάνει δικό του και μετά να αξιώσει την κατοχύρωσή του.
12: Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και αν κατοχυρώνεται νομικά και τι ισχύει νομικά. Είναι το τελικό αποτέλεσμα ή υπάρχει μια προεργασία η οποία δεν κατοχυρώνεται?
13: Η προεργασία δεν κατοχυρώνεται γιατί έχει να κάνει με τα στάδια των εντολών και πώς τις αποδέχεται το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η επαρκής ανθρώπινη παρέμβαση βάσει των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να εμφανίζεται και στα τρία στάδια όπως ορίζει η νομολογία η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή δημιουργία ενός έργου. Δηλαδή στο στάδιο της σύλληψης, στο στάδιο της παραγωγής αλλά και στο στάδιο της μεταποίησης, του post-production. Άρα πολύ σωστά, Δημήτρη, όπως είπες, όταν έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, εκεί μπορεί να αξιολογηθεί αν αυτό το έργο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα ανθρώπου ή μηχανής.
12: Μάλιστα. Υπάρχει γκρίζα ζώνη? Δηλαδή, αν πάρω μια εικόνα ή ένα κείμενο από το ΙΑ και για το επεξεργαστώ, το αλλάξω, προσθέσω δικά μου στοιχεία, τι πνευματικά δικαιώματα έχω και πού πάει η νομοθεσία αυτή?
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει γκρίζα ζώνη, απαντώνε στο ερώτημά σου, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ του AI generated, δηλαδή ένα απλό πάτημα ενός κουβιού όπου εκεί δεν προστατεύεται, δηλαδή ζητάω κάτι δίνω μία εντολή στο μηχάνημα, στη μηχανή αναζήτησης, μου το εμφανίζει αυτούσιο, το χρησιμοποιώ αυτούσιο, δεν μου ανήκει, δεν μπορώ να αξιώσω καμία προστασία. Υπάρχει όμως και το AI Addicted περιεχόμενο, δηλαδή ο άνθρωπος ουσιαστικά συνεχίζει να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και τη δημιουργικότητα και χρησιμοποιεί απλά την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθητικό εργαλείο. Ναι. Από τη μία λοιπόν έχουμε ένα παραγόμενο εξ ολοκλήρου από το AI έργο, το λεγόμενο AI Generated. Από την άλλη έχουμε το AI Assisted, όπου εκεί μπαίνει, διατηρείται έντονος ο ανθρώπινος χαρακτήρας και ανθρώπινη παρέμβαση. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει τη σύνθεση, να επιλέξει τα στοιχεία, να διορθώσει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει το AI μόνο για να εκτελέσει κάποιες συγκεκριμένες δικές του δημιουργικές αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν κρυθεί ως αυτούσιο αυτό το πνευματικό του δημιούργημα με την απλή υποβοήθηση της μηχανής αναζήτησης του AI, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αυτό να κατοχυρωθεί και πνευματικά.
12: Αν τα έργα αυτά που βγαίνουν μέσα από το AI και δεν προστατεύονται, ανήκουν σε όλους μας. Οδηγούμαστε σε μια αγορά γεμάτη φθηνά, ελεύθερα αντίγραφα, όπου ο δημιουργός θα χάσει την αξία του. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη, Κωνσταντίνα?
13: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα ήθελα η πρόβλεψή μου να κατατείνει προς το αισιόδοξο σενάριο. Να πω όμως τελείως αντικειμενικά ότι αν οι νόμοι μας, η ευρωπαϊκή αλλά και την ευρύτερη ας πούμε, νομοθεσία, διεθνή νομοθεσία, καταφέρουν να προστατεύσουν ουσιαστικά την ανθρώπινη δημιουργία και ταυτόχρονα όμως επιβάλλουν αυστηρή διαφάνεια στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, το AI θα παραμείνει για τον άνθρωπο ένας σπουδαίος βοηθός και τότε το μέλλον μπορούμε να πούμε ότι διαφαίνεται φωτεινό. Σε αυτό λοιπόν το αισιόδοξο σενάριο, γιατί εγώ σε αυτό θέλω να παραμείνουμε, γιατί όλα ακόμα πλάθονται και είναι υπό εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έρχεται να αντικαταστήσει τον καλλιτέχνη, τον συγγραφέα ή τον εν γέννη δημιουργό, αλλά θα παραμείνει ένας σημαντικός βοηθός, ένα πανίσχυρο όπως έχουμε διαπιστώσει ως ώρας εργαλείο, που ουσιαστικά θα διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Το πιο σημαντικό, Δημήτρη, για εμένα είναι ότι η τελική επιλογή πάντα θα ανήκει στον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό για εμένα είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αντικατασταθούμε από μηχανές. Δεν μπορεί ούτε το πνεύμα, ούτε η νόηση, ούτε η ψυχή του ανθρώπου να αντικατασταθούν από καμία τεχνητή νοημοσύνη και από καμία μηχανή. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
12: Είναι αλήθεια. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε το συναίσθημα, ούτε τη νοημοσύνη, ούτε το άγγιγμα της ψυχής των άλλων, αλλά και αυτό που είπες και εσύ πριν, και δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργία σε αυτό που ξέρουμε από παλιά.
13: Ακριβώς, και σε αυτό το οποίο λες, απλώς να πω ότι η ιστορία μας, εν προκειμένου και ο πολιτισμός μας, γιατί ανήκουμε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, όλες οι μεγάλες ιδέες οι οποίες υλοποιήθηκαν και προήγαγαν τον πολιτικό, τον πολιτισμικό και τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του τόπου, προήλθαν από ανθρώπους. Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όλη η δυτική φιλοσοφία η οποία έχει κατατείνει στην ανάπτυξη αυτού του κόσμου γενικότερα, και έχει δώσει φυσικά εργαλεία και αποτελεί οδηγό για την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης, η οποία ελπίζω να μην χαθεί και να μην απορροφηθεί από το σκότος, θα πω εγώ, της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον η τελευταία έρθει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, αξιολόγηση, έμπνευση, φαντασία και υλοποίηση.
12: Είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά ας παραμείνει ένα καλό εργαλείο και τίποτα παραπάνω.
13: Μέτρων άριστον, και όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, το μέσον είναι η αρετή, το μέτρο, η ισορροπία.
12: Σωστά.
13: Να πω λοιπόν για την ιστορία, για να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί το υποσχέθηκα πάρα πολύ σύντομα.
12: Ναι.
13: Ότι υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα δικαστικής απόφασης, μάλιστα από το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για έναν καλλιτέχνη από το Μιζούρι, έψαξα και βρήκα ότι είναι ο Στέφεν Θάλερ, ο οποίος επιχείρησε να κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα για ένα ψηφιακό έργο τέχνης. Δημήτρη, θα τον πω για σένα και για τον κόσμο τον τίτλο, γιατί έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είστε Entrance to Paradise. Λοιπόν, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δημιουργήθηκε αυτόνομα από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, μια πλατφόρμα που ο ίδιος ανέπτυξε.
12: Ναι.
13: Θέλησε λοιπόν υπέβαλε την αίτηση για κατοχήρωση πνευματικών δικαιωμάτων του συγκεκριμένου έργου, δηλώνοντας ο ίδιος ως μοναδικό δημιουργό τον αλγόριθμο και τον εαυτό του ως ιδιοκτήτη. Ήρθε όμως το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και απέρριψε οριστικά και ουσιαστικά την αίτηση, βασιζόμενο στο ότι ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, είναι φτιαγμένος και δομημένος ώστε να προστατεύει αποκλειστικά δικαιώματα ανθρώπινα, ανθρώπων και όχι μηχανών ή τεχνητών συστημάτων. Για παράδειγμα, είπε το δικαστήριο, και αυτό το απομόνωσα από την απόφαση και θέλω να το αναφέρω, τα δικαιώματα, όπως ξέρουμε και στη χώρα μας με τον 2121-93, διαρκούν όσο είναι εν ζωή ο δημιουργός, είναι 70 χρόνια από το θάνατό του. Αυτό είναι το γνωστό. Λουκ Μηχανή, λοιπόν, ήρθε και είπε το Αμερικανικό δικαστήριο, δεν πεθαίνει, δεν έχει σύζυγο, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κληρονόμους, ώστε να μπορέσουν να κληρονομήσουν αυτά τα δικαιώματα, ούτε μπορεί να βάλει υπογραφή σε κάποιο έγγραφο. Και συνεπώς κατέληξε το δικαστήριο ότι το AI δεν είναι πρόσωπο, ούτε φυσικό, ούτε νομικό, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κατέχει τέτοια δικαιώματα.
12: Αυτό είναι πρόσφατο, Κωνσταντίνα.
13: Αυτή είναι μια πρόσφατη απόφαση και μάλιστα υπάρχει και μια του 2025, αν δεν απατώμε. Mm. Όχι, είναι το Μαρτίου του
12: 2026.
13: Ζητώ συγγνώμη,
12: Δεν πειράζει, είναι 26, είναι πρόσφατη. Ναι.
13: Το Μαρτίου του 2026 είναι πάρα πολύ πρόσφατη και υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, την οποία θα τη δούμε και θα τη συζητήσουμε σύν τον χρόνο.
12: Από Σεπτέμβρη που θα ξαναρχίσουμε την εκπομπή Συν Θεό. Πρώτο Θεός.
13: Με πολύ μεγάλη χαρά
12: και δεσμεύεσαι να είσαι και στο στούντιο όπως είχαμε κανονίσει, αλλά δεν πρόλαβες λόγω λιμένων υποχρεώσεων.
13: Βεβαίως.
12: Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα, η έγκριτη δικηγόρος. Μετά από καιρό τα είπαμε στον αέρα της εκπομπής, Κωνσταντίνα, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
13: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, με εσένα προσωπικά, τις ραδιογείες, τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον αγαπημένο κόσμο που μας ακούει, και ιδιαίτερα αγαπητούς ανθρώπους στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα. Να ευχηθώ ένα όμορφο, ευχάριστο καλοκαίρι με υγεία και ξεγνιασιά, που νομίζω ότι είναι ζητούμενο για όλους μας.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία και κάθε καλό, να περάσεις όμορφα και ξέγνιαστες στιγμές και πάρα πολύ ωραίες.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, όπως δεσμεύτηκες.
13: Βεβαίως.
12: Εντάξει.
13: Καλό καλοκαίρι και όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.
13: Εγώ ευχαριστώ.
12: Γεια και χαρά. Εγώ.

Καλό καλοκαίρι σε όλους. Αυτή ήταν η εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε Σεπτέμβριο. Θα δούμε ποια ημερομηνία. Να περάσετε όλοι όμορφα. Να έχετε στο μυαλό σας θετικές πάντα σκέψεις. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά να ζήσετε ξέγνιαστες και ήρεμες, γαλήνιες στιγμές με τις οικογένειές σας και τους καλούς σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Κάθε καλό για όλους, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο. Εδώ από το ραδιόφωνο για άλλη μια χρονιά με είχε μαζί του και με ανέχτηκε. Και τον Δημήτρη τον Κολόκα. Γεια και χαρά, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα την Ακλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και φυσικά Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ξεκινάμε λοιπόν με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και το Κέρμα. Παρόλο που μπορεί στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε το από Δευτέρα που έχουμε αγαπήσει φέτος, γιατί παιδιά και τα Throwback, τα τραγούδια, τα αγαπάμε.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και το πλούσιο ρεπορτάζ, παιδιά. Και αυτές τις μέρες ο Σάκης ο Ρουβάς είναι έτσι το προσκήνιο και για τελείως το Your Face Sounds Familiar, που πραγματικά τα πήγαν εξαιρετικά και σε νούμερα και γενικότερα. Και γιατί, παιδιά, είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει φαν 92 χρονών. Εντάξει, νομίζω ότι αρχικά δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος όπου να το γνωρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές throwback επιτυχίες, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά πολύ σουσού και πολύ καλή ενέργεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κετούλη Γαρμπή, παιδιά, μας λείπει. Αλλά όπως είπε η ίδια, αυτό το διάστημα δεν θα τραγουδήσει και δεν θα πραγματοποιήσει τις συναυλίες που είχε οργανώσει, καθώς έχει ένα θέμα με τις φωνητικές της χορδές. Το πες το με ένα φιλί όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα. Και γενικά αγαπούμε και έτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και παραμένετε εδώ.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Viral Radio Show.

Ένα scroll, παιδιά, στο TikTok αρκεί προκειμένου σου αλλάξει όλη η διάθεση, Αθήνα, κλείνει την παρέα σου. Μία διαπίστωση που έχω κάνει εδώ και καιρό, παιδιά. Μπορεί να κολλάμε στο TikTok, αλλά παιδιά ταυτόχρονα μερικές φορές μας κάνει να ξεχνιόμαστε και από πολύ έτσι σημαντικά πράγματα που μας, πώς να το πω, επηρεάζουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι Δημήτρη Κόκοτα ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πορσελάνη, γιατί παιδιά τον σκεφτόμαστε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και θέλουμε να τον τιμούμε όπως τουλάχιστον μπορούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και παραμένετε εδώ.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή, τι πιο ωραίο από το να ακούσουμε το που και που του Γιώργου Λιβάνη, που είναι έτσι και ρομαντικό, πονάμε και έτσι κιόλας λίγο. Είμαστε σε αυτό το vibe, παιδιά, λίγο σήμερα του πόντου. Το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, θα πιστέψω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ανέβουμε και λίγο. Έχουμε πολλές επιτυχίες σήμερα εδώ, μην τις χάσετε. Παραμείνετε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
3: Γεια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ένα μικρό παιχνίδι. Κοίτα γύρω σου και προσπάθησε να βρεις οτιδήποτε μπλε. Όσο περισσότερα μπορείς. Μπλε ρούχα, μπλε αυτοκίνητα, μπλε αντικείμενα, μπλε πινακίδες. Ψάξε για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα σταμάτα και απάντησέ μου σε κάτι. Πόσα κίτρινα αντικείμενα είδες? Πιθανότατα πολύ λιγότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή δεν τα έψαξες. Και κάπως έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Δεν βλέπει τα πάντα, βλέπει κυρίως αυτά στα οποία εστιάζει. Αν ξυπνάς το πρωί ψάχνοντας τι λείπει από τη ζωή σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τι δεν πάει καλά στη σχέση σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τα λάθη σου, θα τα βρεις. Ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικός στο να βρίσκει αυτό που του ζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές του ζητάμε να βρει μόνο προβλήματα. Και τότε αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Όχι γιατί είναι, αλλά γιατί αυτά έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας να αναζητά. Ο ένας επιστρέφει σπίτι και λέει: «Τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα». Ο άλλος λέει: «Ήταν δύσκολη μέρα, αλλά έγιναν και όμορφα πράγματα». Ποιος έχει δίκιο? Ίσως και οι δύο, γιατί ο καθένας βρήκε αυτό που έψαχνε. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της συναισθηματικής ηγεσίας. Η προσοχή σου είναι ενέργεια και όπου πηγαίνει η προσοχή σου, εκεί μεγαλώνει η εμπειρία σου. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι πολύ απλό. Πριν τελειώσει η μέρα σου, γράψε 3 πράγματα που λειτουργήσαν. Όχι τέλεια, 3 απλά πράγματα. 3 πράγματα που πήγαν λίγο καλύτερα από όσο περίμενες. Ίσως ένα χαμόγελο, ίσως μια συνάντηση, ίσως μια μικρή νίκη που προσπέρασες βιαστικά. Δεν το κάνουμε για να αγνοήσουμε τα προβλήματα. Το κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο να βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Γιατί η ζωή είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτό που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Αυτό που εστιάζω μεγαλώνει μέσα μου. Γι' αυτό διάλεξε προσεκτικά πού στρέφεις την προσοχή σου.
2: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM. Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ δυναμικά με Πάολα, που έχει και την τιμητική της αυτές τις μέρες, καθώς ακούγονται έτσι παιδιά διάφορα για την Πάολα. Καλά θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ παιδιά ότι το κορίτσι κλείνει σιγά σιγά έτσι τη χειμωνιάτικη τη στέγη που θα την απολαμβάνουμε. Αφήνω αυτό εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε Αυτά μου είπε ο Θεός και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Μαντώ, η αγαπημένη, πάντα μας ταξιδεύει το καλοκαίρι, γι' αυτό πάμε σήμερα που έχουμε Throwback Thursday να ακούσουμε

Η Josephine το φετινό καλοκαίρι θα το ζήσει ερωτευμένη και φαίνεται ότι έχει κάνει μάγια στον Νίνο. Τυχαία πιστεύετε τα λέω αυτά? Φυσικά και όχι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και το μάγια από Josephine έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω γιατί έχω πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.

Η Άννα Βύση ξανά στο προσκήνιο, παιδιά. Μετά το έτσι δελτίο τύπου που λάβαμε για τη συνεργασία της με τον Άρτζη σε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, νομίζω ότι έχουμε αναστατωθεί όλοι και περιμένουμε πολλά πράγματα ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι φημολογείται ότι θα τον δούμε και σαν έναν από τους guest της στο ΟΑΚΑ. Το είπα λοιπόν, το έδωσα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση, αγαπημένη, με το αποδείξεις, και φυσικά έχουμε πολλά ακόμα στη συνέχεια.

Λίγο πριν περάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, να μην χαιρετήσουμε παιδιά έτσι το κοινό με έναν Αναστάσιο Ράμο. Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το «Σε δύο μονομάτια», να ξέρετε. Το έχω φυλάξει έτσι για τις τελευταίες εκπομπές. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Throwback Thursday σήμερα. Έξω και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Και μια και η Peggy Zinn έκανε την ανατροπή και έδωσε συνέντευξη αυτές τις μέρες που συζητήθηκε μάλιστα πάρα πολύ στον κύριο Γρίτσι. Να πάμε να ακούσουμε την ανατροπή. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παραμένετε στο σταθμό μας και εμείς τα λέμε φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει? Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Τώρα τι να πω. Γιάννης Κότσιρας, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το 8ο Music Group. Δεν είχε δουλέψει με τον κύριο Νικολόπουλο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, έτσι αναφέρει. Τον κυνηγούσε χρόνια, γιατί στο μυαλό του τον είχε σαν το Τσιτσάνι, σαν το Μίκη Θοδωράκη. Και επιτέλους έκαναν μαζί αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και βέβαια η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Κότσιρα, του οποίου λατρεύω να διαβάζω τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, μιας και κάθε φορά μιλάει ανοιχτά, μιλάει αληθινά, χωρίς να κρύβεται, χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται να υποστηρίξει τα θέλω του και τα πιστεύω του.

Ο Γιάννης έχει συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Γιώργο Νταλάρα, Αρβανιτάκη, Πορτοκάλογλου, Τσαλιγοπούλου, Μαχαιρίτσα, Λιδάκη και άλλους πολλούς. Το σημαντικό όμως ποιο είναι. Έχει γράψει στίχους και μουσική για Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Κούτρα, Μπάση, Χριστίδου, Σαλίνα, Σοφία Στρατή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και δεν συζητάμε για τα soundtracks που έχει δώσει στην τηλεόραση τώρα τελευταία.

Πολύ σημαντική χρονιά για τον Γιάννη Κότσιρα αποτελεί το 2003, γιατί της χρονιάς αυτής τον Οκτώβρη τιμήθηκε στο Μονακό με το βραβείο Best Selling Greek Artist που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο World Music Awards και την IFPI. Τι αφορούσε? Συνολικά τις πωλήσεις των δίσκων του για το 2002 και το 2003. Και πάμε στην επόμενη επίσης σημαντική χρονιά για τον ίδιον, καθώς μερικές ημέρες μετά από την τελετή αφής της Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, κυκλοφόρησε διεθνώς το CD single Pass the Flame, όπου ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας Αθήνα 2004, με το οποίο συμμετείχε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

φτάνουμε στον Ιούνιο του 2007, όπου πραγματοποιείται μια συναυλία γιορτή για τα 10 τότε χρόνια του. Στο Λυκαβητό, με τη συμμετοχή πολλών φίλων τραγουδιστών, όπως το Πορτοκάλογλου, Μαχαιρίτσα, Τσαλιγοπούλου, Φάμελο, Παπα-Νικολάου και άλλους πολλούς. Η συναυλία στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, καθώς παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι από το 1996 έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικούς δίσκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων διακρίθηκαν ως χρυσή και πλατινένη, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια σε πωλήσεις, και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 συναυλίες τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, σπάνια μιλάει, σπάνια αναφέρεται. Αλλά εγώ βρήκα κάτι το οποίο περήφανα, πολύ περήφανα αναφέρθηκε στους γονείς του. Σπάνιο ντοκουμέντο, στο οποίο τι λέει. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με το Σταύρο Ξαρχάκο, αναφέρει ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι, βρε αδερφέ, οι γονείς μου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε συνέχεια της μοναδικής αυτής προσωπικής συνέντευξής του, το ρωτάνε: σήμερα που θεωρείστε τους πιο πετυχημένους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς, έρχονται στο νου σας στιγμές από το παρελθόν που κάνατε και άλλες δουλειές? Και εκείνος απαντά: μα και οι άλλες δουλειές ήτανε μέσα σε αυτές που με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να ξεχάσω ούτε τα χρόνια μου στην οικοδομή, ούτε τα χρόνια μου στα εργοστάσια και το συνεργείο, ούτε στην πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει, που ήταν αυτή του σερβιτόρου. Όλες αυτές οι δουλειές με άνδρωσαν, μου δημιούργησαν το χαρακτήρα μου και δεν τις ξεχνάω ποτέ.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γιάννη, έχεις κατακτήσει δηλαδή τις κορυφές σου. Παιδιά, η μουσική σαφώς και δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Η υψηλότερη όμως κορυφή που θέλω να κατακτήσω είναι να είμαι ο κορυφαίος μπαμπάς, ο κορυφαίος σύντροφος. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη. Όσο για το τραγούδι, πάντα θα θέλω ζωντανή επαφή. Το live χωρίς κοινό είναι άγευστο. Εκτονώνεσαι, αλλά νιώθεις κενός.

Μέχρι το 2004 ήμουν ο ατσαλάκωτος, ο καλοπεριποιημένος, ο καθώς πρέπει, ο politically correct. Μετά τη συνεργασία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλάξανε όλα. Μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αν σε μισήσει το Star System, είναι το μεγαλύτερό σου κέρδος. Δηλαδή, αληθινός και πάντα κόντρα στο ρεύμα στις επιλογές σου. Αυτά μας είπε ο Γιάννης.

φέτος ο Γιάννης Κότσιρας κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Και θα κλείσω το αφιέρωμά μου, αυτό το μικρό αφιέρωμα, στον ίδιο, χρησιμοποιώντας αυτό που ανέβασε στη σελίδα του σχετικά με όλες αυτές τις ζωντανές συναυλίες που θα πραγματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι. Ήταν Απρίλιο του 1996, όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου CD στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη μου αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Και όπως θα έλεγε και ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Αυτό ήταν το αφιερωμά μου στο Γιάννη Κότσιρα. Καλές συναυλίες και από εμένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
15: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε φανταστικά. Θα ακούσουμε μουσική. Θα διαβάσω ειδήσεις. Θα κάνουμε τα πάντα, ρε παιδί μου. Θα περάσουμε δύο ώρες. Σούπερ ντούπερ. Πώς αλλιώς να το πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εννοείται με τραγούδι.

Να είμαστε και εμείς εδώ, ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες, θα περάσουμε φανταστικά, θα ακούσουμε μουσική, θα διαβάσω ειδήσεις, θα κάνουμε τα πάντα ρε παιδί μου, θα περάσουμε δύο ώρες, super duper, πώς αλλιώς να το πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, εννοείται με τραγούδι.

0: Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε φανταστικά. Θα ακούσουμε μουσική. Θα διαβάσω ειδήσεις. Θα κάνουμε τα πάντα, ρε παιδί μου. Θα περάσουμε δύο ώρες. Σούπερ ντούπερ. Πώς αλλιώς να το πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εννοείται με τραγούδι. Θα σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μου σε λίγο. Και θα ξεκινήσουμε και με τις πολύ, πολύ όμορφες ειδήσεις που έχω βρει.
1: Έλα.

0: όντας χτυπά.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, τρόπους επικοινωνίας για την αρχή, να σας πω πώς επικοινωνείτε δηλαδή μαζί μου. Θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας λοιπόν διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και αμέσως θα πάμε για είδηση.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
14: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
16: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα σας πάω κατευθείαν σε μία είδηση. Και η είδηση λέει ότι ένας τύπος μετέφερε δεκάδες δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του. Τα ερπετά κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας άγριων ζώων. Στη σύλληψη λοιπόν είναι νέος άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει λαθρέα δεκάδες σπάνια ερπετά, ανάμεσά τους 47 δηλητηριώδεις οχές στην χώρα, προχώρησαν οι αρχές στη Βομβάη, στο αεροδρόμιο της Ινδίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα ερπετά βρέθηκαν στις αποσκευές που είχε παραδώσει ο άνδρας πριν την πτήση του από την Ταϊλάνδη για την Ινδία. Τα ερπετά, λέει, κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας Ινδός υπήκος παρέμενε επικράτηση. Ναι, επί του παρόντος, λέει, παραμένει αδιευκρίνιστο από πού ακριβώς προήλθαν αυτά τα ερπετά. Με στη βάλιτσα σκέψω τώρα να σου φύγουν και να γεμίσει το αεροπλάνο με φίδια. Αυτό είναι. Να λες πού είναι να ανοίξω μια πόρτα να πηδήξω έξω.

Επιστροφή ξανά στη μουσική και στις ειδήσεις. Εννοείται έτσι ότι βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε πάλι κατευθείαν σε είδηση. Και η είδηση μας έρχεται από την Βρετανία και από μια γυναίκα, λέει, που ανακάλυψε απιστία από τι λέτε. Από την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έτσι λοιπόν, λέει, η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα έγινε το πιστήριο, λέει, της απιστίας. Μια γυναίκα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε αντιμέτωπη με την απιστία του συζύγου της μέσω μιας ηλεκτρικής βούρτσας. Χρησιμοποιούσε τη σχετική εφαρμογή για να παρακολουθεί πότε τα παιδιά της βουρτσίζουν τα δόντια τους, όταν πρόσεξε κάτι παράξενο. Τα δεδομένα έδειχναν ότι η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιόνταν σε ώρες που ο σύζυγός της θα έπρεπε να βρίσκεται στη δουλειά. Ύστερα από διασταύρωση με το ωράριό του και την απουσία των παιδιών από το σπίτι, άρχισαν να γεννιούνται υποψίες. Όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος επέμεινε πως ήταν στο γραφείο όλη μέρα. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόδωσε την αλήθεια. Είχε βουρτσίσει τα δόντια του το πρωί μέσα στο σπίτι. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε μία έξωσυζυγική σχέση με συναδελφό του και χρησιμοποιήσε το σπίτι ως κρυφό σημείο συνάντησης, εκμεταλλευόμενος τις ώρες απουσίας της οικογένειας. Περιστατικό αναδεικνύει πως οι έξυπνες οικιακές συσκευές, ακόμα και αυτές που θεωρούνται αθώες, όπως μία ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές που κάποιοι νομίζουν πως έχουν καλύψει.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα. Πάντω ο Αθανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Συχνότητες ζωής. Δύο λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ένα μικρό παιχνίδι. Κοίτα γύρω σου και προσπάθησε να βρεις οτιδήποτε μπλε. Όσο περισσότερα μπορείς. Μπλε ρούχα, μπλε αυτοκίνητα, μπλε αντικείμενα, μπλε πινακίδες. Ψάξε για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα σταμάτα και απάντησέ μου σε κάτι. Πόσα κίτρινα αντικείμενα είδες? Πιθανότατα πολύ λιγότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή δεν τα έψαξες. Και κάπως έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Δεν βλέπει τα πάντα, βλέπει κυρίως αυτά στα οποία εστιάζει. Αν ξυπνάς το πρωί ψάχνοντας τι λείπει από τη ζωή σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τι δεν πάει καλά στη σχέση σου, θα το βρεις. Αν ψάχνεις τα λάθη σου, θα τα βρεις. Ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικός στο να βρίσκει αυτό που του ζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές του ζητάμε να βρει μόνο προβλήματα. Και τότε αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Όχι γιατί είναι, αλλά γιατί αυτά έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας να αναζητά. Ο ένας επιστρέφει σπίτι και λέει: τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα. Ο άλλος λέει: ήταν δύσκολη μέρα, αλλά έγιναν και όμορφα πράγματα. Ποιος έχει δίκιο? Ίσως και οι δύο, γιατί ο καθένας βρήκε αυτό που έψαχνε. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της συναισθηματικής ηγεσίας. Η προσοχή σου είναι ενέργεια και όπου πηγαίνει η προσοχή σου, εκεί μεγαλώνει η εμπειρία σου. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι πολύ απλό. Πριν τελειώσει η μέρα σου, γράψε 3 πράγματα που λειτουργήσαν. Όχι τέλεια. 3 απλά πράγματα. 3 πράγματα που πήγαν λίγο καλύτερα από όσο περίμενες. Ίσως ένα χαμόγελο. Ίσως μια συνάντηση. Ίσως μια μικρή νίκη που προσπέρασες βιαστικά. Δεν το κάνουμε για να αγνοήσουμε τα προβλήματα. Το κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο να βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Γιατί η ζωή είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτό που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Αυτό που εστιάζω μεγαλώνει μέσα μου. Γι' αυτό διάλεξε προσεκτικά πού στρέφεις την προσοχή σου.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ενθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είσαστε και εσείς εδώ. Και εσείς λίγο καθυστερημένοι, δεν πειράζει. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε όμορφη μουσική. Θα ακούσουμε και τις ειδησούλες που μαζεύω. Ξέρετε, δεν είναι πάντα και πολύ εύκολο να βρεις ωραίες ειδήσεις να μοιραστείς. Άμα ανοίξεις και τα site και διαβάσεις, όλη μαύρη μαυρίλα πλάκωσε είναι. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο αυτό σκότωσε, αυτό κυνήγησε, έδιρε. Όλο τέτοια πράγματα βρίσκεις δυστυχώς. Πάμε για μουσική και θα επιστρέψω εγώ με μία είδηση και μία πανέμορφη γατούλα, η οποία την συνέλαβαν παρακαλώ, έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφω και πάμε κατευθείαν στην είδηση. Συνέλαβαν, λέει, γάτα που περνούσε ναρκωτικά σε φυλακή στην Κώστα Ρίκα. Σοφρονιστικός υπάλληλος στις φυλακές προσπαθεί να πιάσει μία γάτα. Όταν καταφέρει να κατεβάσει το ζώο από το δέντρο, το μεταφέρει σε μία αίθουσα όπου οι υπεύθυνοι με προσοχή αφαιρούν πρώτα μία αυτοσχέδια μπλούζα που είναι τυλιγμένη γύρω από το κορμί της γάτας και στη συνέχεια αφαιρούν δύο πακέτα με ναρκωτικά που είναι δαμένα στο σώμα του. 235 γραμμάρια κάναβης και 67 γραμμάρια κοκαΐνης σε πάστα. Και ανέρτησαν το βίντεο με τη σύλληψη της γάτας στο Facebook και αμέσως αυτό έγινε viral, με τους χρήστες κοινωνικής δικτύωσης να ονομάζουν τη γάτα ναρκοψιψίνα, παρακαλώ. Μετά την επιχείρηση, το ελαιοειδές παραδόθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας των Ζώων για αξιολόγηση υγειονομική. Το ευτράπελο, λέει, περιστατικό προκαλεί ανησυχία στις αρχές, καθώς όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια γάτες εκπαιδεύονται από επιτίδιους για να περνάνε παράνομα φορτία σε φυλακές. Μάλιστα, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην επόμενη διακοπή μας για το KBC. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγο.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

πάω πάλι σε μια είδηση και έχει να κάνει η είδηση αυτή με ένα βίντεο και με ένα ρομπότ το οποίο λύνει τον κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα, λέει, από ένα βλεφάρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Αμερικανοί φοιτητές κατέκτησαν το ρεκόρ Guinness. Το ρομπότ λοιπόν των φοιτητών κατάφερε να λύσει τον κύβο σε μόλις 0,103 δευτερόλεπτα, ενώ για το βλεφάρισμα απαιτούνται από 200 μέχρι 300 μιλισεκόντ. Έτσι λοιπόν η μέρα σταθμός για τη ρομποτική και τους λάτρεις του κύβου του Κιούμπρικ φαίνεται να ήταν μέσα στον Απρίλιο, καθώς εκείνη την ημέρα ένα ρομπότ κατάφερε να λύσει το πιο γνωστό puzzle πιο γρήγορα από όσο κάνει ένας άνθρωπος να ανοιγοκλείσει τα μάτια του, παρακαλώ. Αν και το βλεφάρισμα, λέει, θεωρείται μια πολύ γρήγορη κίνηση, στην εικόνα του ρομπότ να λύνει σε χρόνο ντετέ αυτό το απίστευτο puzzle, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, αν θέλετε να μπείτε να δείτε.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε το δίωρό μας. Ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν πίσω από το μικρόφωνο και την παρέα σας γενικότερα. Έχουμε μία ακόμα εκπομπή εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα μέσα στην εβδομάδα. Από τον Θανάση Γκαραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

ξεκινήσαμε με Αγγέλος Φέτσου, ξένα, άδεια σπίτια, μια νέα τραγουδίστρια, μια νέα ερμηνεύτρια που φυσικά έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια της από το 8 Music Group. Συνεχίζουμε με την ανηφόρα, ο καθένας τραβάει τη δική του ανηφόρα, την ανηφόρα του Χάρη Πανόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, Λαουτιέρη, και σας έχω ξαναπεί για το Χάρη τον Πανόπουλο, κάνει το χαμό εδώ σε ένα μαγαζί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Ανηφόρα.

από τον κύκλο τραγουδιών Απρόπτα Β του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη θα ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι που έχει ενορχιστρώσει ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

γνώριμος τραγουδιστής, γνώριμος ερμηνευτής με βαθιά φωνή, παίζει και έτσι μπαγλαμαδάκι, τον έχω δει σε μία-δύο περιπτώσεις. Γεράσιμος Ανδρεάτος, άστο να πάει.

λένε τα καλά οι άνθρωποι γι' αυτόν. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Βασίλης Καράς, ένα δικό μου τραγούδι, τον ευχαριστώ, Καθεστώς.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, ήμασταν φίλοι, έχουμε το ίδιο επίθετο, αν και αυτού το επίθετο είναι το Κεσογλίδης. Έφυγε ο Βασίλης, έχει πάει, ταξίδεψε σε άλλα μέρη, σε άλλα μονοπάτια, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι κατά κάποιο τρόπο να ακούει όλα αυτά

Γιάννης Διονυσίου, Ιουλία Καραπατάκη, από τους πιο ελπιδοφόρους, έτσι, πρεσβευτές του είδους τους. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί τους γνωρίζω και τους δύο και πραγματικά αξίζουν για όλα αυτά που τους συμβαίνουν, τα καλά. Όπως και να έχει, σε προσέχω, ακούσαμε και περνάμε σε έναν νέο ερμηνευτή, το Θάνο Μαντζίλη, Στάση, όπου προσεχώς θα βγάλουμε από το 8ο και την καινούργια του δουλειά.

Στάση από το Θάνο Ματζίλη και ακούμε για τη συνέχεια «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή». Τώρα τι να πω, ότι αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Πάντως ο Λιαντίνης έλεγε ότι είναι αλήθεια. Θάνος ο Φως, «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή».

Κατερίνα Κόρου, Λέω. Η Κατερίνα Κόρου με πολύ όμορφη φωνή μας ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται Λέω.

Πασχάλη Στερζής, μια φωνή που μας έχει λείψει, υπάρχουν τόσα τραγούδια του φυσικά που όταν θέλουμε μπορούμε να τα πληκτρολογήσουμε ή να βάλουμε ό,τι έχει ο καθένας, βινήλιο, CD, στικάκια και να τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και καινούργια τραγούδια του Πασχάλη Στερζή, αλλά νομίζω πως έχει πάρει μια σοφή απόφαση και μόνο εκείνος ξέρει το καλύτερο για τον εαυτό του. Λασπωμένη ιστορία.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ionion FM Stereo.